Για να γράψω ένα τραγούδι μπορούσα να πετάξω 10 και 20 και 25 τραγούδια, αρκεί να πετύχω εκείνο που ήθελα εγώ. Πολλές φορές το ένα δεν μου άρεσε, το άλλο δεν με ικανοποιούσε πολύ και αυτό και από την αρχή.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοϊάς Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοϊάς Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
9: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

Η ώρα είναι 7 και μισή. Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
2: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
1: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μονανίτσα, η Άρνα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, ρίξουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hotspot του ίντερνετ.
16: Η καλή μέρα από το Ionion φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Νωρίτερα, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου που δράει Χεσμπολά. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29% στα 96,15 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κατά 3,25% στα 93,48 δολάρια. Εντός της ημέρας τα διπλωματικά διαβήματα αλλά και η επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρενόχληση μέσω κλήσης ασυρμάτου που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύμπου. Ανάλογα περιστατικά στις πτήσεις της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του. Γαλλία και Κύπρος θα συνυπογράψουν σήμερα τη συμφωνία Σόφα που προβλέπει την παρουσία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος, ενώ η τουρκοκυπριακή διοίκηση είχε κηρύξει άκυρη την λόγω συμφωνία. Ενδεχομένως και σήμερα αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, οι οποίες σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη. Θα προηγηθεί την Τετάρτη η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Αναλυτικά στο παραπολιτικά.gr οι υπουργοί που μετακινούνται και τα νέα πρόσωπα που εισέρχονται στην κυβέρνηση. Αποστάσεις από τις εσωκομματικές διεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να τηρήσει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Πηγές από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού υπενθυμίζουν ενόημα ότι στην ιδρυτική διακήρυξη γίνεται λόγος για την ανάγκη πανστρετιάς κάθε προοδευτικού και δημοκρατικού πολίτη, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκρατημένες θέσεις και αξιώματα. Ανησυχία στους κατοίκους από τη νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το Προκόπη και σε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Από σήμερα, κλιμάκιο μηχανικών ξεκινά ελέγχους στα κτίρια. Τουλάχιστον 25 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές σε Δαφνούσα και Προκόπη, ενώ κατολιστήσεις καταγράφονται σε τμήματα του οδικού δικτύου. Προληπτικά κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στις 12 το μεσημέρι, από το νεκροταφείο Παπάγου, η κηδεία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, που συνελήφθη σε κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της ΕΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, καθώς φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ότι είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο στη Μαλαισία στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με τη χρήση χημικών ουσιών και λιπασμάτων. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, που καταζητούνταν για τη δολοφονία ομογενή το 1999 στην Αυστραλία. Ο 56χρονος συνελήφθη στο Αίγιο, ενώ για υπόθαλψη εγκληματία κατηγορούνται η 47χρονη σύντροφός του και ο πατέρας του. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας νεκρός σε Ουκρανική επιδρομή εναντίον τρένου που συνέδεε τη Μόσχα με την προσαρτημένη Κριμαία. Στα αθλητικά, στο κενό η προσπάθεια της Τότεναμ να αποκτήσει τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό Γιάν Πολ Βαν Χέκη από την Μπράιτον. Στο στόχαστρο της Σίντερ, ο 25χρονος μέσος της Λίβερπουλ Κέρτις Τζόουνς.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, Εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Ακούτε Ιόνιον FM

Λουτρό αλήθειας από τον Σπυρογραμμένο για τη Δευτέρα στα Blues 14 Snooze. Εγώ δεν κάνω ούτε μισό Snooze, διότι άμα κάνω, πώς το λένε αυτό που πατάς, σε 3 λεπτά, τελειώσαμε. Δεν πρόκειται να με ξαναδείτε εδώ πέρα. Τίποτα. Θα με παίρνει στα βρούλα τηλέφωνο και θα λέει που είσαι και είναι αυτά τα. Τι, εδώ απ' έξω είμαι και είσαι ακόμα κάτω από το, από το σεντόνι. Και έρχομαι σε 30 δευτερόλεπτα που ανεβαίνω πάνω λίγο εδώ. Ξέρω εγώ, μίλαγα κάτω απ' έξω και είσαι στο κρεβάτι κανονικά, ε. Δεν είναι ότι δεν είσαι στο κρεβάτι, κανονικά στο κρεβάτι. Και έχει περάσει και νιώθει και ξεκούραστο. Λε, τι ωραία, ξεκουράστηκε σήμερα. Είναι γιατί έχει κοιμηθεί 2 ώρες παραπάνω, κατάλαβε γι' αυτό. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και όσοι τώρα μπήκατε στην δεύτερη ώρα της ακρόασης εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο πρώτο πρωινό. Ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα, 8 έχει ο Ιούνις.

από τους λίγους καλλιτέχνες, από τις λίγες καλλιτέχνες που κατάφεραν να κάνουν την δική τους ξεχωριστή πορεία, αν και ήταν κόρη του μεγάλου Φρανκ Σινάτρα. Η Ελλάδα στους δρόμους ανασθενάζει και η Αθήνα ακόμα περισσότερο. Ως συνήθως υπάρχει κίνηση εκεί έξω. Κουράγιο αδέρφια, διότι κλείνουν τα σχολεία. Έρχεται το μόνο, μάλλον από τα πρώτα καλά του καλοκαιριού, πήγα να πω χοντράδα, από τα πρώτα καλά του καλοκαιριού είναι ότι περιορίζεται η κίνηση με τα κλειστά σχολεία, με τις άδειες που ξεκινούν και τα λοιπά. Προς ώρας όμως μην το περιμένετε, διότι η άνοδος του Κηφισού εξαιρετικά δύσκολη. Από την Λένορμαν και πάνω τα πράγματα είναι δύσκολα μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια. Βλέπω όμως ότι η κάθοδος είναι ακόμα πιο δύσκολη. Οπότε ούτε ανεβαίνεις ούτε κατεβαίνεις στον Κηφισό. Η κάθοδος σχεδόν από την μεταμόρφωση και μετά είναι δύσκολη μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Η λεωφόρο Αθηνών, ως συνήθως στην έξοδο, εξαιρετικά δύσκολη. Βλέπω όμως ότι υπάρχει μεγάλη ανάσχεση και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο πάνω από 30 λεπτά από Κόμο Φιλής έως και ο Κόμο Κηφισίας, 15-20 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 5-10 λεπτά από Κόμο Πλακεντίας έως Κόμο Κηφισίας και 10-15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Έπηξε ήδη και η Αττική Οδός.

Αυτό είναι το μάλλον άγνωστο για τους περισσότερους, Dandurom Rom. Μια καλή επιτυχιούλα των Crystals, τους έφερε αρκετούς δίσκους, συμπαθητικούς δίσκους για την πορεία που είχαν οι Crystals. Τους ανέβασε και στο νούμερο 3 του αμερικανικού chart singles και ίσως κάπου εκεί να τελείωνε και η ιστορία του τραγουδιού, αν δεν έπαιζε κιθάρα στην συγκεκριμένη ηχογράφηση ο Κλέν Κάμπελ, ο θρύλος της country, λίγο πριν γίνει θρύλος. Διότι όλοι από κάπου ξεκίνησαν, κατάλαβες. Εκτός από τους βασιλιάδες που γεννήθηκαν βασιλιάδες και δεν μόχθησαν ποτέ. Λέγαμε λοιπόν ότι η κίνηση στους δρόμους είναι φορτσάτη, άρα πάρτε τα μέτρα σας, διότι ειδικά αν θέλετε να ανεβείτε, να κατεβείτε την Κηφισία, τον Κηφισό, τα πράγματα είναι δύσκολα. Στην Κηφισία τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα στην κάθοδο, από τον Νέο και κάτω βέβαια μπλοκάρει λίγο το πράγμα με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, και από την Κατεχάκη και πάνω μέχρι τον Νέο υπάρχουν καθυστερήσεις. Κατά τα λοιπά, τα γνωστά, ξέρετε, η άνοδος της Συγκρού που το πράγμα είναι δύσκολη, η Ηλιουπόλεως που γίνεται, η Βουλιαγμένης μάλλον που γίνεται Εθνικής Αντιστάσεως και μετά η Ηλιουπόλεως είναι δύσκολη, δύσκολος και ο Περιφερειακός μέχρι και τον Καρέα από την Ηλιούπολη.

λέγαμε για τον Κλέν Κάμπελ, τον θρύλο της country. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση και εντελώς country από την Dolly Parton για το I Will Always Love You. Με αυτό το τραγούδι φτάνει στο νούμερο 1 το 1974. Το 92 βέβαια το τραγουδάει η Whitney Houston, το κάνει τεράστια επιτυχία και δίνει ένα από τα σιγουράκια στο Star. Διότι το σωματοφύλακα το Star τον έπαιζε κάποια εποχή δύο φορές την εβδομάδα. Δηλαδή ήξερες τι θα έχει σήμερα το Star, σωματοφύλακα.

Πέμπτη, λέει, έρχεται ανασχηματισμός. Μόλις επιστρέψει ο Πρωθυπουργός από την Βοστόνη, όπου έχει πάει για προσωπική του υπόθεση, θα κάνει τον ανασχηματισμό, αφού πρώτα θα έχει αναλάβει την γραμματεία του κόμματος ο κύριος Κυρανάκης. Και κάπως έτσι ξεκινάει το ντόμινο των αλλαγών. Μάλλον, τώρα λέμε για τις πληροφορίες, έτσι, που γράφηκε η απογευματινή, μάλλον ο κύριος Μαρινάκης θα πάει στη θέση του κύριου Κυρανάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, διότι επειδή θέλει να κατέβει και στις εκλογές στον βόρειο τομέα, εκεί που γίνεται ο κακός χαμός. Είναι Χατζηδάκης, είναι Άδωνης, είναι πλέον και Μαρινάκης. Σου λέει, κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει παραπάνω προβολή, οπότε μήπως να περιοριστεί αυτό. Να δούμε λοιπόν αν θα γίνει αυτή η αλλαγή. Κάποιοι λένε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος μπορεί να φύγει από το Ανάπτυξη και να πάει στο Μαξίμου ως περιβάλλον και ως ο επιτελάρχης για την επικοινωνία. Θα επιστρέψει και ο κύριος Χάντης Βασιλείου στην κυβέρνηση. Να δούμε αν θα επιστρέψει στο Υπουργείο Εξωτερικών ή σε κάποιον άλλο ρόλο. Θα είναι μικρός όμως ο ανασχηματισμός. Μην περιμένετε δηλαδή σημαντικά πράγματα. Πάντως είναι δεδομένο ότι τα σημειώματα του Πρωθυπουργού είναι προεκλογικά. Τα κυριακάτικα σημειώματα του Πρωθυπουργού είναι προεκλογικά. Αυτό που όσο πλησιάζουν οι εκλογές, παρουσιάζουμε μια χώρα, όχι μόνο ο Πρωθυπουργός αυτός, όλοι οι Πρωθυπουργοί, μια χώρα που είναι, τι να σου πω, βούτυρο. Ελβετία, μας βλέπουν Ελβετοί και ζηλεύουν αυτό και κυρίως δίνουμε πράγματα πολλά, παροχές που έχουν έρθει ή που έρχονται, τα φουσκώνουμε και λίγο. Έχω πει, αν είχαμε εκλογές κάθε Κυριακή, η Ελλάδα θα ήταν Μονακό.

Να ακόμα μια δεύτερη εκτέλεση που έκανε επιτυχία με το συγκρότημα μετά το I Will Always Love You. Έλα πες το ρε παιδάκι μου, που λέγαμε για την Whitney Houston. Αυτή είναι η Fugees που κάνουν τεράστια επιτυχία. Το 96 πατούν στην κορυφή των charts και κάνουν το συγκρότημα γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο με το τραγούδι που συνέθεσαν οι Charles Fox και Norman Gimbel το 1971. Ήταν εμπνευσμένο από το ποίημα του Lieberman, Killing Softly with His Blues.

Σήμερα στις 12 η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, του ιστορικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, υπουργού, ένας άνθρωπος με ιδιαίτερο χιούμορ, ένας γνήσιος σαρακατσάνος, όπου ο αυτοσαρκασμός του ήταν εντυπωσιακός. Αυτό το μικρό πρόβλημα που είχε με την ΑΚΟΗ ήταν ένα από τα μόνιμα αστεία που είχε και σε δημόσιες και σε ιδιωτικές εμφανίσεις. Παλιά σκοπής πολιτικός.

Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική, είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα, και πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES One Go Retail της Entersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μερικές, για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr. Τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets. Τρόπος διεξαγωγής πολύ απλός. Παίρνετε στο 211 10 80 880. Σας απαντάει η κυρία Ελένη Τάγκα. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και στο τέλος της εκπομπής εμείς θα κάνουμε την κλήρωση και ένας τυχερός ή μία τυχερή θα πάει σε έναν από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα EasyJets εντελώς δωρεάν. 2-11-10-80-8-80. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλιώς τα μηνύματά σας ηλεκτρονικά στο radio@parapolitika.gr. Η κυρία Κατένα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντί μου έχω την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη, που φροντίζει να ακούγονται όλα στην εντέλεια. Τόσο εντέλεια που ακόμα και οι μίλοι βανίλοι να ακούγονται κανονικοί, αληθινοί δηλαδή. Σαν σήμερα το 1965 γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους απατεώνες της παγκόσμιας μουσικής, ο Ρομπ Πιλάτους, τραγουδιστής του γερμανικού R&B ντουέτου Μίλι Βανίλι, αυτά τα μαύρα αγόρια όμορφα που λυκνίζονταν έτσι αισθησιακά στον ρυθμό, και όπως αποδείχθηκε ανοιγόκλειναν απλά το στόμα τους διότι δεν τραγουδούσαν αυτοί. Η επιτυχία τους γρήγορα μετατράπηκε σε τραγωδία, γιατί αποκαλύφθηκε ότι τα τραγούδια δεν τα τραγουδούσαν αυτοί. Είχαν πάρει και βραβεία, τα επέστρεψαν, τι να κάνεις, έτσι είναι η ζωή. Right now θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο στον ΣΥΡΙΖΑ, τι γίνεται στην κεντροαριστερά, τι γίνεται στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τι εκτιμήσεις υπάρχουν και πώς είναι η πραγματική δυναμική των κομμάτων στον χώρο της κεντροαριστεράς. Σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
4: Που να είναι ιαπωνικό.
3: Γιακουμής Ευάγγελος.
4: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
3: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
4: Κουμπότα.
3: Ισέκη.
4: Μιτσουμπίση.
3: Γιάνμαρ.
4: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Γιακουμής Ευάγγελος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
3: Και στο tractor.gr.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Διαβάστε στην απογευματινή τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Η επιχείρηση Όντιν που οδήγησε στη σύλληψη ενός Παλαιστινίου στην Κρήτη και άλλων δύο στην Κύπρο. Ετοίμαζαν μακελιό με χτύπημα σε κρουαζιερόπλοιο. Την Πέμπτη ομίμη ανασχηματισμός. Όλα τα σενάρια και τα ονόματα που πέσουν. Από ρήγμα που δίνει μέχρι 5,5 ρίχτερο σεισμό στο Μαντούδι που ταρακούνησε την Αττική. Τι λένε οι σεισμολόγοι. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε μου.

0: Ο Νίκος Ξίδης και η Μιρέλα Πάχου για την γλάστρα. Εύχομαι να ανθίσει, να πεταχτεί, να γίνει ένα ωραίο φυτό, ένα καινούριο τραγουδάκι, καινούρια είσοδος στην ελληνική δισκογραφία. Ο Νίκος Ξίδης ετοίμασε ένα δίσκο και φώναξε τους φίλους του για να τραγουδήσουν από ένα τραγούδι. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, τσακαροδευτέρα είναι, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει. Προσπαθούμε να κάνουμε ότι, ξέρω, είναι Πέμπτη, Παρασκευή σήμερα, για να υποδεχθούμε με μεγαλύτερη ευκολία την εβδομάδα. Αν είστε στον δρόμο, δεν την υποδέχεστε με ευκολία την εβδομάδα, διότι έχει κίνηση παντού, δηλαδή τώρα μην τα ξαναλέμε, είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί έξω. Καλημέρα στην Μερούλα. Την ευχαριστώ πολύ για τα καλά της λόγια.
1: Μη ρωτήσεις να σου πω αγάπη τι σημαίνει. Όποιος το ξέρει δεν μιλά. Όποιος μιλάει δεν
0: ξέρει. Σωστός ο Δημήτρης. Καλημέρα λέει. Αντί να κατέβω τον Κηφισό να ανέβω το Βουραϊκό.
1: Μη ρωτήσεις να σου πω.
0: Ευκολότερο θα είναι, Δημήτρη. Ξεκίνα κουπί. Αν γίνει και αυτό το σχέδιο, γιατί τώρα που έχουμε εκλογές, όλα τα ρίχνουμε στο τραπέζι, έτσι. Ένα σχέδιο που θα αποκαλυφθεί, λέει, ο Κηφισός, και μετά ο Κηφισός θα γίνει σαν τα μεγάλα ποτάμια στις πρωτεύουσες, στις ευρωπαϊκές και τέτοια. Άμα έχει κίνηση, θα ρίχνουμε το κανό στον Κηφισό και θα πηγαίνουμε δια θαλάσσης. Σωστός, ο Αργύρης λέει, τουλάχιστον στην περίπτωση των Μίλι Βανίλη ήταν άνθρωποι αυτοί που τραγουδούσαν και τραγουδούσαν κάποιοι άλλοι αντί για τους Μίλι Βανίλη. Τώρα λέει, πλέον τραγουδάει το AI και δεν χρειάζεται ούτε άνθρωπος να είναι μπροστά. Τα φτιάχνουμε όλα μαγικά και γίνονται καινούργια τραγούδια. Σωστό το η παρατήρηση, Αργύρη. Γιάννη, τα θυμάμαι, δεν είμαι τόσο μικρός, αλλά δεν είναι σήμερα η μέρα για να πούμε τι δεν έκανε καλά ο Σουφλιάς όταν ήταν υπουργός. Κρατώ το μήνυμα του Γιάννη Τζο για λίγο αργότερα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και πολύ πλάκα μέσα στην τραγικότητα των όσων έχουν περάσει και όπως το διατυπώνει, αλλά προς το παρόν καλημερίζω τον φίλο και συνάδελφο Σωτήρη Μπολάκη, δημοσιογράφο από το Μέγκα και το NGR, που είχε ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο, όπως όλοι καταλαβαίνετε, διότι παρακολουθούσε τις εξέλιξεις των ΣΥΡΙΖΑ, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Σωτήρη, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα.
0: Για την ακρίβεια, τώρα που το έλεγα, ένα ακόμα δύσκολο Σαββατοκύριακο, γιατί τα τελευταία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει πολλά δύσκολα Σαββατοκύριακα.
2: Ναι, και έδινε μια αίσθηση ότι μπορεί να ήταν και η τελευταία Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Αλλά μάλλον θα έχουμε και συνέχεια. Αλλά θα σου πω το πιθανότερο, με μια δόση ρίσκου εδώ, να την ξαναδούμε άλλη μία γύρω στο Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο, μια τέτοια Κεντρική Επιτροπή. Μπορεί και μέσα στο καλοκαίρι, αν οι εξελίξεις είναι τέτοιες, από την πλευρά της Αμαλίας, που αποδεσμευτούν πιο γρήγορα δυνάμεις από το ΣΥΡΙΖΑ προς την κατεύθυνση της Ελλάς. Αυτό κράτατος μια υποσημείωση, θα το δούμε στην πορεία.
0: Ναι, άρα όχι με τους ίδιους πρωταγωνιστές, ενώ κάποιοι από τους πρωταγωνιστές θα λείπουνε.
2: Θα λείπουνε, ναι, γιατί εδώ τι έγινε χθες, και θα σου πω και κάτι έτσι για να το χαλαρώσουμε λίγο. Εμείς οι συντάκτες που καλύπτουμε αυτό το κόμμα αρκετά χρόνια και πιο παλιοί από εμάς, έχουμε ένα αστείο, λέμε θα φτάσει 2040, θα είμαστε συνταξιούχοι και ακόμα θα καλύπτουμε αυτές τις κεντρικές επιτροπές, γιατί δεν τις καταλαβαίνει κανένας άλλος πλην ημών.
0: Σωστό, σωστό.
2: Και μπορούμε τουλάχιστον να δώσουμε έτσι όσο πιο κατανοητά γίνεται πώς γίνονται οι συσχετισμοί και οι ψηφοφορίες.
0: Ναι. Αλλά υπό το φόβο μιας διάσπασης πάντα, έτσι.
2: Πάντα μια διάσπαση, ναι. Πάντα μια μεγάλη διαφοροποίηση, αλλά και να εξηγούμε γιατί διαφοροποιούνται όλοι με όλους. Τώρα, τι είχαμε αυτό το Σάββατο. Είχαμε μια κεντρική επιτροπή όπου επί της ουσίας ο Σωκράτης Φάμελος έδωσε σήμα και η πλειοψηφία, δηλαδή με 75-25, στηρίζουμε την Ελλάδα πολιτικά. Αλλά παραμένει στον αέρα, θα σου έλεγα εγώ, το ζήτημα της συμπόρευσης, γιατί από την πλευρά της Αμαλίας ακόμα είναι κλειστές οι πόρτες, δεν υπάρχει σήμα, δεν υπάρχει τίποτα. Πρακτικά λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι επειδή πάει παρακάτω και το ραντεβού δίνεται για το Σεπτέμβριο από την πλευρά της Αμαλίας, ατύπως, μέσω διαρροών ή συζητήσεων και του ρεπορτάζ φυσικά. Αλλά εδώ υπάρχει ένα παράθυρο, έτσι ώστε μπορεί, δεν το αποκλείει κανείς αυτό, επειδή ήταν ένα ξεδοντιασμένο όργανο Κεντρική Επιτροπή. Έχουν γίνει πάρα πολλές παραιτήσεις. Δεν ήταν αυτό των 300 μελών, ήταν πολύ λιγότερα τα μέλη.
0: Σωστό.
2: Δεν αντικαθίσταται κιόλας.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν οργανώσεις καθόλου. Διαλύονται οργανώσει. Θα σου θυμίσω το πολύ ωραίο ρεπορτάζ, το παραπολιτικό, α το πούμε έτσι, το κρατού συναδέλφου του Γιώργου Κατσίγιαννη από την Τρίπολη, όπου έκλεισαν τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ εκεί.
0: Βγάλαν τον καναπέ έξω.
2: Βγάλαν τον καναπέ έξω, να τα πάρει ο παλιατζή.
0: Ιστορικό καναπέ όμω. Έχουν κάτι άλλοι πρόεδροι που έχουν περάσει από το ΣΥΡΙΖΑ και είναι και πολλοί έτσι όπω είναι τα πράγματα.
2: Και μιλάμε για την καρδιά τη Πελοποννήσου. Ναι. Γενικότερη πολιτική οργάνωση, τοπική οργάνωση. Άρα καταλαβαίνει ότι εδώ το περιβάλλον είναι ασφυκτικό. Το 1,5% δημοσκοπήσει. Οι οργανώσει που έχουν φλωροήσει τα εξοδοτιασμένα όργανα. Σκέψτε τώρα, είχαμε το παράδοξο να μετέχει την πολιτική γραμματεία προχθές, βουλευτής κόμματος, ο οποίος έχει διαγραφεί, να μετέχει στο κομματικό όργανο, στο ανώτερο καθοδηγητικό.
0: Κύριος
2: Πολάκης. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι αυτά δεν τα έχουμε ξαναδεί, αλλά πια δεν είναι και περίεργα.
0: Ναι.
2: Αλλά πάμε τώρα στην ουσία. Η απόφαση λοιπόν αυτή ήταν πολιτική στήριξη, αλλά στον αέρα είπαμε η συμπόρευση. Υπάρχει όμως ένα παράθυρο εδώ. Αν συνεχιστεί αυτή η διαρροή και αν κάποια στιγμή φτάσουμε κοντά στις εκλογές του φθινοπόρου ή πολύ και νωρίτερα και δοθεί ένα σήμα. Ή ο κύριος Τσίπρας δώσει ένα σήμα για κάποιους, εδώ δεν αποκλείεται να έχουμε σε δεύτερο χρόνο πια ανεξαρτητοποίησης βουλευτών που θεωρούν ότι θα έχουν θέση στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, όχι προκρατημένοι, αλλά ότι θα συμπεριληφθούν στην επόμενη φάση, δηλαδή εκεί που έχει πάει η βάση του κόμματος, σύστομη θα σου έλεγα, εκεί που χτυπάει η καρδιά της βάσης ναι. Του ΣΥΡΙΖΑ, πια χτυπάει στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα εκεί υπάρχει ένα περιθώριο, λένε από την πλευρά του μετόπου Πολάκη Παπαδούρου, ότι μπορούν να επαναδιεκδικήσουν το κόμμα και να το κατεβάσουν αυτόνομο και με ψηφοδέλτια αντιπαραθετικά απέναντι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Σωστό. Αυτό είναι μια επιλογή, φαντάζομαι, όσων μείνουν πίσω και δεν πάνε στην Ελλάδα. Γιατί η κυρία Δούρου είπε ότι μας πετάτε στα σκυλιά κατά την ομιλία της στην Κεντρική Επιτροπή.
2: Ναι, ήταν με έναν τρόπο, θα σου έλεγα και έτσι όπως το πεφτήθηκε και ο κύριος Πολάκης, θα σου έλεγα και με την ευκαιρία να σου πω ότι ενώ περιμέναμε μια συγκρουσιακή κεντρική επιτροπή με αρκετή τοξικότητα, θα σου έλεγα εγώ.
0: Ναι.
2: Τελικά δεν το είδαμε αυτό. Δεν σήκωσαν το γάντι ούτε την πλευρά της πλειοψηφίας, στις όποιες νήξεις έφυγαν από την πλευρά του μετόπου των τριών. Παρόλα αυτά, η τοποθέτηση αυτή της κυρίας Δούρου έδωσε ένα στίγμα ότι κάπου έχουν αποδεχτεί και τη μοίρα τους αυτά τα στελέχη, οι λεγόμενοι αποσυνάγωγοι που λέω εγώ της κεντροαριστεράς, γιατί και ο κύριος Πολάς και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου είναι πρόσωπα τα οποία δεν έχουν πεδίο συνεννόηση συνεργασία με άλλα κόμματα, με το Πασόκ για παράδειγμα, μεγαλύτερο φορέα. Άρα καταλαβαίνεις ότι η μόνη διέξοδος για αυτούς πολιτικά είναι η παραμονή στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι να κρατηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Απ' την άλλη, υπάρχει και αυτό που λέμε η μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ σε μια bad bank πολιτική, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ bad bank.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα υπάρχει, θα κατέβει και εκεί θα πάνε κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν πεδίο συνεννόηση με άλλα κόμματα στην κεντροαριστερά.
0: Ναι, σωστά το λες, γιατί κάποιοι λένε ότι απλά θα μείνουν τα κόκκινα δάνεια στον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή,
2: δεν έχει κόκκινα δάνεια, οι ναι. Κόκκινες οφειλές, να το πούμε έτσι.
0: Όχι, δεν εννοώ οφειλές χρηματικές, εννοώ πολιτικές οφειλές.
2: Τα
0: πολιτικά βαρύδια. Τα
2: κοκκινισμένα δάνεια.
0: Ναι, τα κοκκινισμένα δάνεια.
2: Πολιτικά.
0: Όλοι αυτοί που δεν τους θέλει κανένας, ρε παιδί.
2: Ναι, ακριβώς. Θα γίνει αυτό, ναι, όπως το πες. Αλλά εδώ το ζήτημα είναι, το θέλουν αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ όλοι. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Ναι. Ήταν μια απόφαση η οποία ουσιαστικά κλώτησε την μπάλα παρακάτω. Δεν σημαίνει ότι ικανοποιεί απόλυτα την πλειοψηφία. Δηλαδή υπάρχουν και φωνές που λένε ότι θα ήταν καλύτερο να έχει λήξει εδώ σήμερα το χθες αυτό το.
0: Είναι περίεργο ότι τώρα μεταξύ μας βγήκε ο πρόεδρος ενός κόμματος να πει στην ουσία ότι στηρίζουμε ένα άλλο κόμμα. Το οποίο πρόεδρος του άλλου κόμματος είναι ο πρώην πρόεδρος ο δικός μας και στην πραγματικότητα δεν θα κατεβούμε απέναντι σε αυτό το κόμμα, άρα δεν θα υπάρχει από εμάς ψηφοδέλτιο που να κατέβει απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά περιμένουμε μέχρι να δούμε το άλλο κόμμα τι θα πει να γίνει αυτό το κόμμα.
2: Είναι και μέχρι τότε συμπροσθέτω εγώ, και συγγνώμη σε διακόπτω, και μέχρι τότε προσθέτω εγώ ως τι θα μιλάς στα μέσα ενημέρωση, στα πάνελ, με ποια ιδιότητα θα βγαίνεις, του βουλευτή, του ΣΥΡΙΖΑ, ενός κόμματος που στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Είναι παράδοξο ότι γίνεται. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά μπαίνοντας το καλοκαίρι πιο βαθιά, θα αρχίσει αυτό να φεύγει από την πρώτη γραμμή. Mm-hmm. Θα το ξαναβρούμε σίγουρα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, λίγο πριν τη ΔΕΘ, όταν πια και εκεί βέβαια θα αρχίσει να σχηματοποιείται πιο καλά το σκηνικό. Οι δημοσκοπήσεις είναι ο δείχτης. Εδώ είδες ότι οι δημοσκοπήσεις από την ώρα που μπήκε η Ελλάς ήταν καταλυτικές.
0: Ναι.
2: Δεύτερη θέση κλειδωμένη για την Ελλάς, με διαφορά από το δεύτερο Πασόκ που φλερτάρει και με την τέταρτη θέση.
0: Την τέταρτη, ναι.
2: Βλέπεις ότι εδώ δεν δίνει περιθώρια για άλλες λύσεις. Αλλά Η αλήθεια είναι, και ορθά το επισημαίνεις, ότι υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε ίσως έπρεπε να καθαριστεί το θέμα από την τελευταία αυτή κεντρική επιτροπή, ότι είναι οριστικό με τον οδικό χάρτη που δεν κατατέθηκε από τις ουσίες από τον κύριο Φάμελο. Κλείνει η συζήτηση, δεν κατεβαίνει το κόμμα οριστικά απέναντι στον Αλεξή Πρα, δεν κατεβάζει το δέλτιο που ήταν για το, η βασική απέτηση του Παύλου Πολάκη, θα σου θυμίσω. Οπότε μένει ανοιχτό το ζήτημα. Απ' την άλλη, και αυτό θα πω μόνο επίσης, δεν θεωρώ ότι απαραίτητα κάνει και κακό στην Αμαλίας να υπάρχει Κουμουνδούρου ενεργή εκλογικά στις επόμενες εκλογές. Γιατί πρακτικά τι γίνεται, ουσιαστικά δεν είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ η Ελλάδα. Αυτό θα αποτυπώνεται και σε επίπεδο και μετρήσεων, αλλά και ψηφοδελτίων. Άρα εδώ ο Αλέξης Τσίπρας φτιάχνει ή κάνει αυτό που λέμε πάρα πολλά χρόνια τώρα, το λέγανε και τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μέσα, το λέει και η βάση, να φύγουν αυτοί, να φύγουν και οι άλλοι που εμποδίζουν ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει το δικό του πρόγραμμα, νομίζω το δικό του σχέδιο πολιτικό. Και όλοι όσοι δημιουργούσαν μονίμως εσωτερικά ζητήματα, όπως τα έχουμε παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω αυτό γίνεται. Ο τρόπος που γίνεται όχι είναι απλά ανορθόδοξος, δεν τον έχουμε ξαναδεί.
0: Ναι, προφανώς. Το κατάφεραν και αυτό μέσα στα πολλά που έχουν καταφέρει σε αυτά τα 2-3 χρόνια να κάνουν πρωτόγνωρες διαδικασίες στον ΣΥΡΙΖΑ. Από την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα και μετά με την παρουσία Κασελάκη και όλα αυτά που ζήσαμε ήταν όλα πρωτόγνωρα για κόμματα της αριστεράς. Το ερώτημα είναι το εξής. Ωραία. Άντε και φύγαν όσοι φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βουλευτές όμως δεν θα πάρουν στην Αμαλίας, λένε, στην Ελλάς.
2: Αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό μπορεί να δούμε και ξαναρχινούμε πάλι στην πρώτη φάση της απόφασης αυτής της Κεντρικής Επιτροπής. Γι' αυτό μπορούμε να δούμε ανεξαρτητοποίηση σε δεύτερο χρόνο, όχι τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα πάμε διακοπές. Θα πάνε οι βουλευτές που θεωρούν ή πιστεύουν ότι θα καταλήξουν στα ψηφοδέλτια της Ελλάδας και θα κάνουν προεκλογικό αγώνα επί τη βάση της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν θα βάλουν σε καμία περίπτωση κανένα εμπόδιο. Αυτό λέει η πολιτική απόφαση.
0: Δηλαδή θα τον προλογίζει στην εκδήλωση της περιφέρειάς του ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΤΑΔΕ και θα ανεβαίνει και θα λέει με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα θα κάνουμε την ανατροπή.
2: Θα πηγαίνει πόρτα-πόρτα, μαγαζί-το-μαγαζί στην πλατεία και θα λέει ο Τσίπρας, παιδιά, είναι η λύση. Εκεί θα καταλήξουμε όλοι. Εκεί χτυπάει και η δικιά σου καρδιά. Ουσιαστικά θα φωνάζει και θα μιλά κόσμο ο οποίο στηρίζει Τσίπρα. Μα είναι το ίδιο κοινό τώρα, μην γελιόμαστε.
0: Ναι, προφανώς.
2: Για τα ίδια μέλη. Άρα εδώ θα είναι όλη αυτή η παραδοξότητα. Το μόνο που μένει να δουν πώς θα αντιχειριστούν οι ίδιοι βουλευτές. Αλλά θα σου έλεγα και σε ένα βαθμό τον μπαλάκι είναι και στην Αμαλία. Γιατί αυτή η κατάσταση θα πιέσει εκ των πραγμάτων και τους εκπροσώπους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τι θα κάνετε, θα σου δίνουν πολιτική στήριξη, τι θέλετε. Αυτό είναι ένα άβολο ερώτημα.
0: Ναι.
2: Θα δούμε πώς θα απαντηθεί.
0: Ναι.
2: Οι πληροφορίες λένε ότι για την ώρα αυτό που απαντιέται είναι ότι εμείς πάμε με πλήρη ανανέωση του δυναμικού, πάμε να χτίσουμε νέα ψηφοδέλτια, τα οποία θα τα φτιάξουν και τα όργανα, λένε οι πληροφορίες. Ναι. Δηλαδή δεν θα είναι απαραίτητα μια απόφαση μόνο του Αλέξη Τσίπρα, γιατί θα έρθουν από τις οργανώσεις που ήδη στείνονται σε όλη την Ελλάδα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και προτάσεις και υποψηφιότητες θα περάσουν μια κρυσάρα από τα όργανα που θα φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτό είναι και μια απάντηση, σε ένα βαθμό βέβαια δεν την αντιμετωπίζει, θα σου έλεγα εγώ, περί αρχηγικού κόμματος.
0: Ναι.
2: Προφανώς είναι ένα αρχηγικό κόμμα αυτό που φτιάχνει ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς είναι το κόμμα που ήθελε να φτιάξει και δεν μπόρεσε. Και τα χρόνια που ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Σωτήρη, η φωτιά να πέσει να με κάψει, αλλά όλα αυτά μου θυμίζουν Κασελάκη.
2: Ναι, το έχουμε πει.
0: Ο Στέφανος Κασελάκης τα λέγει αυτά.
2: Ναι, γιατί και από το σχήμα που είδαμε, που μάλλον φημολογείται ότι θα γίνει και λέγεται το ρεπορτάζ, μοιάζουν το που έχουμε ξαναπεί οι δομές και οι λειτουργίες με αυτές που ήθελε να στήσει στο ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κασελάκης, και ήταν και μία από τις πρώτες και βασικές αιτίες για να αρχίσει αυτή η μεγάλη εσωτερική μάχη τότε στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
2: Να τα δούμε στην πράξη.
0: Προφανώς.
2: Αναγκαστικά βέβαια τώρα μιλάμε για ένα κόμμα ο οποίο, όπως όλα τα νεοπαγή, από τη μεταπολίτευση και μετά τα όργανα τα πρώτα είναι διορισμένα επί της ουσίας από τα ιδρυτικά του μέλη.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς. Και μετά αρχίζει και λειτουργεί το πράγμα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Μου λένε ότι απλά θα γίνει και κάτι μεγάλο λίγο πριν τις εκλογές, σαν ιδρυτική πράξη. Ναι. Και με οργανώσεις και με μέλη πια του κόμματος, μια πανηγυρική μεγάλη.
0: Είναι και η επικοινωνία πάντα που μετράει. Όλοι οι υπόλοιποι που μένουν εκτός Ελλάς, η Νέα Αριστερά, όσοι έμειναν στη Νέα Αριστερά, ο Στέφανος Κασελάκης με όποια δύναμη έχει, το Μέρα 25, ο Πολάκης και οι υπόλοιποι, θα μπορούσαν όλοι μαζί να κάνουν κάτι.
2: Όχι, δύσκολο. Βλέπεις ότι ακόμα και όταν ήταν μεγάλη η δύναμή τους, δεν μπορούσαν με τίποτα να συνυπάρξουν. Mm-hmm. Πάντα υπάρχει ένα διαφορετικό σχέδιο, πάντα υπάρχει ένας αρχηγισμός στη μέση, πάντα υπάρχει κάτι το οποίο θέλει να παραγωνίζει ο ένας τον άλλον ανάλογα με τη θέση που έχει, αν είναι πιο ισχυρός στη δοσμένη στιγμή. Εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, ο κύριος Βαρουφάκης μιλά, λένε οι πληροφορίες, με την ηγεσία της Νέας Αριστεράς, η οποία για εκείνη δημοσκοπικά είναι στα όρια του αφανισμού. Ο κύριος Βαρουφάκης φλερτάρει με το 3. Μια σύμπραξη και μια συνένωση ίσως έφερνε ένα αποτέλεσμα θετικό και για τις δύο πλευρές.
0: Ναι.
2: Μην ξεχνάς ότι έχει μετονομαστεί από Μέρα 25 σε Μέρα 25 Ενωτική Αριστερά.
0: Σωστό, σωστό.
2: Δεν είναι ένα τόνο αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην αριστερά όλοι θέλουν τον κύριο Βαρουφάκη. Ο κύριος Βαρουφάκης τους θέλει όλους και εκείνος, κατά τη στοιχεία και ο κύριος Τσίπρας, σου θυμίζω, τους θέλει όλους της Νέας Αριστεράς. Δηλαδή ο κύριος Σακαλώτος και ο κύριος και άλλοι δεν είναι προοδεκτοί ούτε από το Μέρα 25, ούτε και εκείνοι θέλουν να βλέπουν τον κύριο Βαρουφάκη. Καταλαβαίνεις ότι εδώ δεν βγαίνουν αυτά. Πόσο μάλλον τον Παύλο Πολάκη σε όλη αυτή την εξίσωση που έβαλες κι εσύ. Άρα ο καθένας θα πάει με τις συνεργασίες που μπορεί. Για τον κύριο Κασελάκη άνοιξε πολλή συζήτηση αν υπάρχει όσμωση και συνεννόηση με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης το διαψεύδει κατηγορηματικά.
0: Ναι.
2: Αλλά την ίδια ώρα ξαναβάζει και ότι συντηρεί τη φωτιά από κάτω, λέγοντας ότι είναι το μόνο κόμμα που είναι ιδεολογικά κοντά στο δικό του. Και το καλό να κάνουμε μια συνεργασία κοινοβουλευτική να καταθέσουμε ένα νόμο. Το συντηρεί το θέμα, γιατί στο φόντο βρίσκεται και το μέλλον. Και τη
0: επόμενη μέρα.
2: Ζάκρη,
0: σωστό.
2: Και βέβαια η επόμενη μέρα φυσικά. Ο κύριος Κασελάκης έχει πια στόχο, όχι να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη που έλεγε κάποτε, απλά να μπει στη Βουλή. Αλλά και αυτός ο στόχος απέχει τρεις μονάδες.
0: Σωστό, είναι πολύ μακριά. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν πάρα πολύ μακριά από το όριο των τριών μονάδων.
2: Έτσι,
0: έχει πολύ δρόμο.
2: Γιατί υπάρχει μια, το ρεπορτάζ λέει ότι είναι κοντά και είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί, ας πούμε, η κυρία Τζάκρη ή η κυρία Κασιμάτη, για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Και υποστήριζαν πολύ δυνατά τον κύριο Κασελάκη.
0: Στον Κασελάκη.
2: Όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Τζάκρη έχει όμως τόσες θητείες πια, όσες το καταστατικό του Πασόκ απαγορεύει. Άρα, μόνο με μια λογική συνεργαζόμενου που δεν θα την πιάνει το καταστατικό του άλλου κόμματος, θα έδινε περιθώριο να κατέβει υποψήφια. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά παρά τις διαψεύσεις. Μένει να αποδειχθούν στη ζωή αν είναι αληθινές ή κάτι υπάρχει από πίσω.
0: Σωτήρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, για το ρεπορτάζ, για το σχολιασμό. Νομίζω ότι τώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σου μέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Σωτήρης Μπολάκης, ο καλός συνάδελφος δημοσιογράφος από το Μέγκα, τα Νέα και το NGR.

Αυτή είναι η υπέροχη Κριστία Κασάμπ, η Λιβανέζα Κριστία Κασάμπ, που γεννημένη σε έναν υπέροχο τόπο, σε μια υπέροχη χώρα, που δυστυχώς συνεχίζει να βομβαρδίζεται και να καταστρέφεται, και μαζί με αυτό να καταστρέφονται και οι ομορφιές και οι άνθρωποι και ο πολιτισμός και όλα. Αλλά κρατάνε και τραγουδάνε. Αυτό είναι το Fly Me to the Moon στα αραβικά. Οι επιθέσεις συνεχίζονται από την πλευρά του Ιράν προς όλες τις πλευρές, και προς το Λίβανο και προς το, από το, η πλευρά του Ισραήλ και προς το Λίβανο και προς το Ιράν. Ο Νετανιάχου αψηφά τον Τραμπ και συνεχίζει να επιτίθεται σε Τεχεράνη, Ταμπρίζ, Ισφαχάν, προφανώς, και δέχεται και ο ίδιος επιθέσεις, και μένει να δούμε αν αυτό είναι η αρχή της κλιμάκωσης ή το τέλος του πολέμου, τα τελευταία χτυπήματα δηλαδή, πριν σβήσει η φωτιά, θα φανεί. Συνεχίστε να παίρνετε στο 211 10 80 8 80 για το ένα διπλό εισιτήριο. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: και ένας να μείνει στην αριστερά, έχει τη δυνατότητα να διασπαστεί μόνος του. Είναι δεδομένο. Το καλύτερο μήνυμα είναι του Γιάννη, όπου λέει ότι τον Μάρτη του 2025 ετήθηκε εξαίρεσης για να άδεια, δηλαδή άσκηση ιδιωτικού έργου ως δημόσιος υπάλληλος, για να συμπληρώσει κάτι στον μισθό του. Αποφάσισε η αρμόδια επιτροπή να συνεδριάσει το Μάιο του 2026. Είπε ότι ναι, μπορείς να εργαστείς εκτός δημοσίου από τότε που το ζήτησες, στις 3 Μαρτίου δηλαδή, μέχρι τις 3 Μαρτίου 2026, δηλαδή πριν από την απόφαση. Αναδρομικά, να πάει να δουλέψει ένα χρόνο πριν από τότε που το ζήτησε. Είχε ήδη λήξει 3 μήνες δηλαδή πριν συνεδριάσουν η άδεια που του παραχώρησαν, γιατί αυτό είναι το ελληνικό δημόσιο, αθάνατο ελληνικό δημόσιο. Γιάννης Χατσαλάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως κάθε Δευτέρα, για την οικονομική ατζέντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα. Και να πούμε, όταν λέμε αθάνατο ελληνικό δημόσιο, γιατί έχω υπηρετήσει και στο ελληνικό δημόσιο, μας έχετε απευθεία στο μυαλό ο δημόσιος υπάλληλος, ο πολίτης, ο οποίος εργάζεται στο δημόσιο, αυτοί που νομοθετούν και αυτοί που πάνε να εφαρμόσουν κάποιους νόμους που δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πάμε στα πολλά θέματα που έχει η επικαιρότητα. Ξεκινάει η διαδικασία, τέλος πάντων, για το φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Θεωρητικά ένα σχέδιο που θα μπορούσε με κάποιο τρόπο κάποιος να κρατήσει το σπίτι του αν πτωχεύσει.
1: Αν πτωχεύσει, βεβαίως, και θεωρείται και ευάλωτος. 5 Ιουνίου ανοίγει ο φάκελος για δεσμευτική προσφορά, γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένας ιδιωτικός φορέας που θα έχει αναλάβει πλέον να φέρει πέρα σε αυτό το πρόγραμμα. Και τέλος, φθινοπόρο αναμένεται πλέον η λειτουργία του. Έως τότε παραμένει φυσικά το ενδιάμεσο πρόγραμμα αναστολής πληστηριασμών για τους συγκεκριμένους πολίτες. Με λειτουργία λοιπόν, όταν θα λειτουργήσει αυτός ο νέος ιδιωτικός φορέας, θα αποκτά την κύρια κατοικία του οφειλέτη του ευάλωτου, θα την μισθώνει όμως σε αυτόν με επιδοτούμενο ενίκιο από το κράτος από 70 έως 210 ευρώ το μήνα, και πλέον η διάρκεια αυτής της μίσθωσης θα μπορεί να φτάνει ακόμα και τα 12 χρόνια. Και ο φιλέτης, ο οποίος έχει μισθώσει

0: από τον φορέα το ακίνητό του, θα μπορεί να επαναγοράσει αυτό το ακίνητο στο τέλος της μίσθωσης και φυσικά όμως τα χρήματα που έχει καταβάλει ως τότε ως μηνιαίο μίσθωμα χάνονται και δεν θα εμφανίζονται πουθενά.
1: Ναι. Όλα αυτά έρχονται σε όλο αυτό το πακέτο των συζητήσεων που κάνουμε για, για τις παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος ως το τέλος Ιουνίου, κυρίως γιατί είναι τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης για όσους χρωστούν γίνονται όλο και πιο σφιχτά, έτσι, όλο και πιο στενά.
0: Βεβαίως, γίνονται όλο και πιο στενά και πλέον να θυμηθούμε, Αλέξανδρε, ότι χρέη μέχρι 50 ευρώ είναι αυτά τα οποία δεν δημιουργούν αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Από 50 ευρώ ως 500 ευρώ ενεργοποιούνται οι κατασχέσεις χείρας τρίτων. Δεν σημαίνει αν κάποιος οφείλει φυσικά 500 ευρώ ότι την επόμενη μέρα θα γίνει κατάσχεση.
1: Ναι.
0: Δύναται όμως το δημόσιο να την εφαρμόσει.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης, χρέη άνω των 500 ευρώ λοιπόν δημιουργούνται αυτές τις προϋποθέσεις που είπαμε και προηγουμένως. Για χρέη άνω των 100.000 ευρώ ασκείται και ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη μετά από 4 μήνες από τότε που θα έχει πλέον εντοπιστεί ότι υπάρχει αυτή η οφειλή. Χρέη πάνω από 150.000 ευρώ εκτός των προηγούμενων δημοσιοποιούνται και τα στοιχεία. Θα θυμίσω τέλος του μήνα θα βγουν πλέον στα μανταλάκια, έτσι όπως λέγεται, οι οφειλέτες του δημοσίου, οι οποίοι οφείλουν πάνω από 150.000
1: ευρώ. Κάτσε να δούμε, γιατί κάθε φορά αυτό λέμε και δεν δημοσιοποιούνται στο τέλος. Περίμενε.
0: Και όταν δημοσιοποιούνται, Αλέξανδρε, βλέπουμε νομικά πρόσωπα με μια επωνυμία. Δεν ξέρει ποιος είναι από πίσω και τι κρύβεται.
1: Δεν υπάρχουν περισσότερες εταιρείες από αυτές, ναι.
0: Βεβαίως. Και χρέη πάνω από 200.000 ευρώ επιπρόσθετο οφειλέτης. Παραπέμπεται και στην αρχή καταπολέμηση νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, στο ξέπλυμα χρήματος στην ουσία, γιατί πρέπει να αποδείξει πού βρήκε τα χρήματα και τη ζωή την οποία κάνει.
1: Mm-hmm.
0: Και οι πληστηριασμοί που ενεργοποιούνται με την έκθεση κατάσχεσης, κοινοποιείται λοιπόν στον οφειλέτη έκθεση κατάσχεσης με όλα τα στοιχεία του ακινήτου από την ΑΔΕ, από το κτηματολόγιο και τις πολεοδομίες. Ο οφειλέτης πλέον δεν έχει δικαίωμα αυτό το ακίνητο να το κάνει ό,τι θέλει, να το χρησιμοποιήσει δηλαδή, ναι, να το δοκούν. 40 μέρες μετά από την κατάσχεση και ως 4 μήνες εκδίδεται πρόγραμμα πληστηριασμού και εντός 5 μηνών από την έκδοση του προγράμματος ορίζεται πλέον ο πληστηριασμός. Αν αυτός ο πληστηριασμός δεν διενεργηθεί ή γίνει άγονος, γίνεται καινούργια διαδικασία, ορίζεται καινούργια ημερομηνία πλέον πληστηριασμού και ο οφειλέτης έχει πάρει το δικαίωμα αναστολής του πληστηριασμού, αν υπάρχει δικαστική απόφαση για την αναστολή του. Και άρση κατάσχεσης, είναι σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος, αυτή τη στιγμή γίνεται εάν σε περίπτωση ολοκληρωθεί η οφειλή. Δηλαδή, χρωστάω 10.000 ευρώ, μου γίνεται κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχω το δικαίωμα να μπορέσω να απελευθερώσω τραπεζικό μου λογαριασμό παρά μόνο όταν τελειώσω την οφειλή. Μέσα στις διαδικασίες, οι οποίες έρχονται προς ψήφιση το καλοκαίρι για την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους, προβλέπεται η αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού. Αν πληρωθεί εφάπαξ το 25%. Και πες μου, βρε Αλέξανδρε, αν υπάρχει οφειλέτης που είναι όλοι του λογαριασμοί δεσμευμένοι, το 25%
1: που θα το πληρώσει. Σωστό, σωστό, σωστό. Αυτός είναι ο παραλλαγισμός του συστήματος. Τον λέμε, τον ξαναλέμε, αλλά δυστυχώς δεν αλλάζει τίποτα. Γιάννη, ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, ο Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος που μας βοηθάει κάθε Δευτέρα με τις οικονομικές ειδήσεις, για την ακρίβεια με τα τρέχοντα των οικονομικών ειδήσεων και των υποχρεώσεων που έχουμε.

Ο τυχερός της ημέρας που κερδίζει το διπλό εισιτήριο από την C-Jets για έναν από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της C-Jets είναι ο Γιώργος Κατζάβελας με τηλέφωνο που τελειώνει σε 129. Μην απογοητεύεστε, και αύριο θα κληρώσουμε εισιτήρια, οπότε να έρθετε και αύριο στην παρέα των παραπολιτικών για το πρώτο πρωινό να σας δώσουμε τα εισιτήρια για να πάτε διακοπές. Μέχρι τότε, δελτίο ειδήσεων. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τα νέα της μέρας, Βασίλης Δέτσικας. Ακολουθούν σε ό,τι ξενάκης Βασίλης Σκουρής. Αύριο, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 στον αέρα των παραπολιτικών, με έναν τεράστιο ξαρχάκο θα κλείσουμε, γιατί το διήμερο στο Ηρώδιο ήταν ιστορικό. Καλημέρα σας.

0: 99. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιάννικης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μαχσαχέρ στο νοτιοδυτικό Ιράν και επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Η Τεχεράνη εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους προς το βόρειο Ισραήλ στην πρώτη άμεση επίθεση μετά την εκεχηρία του Απριλίου. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσει το στρατηγική σημασία στενό Bab el-Mandeb, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές οδούς του κόσμου που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη όργα του Σουέζ. Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένονται σήμερα για την παρενόχληση μέσω κλήσης ασυρμάτου που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύμπου, ανάλογα περιστατικά στις πτήσεις της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του. Γαλλία και Κύπρος θα συνυπογράψουν σήμερα τη συμφωνία Σόφα που προβλέπει την παρουσία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος, ενώ η τουρκοκυπριακή διοίκηση έχει κηρύξει άκυρη την εν λόγω συμφωνία. Σήμερα, εκτός απροόπτου, θα οριστικοποιηθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, οι οποίες σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη. Θα προηγηθεί την Τετάρτη η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Αναλυτικά στο παραπολιτικά.gr, οι υπουργοί που μετακινούνται και τα νέα πρόσωπα που εισέρχονται στην κυβέρνηση. Αποστάσεις από τις εσωκομματικές διεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να τηρήσει ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Πηγές από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού υπενθυμίζουν ότι στην ιδρυτική διακήρυξη γίνεται λόγος για την ανάγκη πανστρατιάς κάθε προοδευτικού και δημοκρατικού πολίτη χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκρατημένες θέσεις και αξιώματα. Ανησυχία στους κατοίκους από τη νέα σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το Προκόπη και σε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Από σήμερα, κλιμάκιο μηχανικών ξεκινά ελέγχου στα κτίρια. Τουλάχιστον 25 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές σε Δαφνούσα και Προκόπη, ενώ κατολιστήσεις καταγράφονται σε τμήματα του οδικού δικτύου. Προληπτικά κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στις 12 το μεσημέρι, από το νεκροταφείο Παπάγου, η κηδεία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουβλιά πέφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Στη Γαδά οδηγήθηκε και στη συνέχεια στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, καθώς φέρεται να σχεδιάζει τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ότι είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο στη Μαλαισία στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με τη χρήση χημικών ουσιών και λιπασμάτων. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο Τζέιμς Νταλαμάγκας που καταζητούνταν για τη δολοφονία ομογενή το 1999 στην Αυστραλία. Ο 56χρονος συνελήφθη στο Αίγιον για υπόθαλψη εγκληματία. Κατηγορούνται 47χρονοι σύντροφός του και ο πατέρας του. Στη διεθνή ενημέρωση, 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στον πολυσύχναστο σταθμό Penn Station της Νέας Υόρκης, ενώ φερόμενος ως δράστης έχει τεθεί υποκράτηση σύμφωνα με τις αρχές. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να τρέχει το μεταγραφικό του σχεδιασμό με στόχο να έχει έτοιμο το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ πριν από την έναρξη της προετοιμασίας. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας με τον διεθνή αριστερό μπακ Σταύρο Πήλιο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Καλημέρα, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα, παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
0: Και μαζί μας η μία μοναδική και ανεπανάληπτη Χριστίνα Αγγελάκη.
1: Μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι άγγελοι έχουν φίλο.
0: Τα περιμέναμε να ακούσουμε πρωί-πρωί. Μας φτιάξει την εβδομάδα για την Δευτέρα. Σήμερα τσάγκαρο Δευτέρα, τι να κάνουμε, αλλά εμείς είμαστε
1: διάφοροι. Χρόνια πολλά συγκετούλα για το τραγούδι.
0: Τι χιορτάζει σήμερα.
1: Ναι, ναι, τώρα ο Κρυμπάς έχει γενέθλια, λέγε.
0: Α, χρόνια πολλά στην Κετούλα. Α, στην Κετάρα, όχι Κετούλα, Κετάρα, μια και μοναδική Κετάρα. Αγαπημένη πολύ πρέπει να πω η Κετούλα.
1: Και τραγουδάρα, ε.
0: Ναι, αλλά δεν είσαι, δεν μας το χόρεψε σήμερα.
1: Τα λουμπάγκα μου σήμερα.
0: Τα λουμπάγκα μου σήμερα. Λοιπόν, στο 2.11.10.80.8.80 είναι η κυρία Ελένη Τάγκα, η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει τις τραγουδάρες που θα ακούσετε και σήμερα και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που δεν ξέρω αν θα ακούσετε σήμερα για να ειλικρινείς. Θα δούμε όμως την πορεία, γιατί σήμερα έχουμε καλεσμένους φουλ και με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Αρχής γενομένης νομίζω λίγο μετά τις 9.20-25 που θα έχουμε την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, την κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου. Πρώτη φορά θα βγει στην εκπομπή μας, έτσι δεν είναι, δεν έχει ξαναβγεί. Για να μιλήσουμε για όλα τα πολιτικά θέματα που αφορούν την Ελλάς και όχι μόνο. 10 παρατέρα του κ. Χρυσοχοΐς για αυτήν την ιστορία, την κατασκοπευτική, με αυτόν που πιάσανε, που έκανε κατασκοπία για την Χαμάς. Δεν είναι, δεν είναι.
1: Ακριβώς, κατασκοπία κατηγορείται ότι ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα και το παραδέχτηκε.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Και αυτό σημαίνει ότι η Χαμάς εξάγει κρίση στην Ευρώπη.
0: Γιατί δεν θα είναι μόνο εδώ, ετοιμάζει προφανώς και αλλού.
1: Είναι ναι. Και αλλού, ναι. Αλλά για πρώτη φορά μπαίνει στο στόχο και η Ελλάδα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή τώρα δεν υπήρχε, ήταν εξαίρεση.
0: Σωστό.
1: Πάντα στον αραβικό κόσμο.
0: Ναι. Σχεδόν πάντα. Είχαμε ναι, κάτι ναι. City of Poros, είχαμε κάτι τέτοια. Ναι. Λοιπόν, λοιπόν, μετά τις 10 θα μιλήσουμε με Κύπρο, διότι είχαμε χθες παρενόχληση δια ραδιοασυρμάτου, έτσι, τέτοια παρενόχληση, το αεροσκάφος που μετέφερε τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας στην Κύπρο, όπως επίσης και τον αντίστοιχο Ολλανδό και Γάλλο. Εκεί μεταξύ άλλων θα υπογράψει μια συμφωνία, νομίζω, για την παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στο Κυπριακό έδαφος. Από τη φίλη και γείτονα Τουρκία αυτό. Να δούμε τι γίνεται με την ιστορία αυτή.
1: Από τα κατεχόμενα.
0: Από τα κατεχόμενα, ναι. Από τα κατεχόμενα. Αμέσως μετά με τον κύριο Κώστα Παπαζάχο για το σεισμό που ταρακούνησε την Αττική χθες. Καλά, δεν μιλάμε για την Εύβοια. Ναι, δεν μιλάμε για την Εύβοια. Την Εύβοια πήγε και ήρθε. Εγώ επειδή έλειπα, ήμουνα εκτός Αττικής, δεν πήρα χαμπάρι τίποτα, στην Πελοπόννησο ήμουνα. Αλλά όταν γύρισα σπίτι, βρήκα σπασμένα κάτω. Που σημαίνει ότι πρέπει να κουνήθηκε πολύ για να πέσουν πράγματα. Έχουν πολύ καιρό να πέσουν πράγματα
1: στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Συνήθως ο πρώτος σεισμός είναι αυτός που είναι ο πιο δυνατός, αλλά τώρα ήταν ο δεύτερος.
0: Δεν πήρα χαμπάρι καθόλου, να σου πω την αμαρτία μου. Ναι, λοιπόν, και θα μιλήσουμε επίσης και με την Ιωάννα Μάνδρου, γιατί έχει ενδιαφέροντα από το δικαστικό ρεπορτάζ.
1: Πολλά.
0: Πολλά.
1: Λοιπόν,
0: αυτά είναι η θεματολογία της εκπομπής. Έχουμε πολύ πράγμα σήμερα. Δεν έχει πάρα πολύ κίνηση από ό,τι είδα τώρα, Βασίλη μου. Mm-hmm. Για Δευτέρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι τελευταία μέρα πανελληνίων εξετάσεων. Νομίζω καλή επιτυχία στα παιδιά. Νομίζω ότι είναι τελευταία μέρα πανελληνίων εξετάσεων. Είναι, λέει η Χριστίνα, που είναι και ενδιαφερόμενη προφανώς και το ξέρει. Όντως, καλή επιτυχία στα παιδιά. Ο Κηφισός είναι σε επίπεδα, στην κάθοδο έχει προβλήματα, αλλά όχι πάρα πολύ μεγάλα. Δηλαδή, ξεκινάνε τη Νέα Ιωνία και φτάνουν μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι τη Φιλαδέλφια, μετά είναι καλά. Η Αττική Οδός έχει θέματα αρκετά πολύ πριν το Ζεφύρι, μέχρι και την έξοδο για τη Λεωφόρο Ηρακλείου, αλλά και την Κίμης, θα έλεγα. Από το Χαϊδάρι μέχρι του Καλαμαγκά, το γνωστό κατά κόκκινο. Η άνοδο στη Συγκρού δεν έχει πολύ κίνηση, μέχρι το Νέο Κόσμο, εδώ είναι τα συνηθισμένα δηλαδή. Στον Πειραιά, στην έξοδο τώρα από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά, τα πράγματα είναι κατακόκκινα, και στην Παραλιακή, στην έξοδο πάλι από το Φλίσβο μέχρι το Καλαμάκι, και από το Καλαμάκι μέχρι το Φλίσβο ανάποδα και στα δύο ρεύματα αρκετή κίνηση. Τώρα να δούμε και την Κηφισίας μια ματιά. Στην άνοδο η Κηφισίας έχει θέμα. Στην κάθοδο επίσης κομμάτια κόκκινα, αλλά δεν είναι από τις χάλια μέρες, θέλω να πω. Όχι ότι είναι καλά, αλλά δεν είναι από τις πολύ χάλια μέρες. Αυτά. Αν έχετε κάτι να μας πείτε, 2.11.10.80.8.80, το μεταφέρουμε στον αέρα.
1: Λοιπόν, μια σημαντική εκδήλωση αύριο. Το ΆΗ Εφημερίδα γιορτάζει τα 15 χρόνια της ενημέρωσης προς τον κοινό. Πρώτο ενημερωτικό site. Με ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που τιτλοφορείται αποτυπώνοντας το μέλλον με τη δημοσιογράφο του CNN την Αμανκούρ, Κριστιάν Αμανκούρ. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ στο Ιντερκοντινέντα, αλλά με πολύ πολύ ενδιαφέρον μια συνέντευξη, μια εκδήλωση, θα το συζητήσουμε πολύ και αύριο αυτό, απλώς το αναφέρουμε.
0: Εγώ θυμάμαι συγκίνηση ότι ήμουν εκεί από τις πρώτες μέρες που στήθηκε το iF Merida τότε, μέχρι να έρθω εδώ σε κανένα χρόνο, και ήταν ένα μικρό site, το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο site, επιδραστικό, πάρα πολύ επιδραστικό και εξαιρετικό.
1: Ειδήσεων για να προλαβαίνουμε. ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω πρώτη φορά ένα κόμμα στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Για ο πρόεδρος ενός κόμματος.
0: Κομμωδία, κομμωδία.
1: Ένα άλλο κόμμα. Κομμωδία είναι πάντως σίγουρα.
0: Κομμωδία και τραγωδία, με στοιχεία τραγωδίας.
1: Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι σαφές ότι ο χώρος αυτός με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο τελειώνει νωρίτερα ή αργότερα. Νομίζω να είναι μια εβδομάδα που θα περιμένουμε αποχωρήσεις κυρίως μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Οι υπόλοιπες νομίζω πάνε για μετά το 15 Αύγουστο.
0: Λοιπόν, στις 12 κυδεύεται ο Γιώργος Σουφλιάς, έφυγε στα 85 του από τον οικοδοφείο Παπάγου. Μια φυσιογνωμία, έτσι, μια εμβληματική φυσιογνωμία στην πολιτική ζωή της χώρας στη δεκαετία του 80 και του 90 και λίγο του 2000, νομίζω εγώ, έτσι, και του 2000.
1: Σωστό.
0: Αποσύρθηκε μετά από τα κοινά και δεν απασχόλησε ιδιαίτερα με την παρεμβάση του και όλα τα υπόλοιπα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε ένα μεγάλο σεισμό.
1: Πολύ ωραίος τύπος, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ήταν ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου.
1: Όχι, άλλο αυτό.
0: Ναι, ήταν και τσαντίλας. Ήταν και
1: ανέκδοτα έλεγε.
0: Και ανέκδοτα έλεγε, ναι. Και ήταν και έντιμος στις σχέσεις του, να το πούμε και αυτό. Πάρα πολύ έντιμος. Θυμάμαι εκείνη τη βραδιά που διεκδίκησε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας με τον Εύερτ και με τον Καραμαλή μαζί. Όταν πέρασε στο δεύτερο γύρο με τον Καραμαλή και ήταν ο Εύερτ τρίτος, ο οποίος Μιλτιάδης Εύερτ τότε είχε πάθει και μεγάλη ζημιά, δεν περίμενε ποτέ ότι ήταν τρίτος. Πέσαν όλοι πάνω του. Πολλοί κόσμος έπεσε πάνω του και του είπε: μην κατέβεις στο δεύτερο γύρο, θα βγει ο Καραμαλής. Κατέβηκε, γιατί ήταν σαρακατσάνικο κεφάλι ο Γιώργος Σουφλιάς, και φεύγει, έχασε, και μάλιστα πήρε και λιγότερο ποσοστό από ό,τι είχε πάρει στον πρώτο γύρο. Πήρε 70-30 κάπου, νομίζω, έκατσε. Αλλά ήταν έντιμος άνθρωπος, ευφρεπής, διαγράφει, και μετά από δύο χρόνια τον ξαναφώναξε πίσω στο σπίτι του ο Κώστας Καραμαλής σε ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ήμουν εκεί στο ΣΕΦ.
1: Εν αναμονή του ανασχηματισμού, του μίνι ανασχηματισμού. Μην τα δέσουμε και όλα προς το παρόν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω έχει λήξει. Ομοφόνος.
0: Νομίζω είναι ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Εξαιρετική επιλογή, κατά την άποψή μου, για μια προεκλογική περίοδο σαν και αυτή που θα έχουμε τώρα. Και με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει θέματα από δεξιά της, ο Κυρανάκης είναι ένα πρόσωπο το οποίο νομίζω ότι απευθύνεται και σε αυτό το χώρο, και μάλιστα με ένταση και έμφαση, πρέπει να πω. Άρα πολύ καλή επιλογή. Να δούμε ποιος θα πάρει τη θέση του, γιατί έχει κάνει και δουλίτσα στο Υπουργείο αυτό, το συγκεκριμένο.
1: Θα πάει, λες, ο Παύλος Μαρινάκης.
0: Δεν το ξέρω. Δεν έχω μιλήσει μαζί του, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω εικόνα.
1: Εξαρτάται από τον ίδιο, το οποίο πρωθυπουργός.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Μην το δέσετε πάντως 100% ακόμα.
0: Ναι.
1: Μην το δέσετε 100% ακόμα, γιατί από τη μια μεριά ο πρωθυπουργός έχει κάνει μια δέσμευση ότι τελειώνοντας η θητεία θα πρέπει να έχει αλλάξει το σιδηροδρομικό δίκτυο, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι αλλαγές. Ο Παύλος Μαρινάκης θεωρείται εξαιρετικός στο να κάνει αυτή
0: λέω
1: τη δουλειά.
0: Πρέπει να βρει.
1: Αλλά πού να βρει εκπρόσωπο?
0: Πρέπει να βρει έναν εκπρόσωπο ο οποίος να είναι το ίδιο καλός.
1: Και αυτό
0: δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Το ίδιο καλός δεν θα υπάρχει.
0: Γι' αυτό.
1: Για το Μητσοτάκη, έτσι εγώ το λέω.
0: Λέω γενικώς. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιος που θα την καταδικαστήσει. Ακούω διάφορα ονόματα. Δεν νομίζω ότι, χωρίς να υποτιμώ κανένα όνομα, έτσι προς Θεού, ότι μπορεί να πετύχει ειδικά σε αυτή την περίοδο αυτό που έχει πετύχει ως τώρα ο κυβερνητικός. Μόνο που δεν μπορεί να είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος και υποψήφιος. Πρέπει κάπως να.
1: Ναι.
0: Πρέπει κάπως στην προεκλογική εκστρατεία τουλάχιστον
1: αυτός
0: να μην
1: που
0: είναι.
1: Θα είναι ως τώρα κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα είναι εκπρόσωπος και την προεκλογική περίοδο.
0: Άρα
1: γίνουν, δεν γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο.
0: Ξαναλέω. Ναι, αλλά δεν μπορεί αυτός να είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος και υποψήφιος.
1: Όχι,
0: πρέπει να είναι επικρατείας.
1: Δεν θα είναι. Αυτός που θα επιλογεί συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, θα ετοιμαστεί και για εκείνη την περίοδο. Λοιπόν.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει μια σύσκεψη σήμερα το απόγευμα. Κάτσε, γιατί προσπάθησα να κάνω ένα τσεκάρισμα. Εσύ μπορεί να το ξέρεις όμως.
1: Για την Αττική.
0: Για την Αττική, ισχύει, έτσι.
1: Ναι.
0: Ισχύει. Λοιπόν, έχει μια σύσκεψη για την Αττική σήμερα το απόγευμα. Ανεπίσημη είναι, δεν είναι επίσημη. Δεν είναι δηλαδή από αυτά τα όργανα που συνεδριάζουν.
1: Έχει σημασία για να είναι και ο κύριος Πρωτόπαπας μέσα.
0: Είναι χαμηλά
1: τα. Έχει σημασία γιατί είναι και ο κύριος Πρωτόπαπας μέσα.
0: Το Αττική είναι η αχίλλειος πτέρνα του ΠΑΣΟΚ, είναι αυτή που το κατεβάζει χαμηλά. Ναι, αλλά η Αττική ιδιαιτέρως. Μάλιστα, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα για να προλάβουμε τους καλεσμένους μας. radio@parapolitika.gr, τα μηνυματάκια σας περιμένουμε και για τους καλεσμένους μας και για μας φυσικά. Και να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος ξεπερνά στο δεύτερο κύκλο του. Περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. εξωτερικά, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Και έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1 Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Διάλειμμα, επιστρέφουμε γρήγορα γρήγορα.
2: Παραπολιτικά 90,1 Ιόνιον FM.

0: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Διαβάστε στην απογευματινή τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Η επιχείρηση Όντιν που οδήγησε στη σύλληψη ενός Παλαιστινίου στην Κρήτη και άλλων δύο στην Κύπρο. Ετοίμαζαν μακελιό με χτύπημα σε κρουαζιερόπλοιο. Την Πέμπτη ομίμια ανασχηματισμός. Όλα τα σενάρια και τα ονόματα που πέσουν. Από ρήγμα που δίνει μέχρι 5,5 ρίχτερο σεισμό στο Μαντούδι που ταρακούνησε την Αττική. Τι λένε οι σεισμολόγοι. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Ακούτε. Ionion FM.

0: Ακούτε Ιόνιο FM.
1: Ο Γιώργος, ας πούμε, λέει: καλύτερη επιλογή κυβερνητική εκπρόσωπος είναι η Σοφία Βούλτεψη. Έχει διατελέσει η κυβερνητική εκπρόσωπος του Αντώνη Σαμαρά η Σοφία Βούλτεψη. Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, την περίοδο. Όταν ανακοίνωνε την επόμενη κυβέρνηση, λέει τα μαλλιά.
1: Το μαλλιά, εντάξει, την έπιασε όπως την. Εδώ έχουν πιάσει Αμερικανό πρόεδρο, έτσι. Αν πιάσουν την κυβερνητική εκπρόσωπο της στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την πρώτη προσκεκλημένη μας για αυτή την εβδομάδα και βάλα και πρώτη φορά. Βα κάνει πρεμιέρα σε εμάς την εκπομπή μας τουλάχιστον. Η κυρία Θεονικού Φωνικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράδαξης. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από εμένα.
1: Λοιπόν. Από πού να αρχίσουμε, κύριε Βασίλη, θέλετε. Θέλετε να αρχίσουμε από τα εύκολα ή από τα δύσκολα?
2: Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε από τα δύσκολα. Λοιπόν, κυρία Κουφωνικολάκου, υπάρχει ένα ιστορικό προηγούμενο, το οποίο επικαλούνται μάλιστα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έχουν πέσει από τη δεύτερη-τρίτη θέση πιο χαμηλά με την ανακοίνωση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Λοιπόν, λένε τι γυλαίνε, λένε ότι κόμματα και πρόσωπα τα οποία πρωτοεμφανίζονται φουσκώνουν δημοσκοπικά και μετά ξεφουσκώνουν. Φέρνω ως παράδειγμα το κόμμα Αβραμόπουλου, το κόμμα του κ. Καμένου, μετά διάφορα πρόσωπα όπως κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου που έφτασε στο 20% κάποια στιγμή πέρσι με τα Τέμπη και χάθηκε μετά, το Πασόκ που και αυτό μετά την εκλογή Ανδρουλάκη. Λοιπόν, αυτό γιατί να μην ισχύει και για σας, ρωτάω τώρα εγώ.
3: Κοιτάξτε, φουσκώνουν δημοσκοπικά και ξεφουσκώνουν. Νομίζω, έχω την αίσθηση εγώ προσωπικά τουλάχιστον πιστεύω ότι συμβαίνει όταν δεν υπάρχουν πολύ στιβαρές προγραμματικές θέσεις, μία συνέπεια, μία ροή, μία αποφασιστικότητα, στοιχεία τέλος πάντων, τα οποία δημιουργούν την αίσθηση ότι το εκάστοτε πολιτικό πρόγραμμα είναι στιβαρό και ρεαλιστικό.
1: Ναι.
3: Αυτό νομίζω ότι συμβαίνει. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά ούτως ώστε αυτό το οποίο βλέπετε τώρα,
1: ναι,
3: όχι απλά να αυξηθεί παραπάνω, όχι απλά να κλιμακωθεί, αλλά να μετουσιωθεί σε ρεαλιστική, σε ωφέλιμη διακυβέρνηση για την Ελλάδα.
1: Ζητήσω κάτι, κύριε Κουφωνικολάκου, ναι, αν μιλάτε με hands free, αν μπορείτε, για να ακούγεστε καλύτερα, γιατί η φωνή σας είναι πολύ καλύτερη από αυτή
3: τώρα
1: που ακούγεται τώρα.
3: Καλύτερα.
1: Αν μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία.
3: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή σας, ότι έχετε να δείξετε πράγματα που δεν τα έχει δει ο κόσμος ακόμα, λοιπόν, και λέτε ότι όταν θα τα δει ο κόσμος τα πράγματα, όχι μόνο θα ξεφουσκώσει, αλλά θα φουσκώσει. Να μην μόνο.
3: Κάποια τα έχει δει, έχουμε αρχίσει δηλαδή σιγά σιγά να αναπτύσσουμε συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις. Ας πούμε, πρόσφατα είδατε τους άξονες σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, τα άμεσα μέτρα, τα βραχυπρόθεσμα και τα μέσο μακροπρόθεσμα. Ναι. Αυτός ήταν ένας πολύ ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ο οποίος τι προϋποθέτει όμως? Όχι απλά δημοσιονομικό χώρο, κάποια μέτρα δεν χρειάζονται καν πόρους.
1: Ναι.
3: Προϋποθέτει ένα είδος αποφασιστικότητας, το οποίο μπορούν να το εγγυηθούν μόνο συγκεκριμένοι φορείς και μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι όπως ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό, λοιπόν λέμε.
1: Να προσθέσω λοιπόν, μια που αναφερθήκατε στον κύριο Τσίπρα, ότι κάποιοι λένε ότι την τελευταία φορά που εμφανίστηκε σε κάλπες ο κύριος Τσίπρας, το ποσοστό που εισέπραξε ήταν στη τάξη του 17,8%. Πώς μπορεί να ελπίζει ότι αυτό μπορεί να γίνει 37-36, γιατί όταν ένα κόμμα πάει για αυτοδυναμία θέλει ένα τέτοιο ποσοστό πάνω κάτω. Έτσι, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
3: Καταρχάς, οι συνθήκες δεν είναι οι ίδιες. Έχουν αλλάξει σημαντικά. Νομίζω ότι κανείς δεν διαφωνεί ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια συνθήκη βαθιάς διαφθοράς η οποία ταλανίζει τη χώρα. Είναι αποδεδειγμένες και διαδοχικές οι αποτυχίες της κυβέρνησης σε πολλά διαφορετικά μέτωπα. Έχουμε αύξηση του δείκτη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Έχουμε διαδοχικά προβλήματα σε ό,τι αφορά επίσης τον τομέα της υγείας, της παιδείας. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη στα ελληνικά σχολεία. Συγχρόνως όμως, ο Αλέξης Τσίπρας κομίζει και κάτι διαφορετικό από ό,τι στην προηγούμενη συγκυρία. Έρχεται με νέα πρόσωπα, έρχεται με μια πρωτοβουλία η οποία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ένα ας πούμε υβριδικό και καινοτόμο μοντέλο πολιτικής διαβούλευσης με τους πολίτες σε πραγματικό χρόνο, και έρχεται, ξαναλέω, σε επιμείνωση αυτό και με πολύ συγκεκριμένους προγραμματικούς άξονες. Δηλαδή, μιλάει με πολύ μεγάλη σαφήνεια για το πώς θέλει να στηρίξει αποτελεσματικά τα νοικοκυριά για την αντιμετώπιση του κόστου ζωής και στην ενέργεια και στη στέγαση και σε ό,τι αφορά την ακρίβεια στο βασικό καλάθι που λέγαμε πριν. Μιλάει με πολύ μεγάλη σαφήνεια για τη φορολογική δικαιοσύνη και για τη μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, αλλάζοντας το δημοσιονομικό μείγμα και αξιοποιώντας δημοσιονομικό χώρο που θα επιτρέψει και την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, ιδίως με έμφαση την υγεία και την παιδεία. Και μιλάει και με πάρα πολύ ολοκληρωμένο τρόπο για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στη χώρα και για ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης, το οποίο θα προκαλέσει μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Επομένως, υπάρχουν πολλά νέα στοιχεία, τα οποία νομίζω ότι θα αξιολογηθούν σε αυτή τη βάση.
2: Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Χθες κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν τον κύριο Φάμελο για μια ακόμα φορά, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα για να δει τι μπορεί να γίνει και αν υπάρχει πιθανότητα ενότητας του χώρου. Θα ήθελα την απάντησή σας επί αυτού, το σχόλιο σας.
3: Το σχόλιο μου είναι σταθερό εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι απολύτως σεβαστές σε εμάς. Από θέση αρχής δεν παρεμβαίνουμε ποτέ, δεν σχολιάζουμε τις συλλογικές τους διεργασίες. Μου αναφέρεται μία συζήτηση η οποία ανήκει σε αυτό το πλαίσιο. Η συμπαράταξη δημιουργήθηκε, γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να υπερβούμε τα υφιστάμενα σχήματα, προκειμένου να γεννηθεί τι, μια αξιόπιστη και αξιόμαχη εναλλακτική στη Νέα Δημοκρατία και μια σύγχρονη κυβερνώση αριστερά. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, χωρίς κανέναν αποκλεισμό, αυτό το εγγυώμαι, και όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνεται μέλος της συμπαράταξης. Από εκεί και πέρα, έχουμε ξαναπεί ότι κάθε στήριξη είναι ευπρόσδεκτη, όλοι και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εξασφαλισμένα προνόμια ή υποκρατημένες θέσεις.
2: Οι βουλευτές αν έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και παραιτηθούν και γραφούν μέλη, γιατί φαντάζομαι εξακολουθείτε να λέτε ότι δεν παίρνετε βουλευτές στο κόμμα,
3: ναι.
2: Είναι αυτομάτως υποψηφοί?
3: Όχι, τις υποψηφιότητες τις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα που πρέπει τα προσωρινά όργανα της συμπαράταξης που θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη.
2: Ναι.
3: Έχουμε επίσης, το είπατε και μόνος σας, έχουμε καταστήσει σταθές με κάθε τρόπο και δεν έχουμε μέλη βουλευτές που πάρουν σας βουλή.
1: Α, δεν θα έχετε, συγγνώμη, μέλη βουλευτή. Αν κάποιος παραιτηθεί όμως από βουλευτής τώρα.
3: Αυτό που σας είπα, ευπρόσδεκτοι, λειτουργούμε τώρα σε αυτό το σχήμα. Έχουμε ισότιμα μέλη.
1: Ναι.
3: Τις υποψηφιότητες θα καθορίσουν τα συλλογικά μας όργανα.
1: Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ο τίτλος του κόμματός σας έχει μέσα τη λέξη αριστερή.
3: Ναι.
1: Σε ένα τόπο που τις εκλογές τις κερδίζουν αυτοί που κερδίζουν συνήθως το λεγόμενο μεσαίο χώρο. Δεν αποκλείεται από την αρχή ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι αριστεροί, εν πάση περιπτώσει δεν έχουν καν συμπάθεια στον χώρο της αριστεράς, που έρχονται από το κέντρο. Και καλά, δεν μιλάω τώρα για τη δεξιά. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα για το κόμμα σας?
3: Όχι. Δεν θα μπορούσα ποτέ να βλέπω ιστορική αναφορά στην αριστερά ως πρόβλημα για το κόμμα μας ή για...
1: Για να γίνει πλειοψηφικό ρεύμα, αυτό εννοώ.
3: Κοιτάξτε να δείτε, ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε η αριστερά να είναι με σαφήνεια στο όνομα είναι γιατί σε όλες τις εκπάνσεις και σε όλες τις εκδοχές η αριστερά είναι το ρεύμα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και με αυτούς τους όρους, σε αυτό το κατόφλι πολλαπλών προκλήσεων στο οποίο βρισκόμαστε, πρέπει να μιλάμε με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε αυτό, καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
3: Επομένως, το απόλυτο κριτήριο για εμάς δεν είναι αυτό το οποίο αναφέρετε, αν και ειλικρινά πιστεύω ότι τα στοιχεία της αποφασιστικότητας, τα στοιχεία της εξωστρέφειας, τα στοιχεία της οργάνωσης, του συντονισμού και της διαβούλευσης και τα στοιχεία αξιόπιστων ρεαλιστικών προγραμματικών θέσεων θα πείσουν τους πολίτες προοδευτικά. Εμείς τουλάχιστον σε αυτή την κατεύθυνση θα δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά. Αλλά όχι, δεν νομίζω ότι οποιαδήποτε αναφορά στην αριστερά αποτελεί πρόβλημα. Κάθε άλλο, τιμούμε τις ρίζες μας.
1: Μάλιστα.
3: Έτσι. Και τιμούμε ακριβώς αυτό το πρόσημο της κοινωνικής δικαιοσύνης που είναι πιο αναγκαίο παρά ποτέ.
2: Να επανέλθω λίγο στο προηγούμενο ερώτημα. Αν ζητήσει ο κύριος Φάμελος να συνομιλήσει με τον κύριο Τσίπρα για το θέμα το να κατεβούν μαζί σε ένα συνασπισμό τα δύο κόμματα, τι γίνεται?
3: Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε ή να επαναχωρήσουμε από τη θέση την οποία έχω ήδη διατυπώσει. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω, νομίζω ότι την έχουμε διατυπώσει με σαφήνεια, συνοχή και μεγάλη συνέπεια όλο αυτό το διάστημα. Λέμε λοιπόν ότι ξέρουμε ότι η ίδρυση της Ελλάς έχει προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις που αφορούν όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου, το καταλαβαίνουμε αυτό. Εξάλλου στην παράταξη δημιουργήθηκε με σκοπό την ανασύνθεση δυνάμεων, τον πολλαπλασιασμό, την επανίδρυση δηλαδή μιας ισχυρής, μιας νικηφόρας προοδευτικής παράταξης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και με στόχο βέβαια τη διακυβέρνηση της χώρας. Μιλάμε για πανστρατιά, μιλάμε για πανστρατιά για κάθε προοδευτικό, για κάθε δημοκρατικό πολίτη μέσα από τις γραμμές μας, γι' αυτό μιλάμε και για συμπαράταξη εξάλλου, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς προκρατημένες θέσεις. Άρα λοιπόν, εφόσον μιλάμε για ένα φορέα που δουλεύει έξω από τη Βουλή, μέσα στην κοινωνία, από την κοινωνία για την κοινωνία, δεν μπορούμε να μιλάμε για συνεργασία σε αυτή τη βάση. Ήμασταν σε όλο αυτό το διάστημα ξεκάθαροι και ξεκάθαροι.
2: Μάλιστα. Άλλο ένα ερώτημα θέλω να σας κάνω. Άκουσα και τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Σαμαρά να ταυτίζουν τον κύριο Τσίπρα με τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Τώρα τι να πω σε αυτό, δηλαδή δυσκολεύομαι και να το σχολιάσω. Καταλαβαίνω ότι έχει δημιουργηθεί μεγάλο άγχος, αρκετός πανικός. Σε αυτό εντάσσονται και τέτοια είδους σχόλια τα οποία δεν έχουν καμία λογική τεκμηρίωση, έτσι, κανένα έρισμα, ούτε στην πραγματικότητα, ούτε καν στην κοινή λογική. Από εκεί και πέρα, εκεί εντάσσονται και ανήθικες και σκοφαντικές επιθέσεις που δεχόμαστε το τελευταίο διάστημα. Έχει
2: σε
3: δημιουργηθεί
2: αυτό,
3: άγχος.
2: Σε αυτό. Ναι. Και εσείς δεχόσαστε από ό,τι είδα και πολιτικές επιθέσεις προσωπικά, αλλά και πολιτικές, αλλά και προσωπικές το τελευταίο διάστημα.
3: Ναι. Ναι, κοιτάξτε, βλέπουμε ότι αυξάνονται αυτές, δηλαδή οι ανήθικες και σκοφαντικές επιθέσεις σε βάρος του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και των ανθρώπων δίπλα του.
2: Σας ρωτώ προσωπικά για εσάς.
3: Ναι, είναι προφανές ότι η ίδρυση της συμπαράταξης και κυρίως το εκτόπισμα που έχει έχουν έτσι προκαλέσει ένα πανικό, ο οποίος με τη σειρά του οδηγεί και σε τέτοιες ανήθικες πρακτικές που δείχνουν ότι ξεβολεύονται με την παρουσία μας και νομίζουν ότι θα φοβηθούμε και ότι θα αναστατωθούμε. Να τους ενημερώσω λοιπόν με την ευκαιρία που μου δίνεται ότι δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσουμε, δεν θα χάσουμε ούτε λεπτό τον στόχο από τα μάτια μας, όσο θόρυβο και να κάνουν. Και σε ό,τι με αφορά, μη και με ρωτήσατε, πολλά έχω ακούσει μέχρι τώρα, αλλά πρόσφατα ψευδώνυμο τρόλ του διαδικτύου έφτασε να γράψει ότι ήμουν στέλεχος, λέει, σε τράπεζα, σε θέση ευθύνης όταν εγκρίθηκαν δάνεια προς γνωστό επιχειρηματία. Περιττό να σας πω ότι δεν έχω εργαστεί ποτέ στη ζωή μου σε καμία τράπεζα και για καμία τράπεζα. Η διαδρομή μου είναι εντελώς διάφανη. Επομένως, ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση, προβληματίστηκα για το αν πρέπει να προβώσω κάποια ενέργεια και εν τέλει, ακριβώς λόγω του τρόπου με τον οποίο έγινε η συκοφαντική επίθεση, δηλαδή μέσω ψευδώνυμου λογαριασμού, να σας πω ότι αποφάσισα για πρώτη φορά και εγώ να ασκήσω όλα τα δικαιώματά μου, θα απευθυνθώ στις αρμόδιες αρχές ώστε να πέσει η μάσκα του συγκεκριμένου και να προχωρήσω και σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες.
1: Έχετε να δείτε πολλά ακόμα από το διαδίκτυο. Όμως εγώ θα επιμείνω στην ερώτηση που έκανα στην αρχή. Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015 μπήκε στην πολιτική ζωή και έγινε πρωθυπουργός όχι μόνος του, με παρέα, διότι δεν έβγαιναν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ τότε για να κυβερνήσει μόνος του. Άφθαρτος, έτσι, χωρίς μνημόνια στην πλάτη του, χωρίς προηγούμενη διακυβέρνηση, χωρίς όλα αυτά που ξέρουμε πια για τον Αλέξη Τσίπρα, τα καλά και τα κακά μαζί. Και δεν μπόρεσε να γίνει αυτοδύναμος. Πραγματικά. Μπαίνετε στην πολιτική σκηνή, όντως δημιουργείται ανατροπή, ρίχνετε το Πασόκ από τη δεύτερη θέση, αλλά είστε 10-12 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει 7 χρόνια. Από πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία ότι μπορεί αυτό το ποσοστό να γίνει μέσα σε λίγους μήνες? Μπορεί να είναι και 2-3 αυτό. Αλλά μπορεί να είναι και 6-7, να γίνει 36% και 37%. Πού εδράζεται, έχοντας απέναντι το Μέρα 25, την κυρία Κωνσταντόπουλου, καμιά 6-7 κόμματα από το χώρο της αριστεράς.
3: Κοιτάξτε, η στάση την οποία βλέπετε δεν είναι απότοκη κάποιας αισιοδοξίας. Σχετίζεται με το γεγονός ότι θέλουμε πάρα πολύ να συγκεντρωθούμε σε σκληρή δουλειά. Οποιαδήποτε συζήτηση τώρα για συνεργασίες, εκτός από ανώριμη, περίπτει και ουσιαστικού περιεχομένου. Θέλουμε λοιπόν να μας δοθεί χρόνος, δεν είναι πολύ λογικό αυτό που περιγράφω, θέλουμε να δοθεί χρόνος, ώστε κατελάχιστον έτσι να αναπτυχθούν πλήρως οι προγραμματικές θέσεις και να δρομολογηθούν όλες εκείνες τις διαδικασίες σε επίπεδο πολιτικής, κοινοτικής, έτσι, τοπικής δράσης, προκειμένου να δούμε πού βρισκόμαστε.
1: Σωστό αυτό δεν για ένα νέο κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι καινούριος, βέβαια. Το κόμμα είναι καινούριο.
3: Δεν είναι καινούριος και σωστά το επισημαίνετε, διότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός, ο οποίος κατάφερε με την αποφασιστικότητα και τη διαπραγματευτική του δύναμη να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια.
1: Και έχασε δύο φορές με 20 μονάδες διαφορά.
3: Καταρχάς, επιτρέψτε μου, να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, να αναδιοργανώσει τα δημόσια οικονομικά, να μειώσει το δίκτυο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, να προστατεύσει την κοινωνική συνοχή, να βάλει πλάτη σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της ευαλωτότητας σε πολύ κρίσιμες εποχές. Να θυμίσω ότι 2% ρυθμός ανάπτυξης και 4% υπερπλεόνασμα εκείνη την περίοδο θεωρήθηκε καταστροφή
1: για τη μεσαία τάξη. Δεν τα κατάλαβε ο κόσμος. Και έχασε 20 μονάδες διαφορά.
3: Θα σας απαντήσω. Και 2% ρυθμός ανάπτυξη και 5% υπερπλεώνασμα τώρα θεωρείται θρίαμβος για τη Νέα Δημοκρατία, παρότι έχουν αυξηθεί οι φτωχοί άνθρωποι στη χώρα μας, οι φτωχοί συμπολίτες μας, έχουν εκτιναχθεί τα ποσοστά σε ό,τι αφορά όλα τα αρνητικά σημεία της διακυβέρνησης. Λοιπόν, και τώρα γυρίζω σε αυτό που λέτε, δεν το κατάλαβε ο κόσμος. Είναι υποχρέωσή μας λοιπόν να εφαρμόσουμε πρακτικές να αγκαλιάσουν ένα μοντέλο το οποίο θα επιτρέψει ένα είδος εξωστρέφειας προκειμένου να καταλάβει πλήρως ο κόσμος τι θέλουμε να κάνουμε και πώς στεκόμαστε. Αυτό είναι δική μας ευθύνη. Είναι δική μας υποχρέωση. Και σε αυτό θα εστιάσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Μία τελευταία ερώτηση τουλάχιστον
1: και από μένα.
2: Ανασχηματισμός, μείνει την Πέμπτη.
3: Ναι.
2: Ένα πρώτο σχόλιο. Θα μου πείτε πριν το δείτε, σωστό γι' αυτό.
1: Μην πείτε, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα αλλιώς, γιατί αυτό είναι η κλασική απάντηση που δίνουν σε κάθε σχηματισμό στην αντιπολίτευση. Το λέω έτσι.
3: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα σκοπό να αναφέρω αυτό. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα για αυτή την κυβέρνηση. Είναι τόσο βαθιά η διαφθορά. Είναι τόσο πολύ έντονη η αίσθηση αυτή τη νοοτροπία που εξέφρασε και ο κ. Λαζαρίδης, γιατί είμαι ωραίος. Είναι τόσο έντονο το στοιχείο της κομματικής συνείδησης έναντι της εθνικής συνείδησης. Δηλαδή, είναι μια κομματική συνείδηση που λειτουργεί απόλυτα σε βάρος της εθνικής συνείδησης και της κοινωνικής συνοχής. Σε βάρος της κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν έχει καμία ελπίδα ένα τέτοιο σχήμα να κάνει οτιδήποτε καλό σε αυτόν τον τόπο από εδώ και πέρα. Δεν είναι μόνο ο ΠΚΠΕ, δεν είναι μόνο οι υποκλοπές. Είχαμε και μια επιπλέον αποκάλυψη, βλέπουμε πια ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τη σχέση μεταξύ της ΕΕΠ. Μας λέει ο κύριος Δίλιαν ότι συμμετείχε ακόμα και σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, απειλεί να αποκαλύψει τα μέλη του. Είναι μια κυβέρνηση εντελώς εκβιαζόμενη, οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι σε συνδυασμό με πάρα πολύ ατυχείς χειρισμούς σε ό,τι αφορά την κοινωνική και την οικονομική πολιτική, αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καμία ελπίδα. Αν είχαμε παραπάνω χρόνο, θα τεκμηρίωνα ακριβώς τι θέλω να πω.
1: Μία φορά θα βγείτε στο στούντιο.
2: Μία φορά να βγείτε στο στούντιο, όντως.
1: Θα βγείτε στο στούντιο, μία φορά να το κάνετε.
3: Δεν έχουν καμία ελπίδα, είναι η απάντηση.
1: Λοιπόν, να κάνετε την κουβέντα από κοντά. Ευχαριστούμε, κυρία
3: Κουφουνικολάκου.
1: Γεια σα. Κυρία Θεανό Κουφουνικολάκου, εκπρόσωπο τύπου του Νέου Κόμματο. Θεώνη, συγγνώμη, ναι. Πολύ καλή παρουσία, θέλω να πω. Έχουν καλούς εκπροσώπους στα κόμματα, θέλω να αυτή την περίοδο, κύριε Σκουρή, νομίζω, που τους διευκολύνουν πολύ στην δουλειά τους. Αλλά η άλλη δουλειά είναι δύσκολη, πιο δύσκολη.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη να δούμε τι ήταν όλο αυτό με τον Παλαιστίνιο και την σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση
1: στην Ελλάδα.
2: Ναι. Στην Ελλάδα.

0: Παραπολιτικά 90,1. Επιστρέψαμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
0: ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κ. Χρυσοχοΐδη.
2: Καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Λοιπόν, να πάμε σε αυτή την υπόθεση. Την πολύ περίεργη υπόθεση με αυτόν τον που συνελήφθη για κατασκοπία για λογαριασμό της Χαμάς με σκοπό, μάλιστα,
1: για κατασκοπία
0: για προετοιμασία τρομοκρατικού χτυπήματος. Ναι, ουσιαστικά, ναι. Τι ακριβώς είναι, τι ακριβώς μπορείτε να μας πείτε, εν πάση περιπτώσει, έτσι?
2: Κοιτάξτε, καλημέρα σε όλους. Κοιτάξτε να δείτε. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά θέλει περαιτέρω έρευνα, φυσικά, και συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες, προκειμένου να διερευνήσουμε και σε επίπεδο ευρωπαϊκό κυρίως αν τυχόν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα ή ενδεχομένως τέτοιες απόπειρες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί η πληροφορία που έχει δοθεί αλλά και η κατάθεση του συγκεκριμένου υπόπτου κατηγορουμένου αφορά χτυπήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το τονίζω αυτό.
1: Το παραδέχτηκε η Υπουργή αυτό?
2: Ακριβώς αυτό είναι που μας ανησυχεί πάρα πολύ. Δηλαδή, και θέλω να σας πω ότι μιλώντας απολύτως πολιτικά, αυτό συνιστά μια στρατηγική στροφή της Χαμάς. Η Χαμάς είναι μια οργάνωση που ιδρύθηκε πριν περίπου 40 χρόνια. Το 88, αν θυμάμαι καλά. 40 χρόνια τώρα η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από το Ισραήλ, την επικράτεια του Ισραήλ. Ουδέποτε. Δημιούργησε προβλήματα, χρησιμοποίησε βία έξω από το Ισραήλ. Αυτό συνιστά λοιπόν μια στρατηγική στροφή. Και πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και αντιλαμβάνεστε τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει ένας τέτοιος κίνδυνος, μια τέτοια απειλή. Από εκεί και πέρα, το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο αυτή τη στιγμή σε λίγο, εν πάση περιπτώσει, θα βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα και του ανακριτή τις επόμενες μέρες, είναι ζήτημα το οποίο θα κριθεί σε επίπεδο δικαστικό. Αυτό που είναι φανερό είναι ότι η καθομολογία αυτού του ανθρώπου φαίνεται ότι προετοιμαζόταν, καθομολογία επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι προετοιμαζόταν κάποια ή κάποιες ενέργειες. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο, ούτε χρειάζεται, ούτε πρέπει να πω τίποτα περισσότερο.
1: Εντός της χώρας.
2: Δεν είναι τίποτα γνωστό, αλλά δεν θέλω να κάνω ούτε υποθέσεις, ούτε να μπω στις λεπτομέρειες. Δεν είναι ο ρόλος μου αυτός. Mm-hmm. Αυτά θα τα δουν τώρα τα δικαστήρια, οι ανακριτές, οι εισαγγελίες κλπ.
0: Ακόμα στο πλήξιο, αν μπορείτε να απαντήσετε. Αυτός, από τα πρώτα στοιχεία που έχετε, βγάζει εικόνα μοναχικού λύκου ή κάτι άλλο?
2: Δεν ξέρω τι εννοείται μοναχικός λύκος.
0: Αυτοί οι οποίοι χτυπάνε χωρίς να έχουν άλλες διασυνδέσεις και όλα τα υπόλοιπα.
2: Να σας πω, εγώ δεν τα πιστεύω όλα αυτά. Κανένας δεν είναι μοναχικός λύκος. Ναι. Κανένας δεν είναι μοναχικός. Γιατί για να κάνεις μια ενέργεια χρειάζονται αρκετοί άνθρωποι. Mm. Και χρειάζεται προπαρασκευή, χρειάζεται εκπαίδευση. Καταρχήν, για να κατασκευάσεις έναν εκρηκτικό μηχανισμό, μια βόμβα, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι απαιτεί μια εκπαίδευση.
0: Ναι. Έτσι. Άρα έχει συνεργούς.
2: Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι μόνος. Άρα είναι ατυχής ο όρος μοναχικός λύκος.
0: Για τη στιγμή περίπτωση λέτε.
2: Και όχι γενικότερα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει μόνος του μια ενέργεια. Χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Μεγάλη προπαρασκευή, μεγάλη εκπαίδευση. Ναι. Και τελικώς ας εγκαταλείψουμε αυτές τις εικόνες του μοναχικού λύκου και ας πάμε σε προσπάθειες που γίνονται.
0: Αυτό λέω. Ναι, τις έχετε ακούσει. Ναι.
2: Σε προσπάθειες που γίνονται από οργανώσεις ουσιαστικά ή από οργανωμένες προσπάθειες προκειμένου να χτυπηθούν κάποιοι στόχοι.
1: Η Ελλάδα πάντως, Υπουργέ, μέχρι τώρα είχε πολύ καλές σχέσεις με την Παλαιστίνη, ήταν συμπαραστάτης. Πιστεύετε ότι είναι η πολιτική που ακολουθείτε πρόβλημα, είναι χτύπημα έξω από κάθε λογική? Τι ακριβώς είναι η πολιτική?
2: Μηχανισμό, μια βόμβα. Ναι. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι απαιτεί μια εκπαίδευση.
0: Ναι. Έτσι. Άρα έχει συνεργούς.
2: Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι μόνος. Άρα είναι ατυχής ο όρος μοναχικός λύκος.
0: Για τη στιγμή περίπτωση λέτε.
2: Και όχι γιατί, γενικότερα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει μόνος του μια ενέργεια. Χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα, μεγάλη προπαρασκευή, μεγάλη εκπαίδευση. Ναι. Και τελικώς ας εγκαταλείψουμε αυτές τις εικόνες του μοναχικού λύχου και ας πάμε σε προσπάθειες που γίνονται.
0: Αυτό λέω. Ναι, ναι, τις έχετε ακούσει. Ναι.
2: Σε προσπάθειες που γίνονται από οργανώσεις ουσιαστικά ή από οργανωμένες προσπάθειες προκειμένου να χτυπηθούν κάποιοι στόχοι.
1: Η Ελλάδα πάντως, Υπουργέ, μέχρι τώρα είχε πολύ καλές σχέσεις με την Παλαιστίνη, ήταν συμπαραστάτης. Πιστεύετε ότι είναι η πολιτική που ακολουθείτε πρόβλημα, είναι χτύπημα έξω από κάθε λογική? Τι ακριβώς είναι η πολιτική σας πάντα

0: επανειλημμένες προσπάθειες προκειμένου να χτυπηθούν κάποιοι στόχοι.
1: Η Ελλάδα πάντως, Υπουργέ, μέχρι τώρα είχε πολύ καλές σχέσεις με την Παλαιστίνη, ήταν συμπαραστάτης. Πιστεύετε ότι είναι η πολιτική που ακολουθείτε πρόβλημα, είναι χτύπημα έξω από κάθε λογική? Τι ακριβώς είναι η πολιτική σας πάντα εκτίμηση?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν με τους τρομοκράτες και τους ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν βία σε αυτό το βαθμό και σε αυτό το μέγεθος, δεν υπάρχει συνεννόηση, ούτε υπάρχει λογική. Και επίσης σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να ερμηνεύουμε λογικά τις ενέργειές τους και τις πράξεις τους και τις αποφάσεις τους. Σας παραπέμπω στις ενέργειες οι οποίες έκανε η εγχώρια δική μας τρομοκρατία επί χρόνια, και αν βρήκε κανείς έστω και μια λογική. Μάλιστα, πολλοί επιχειρούσαν τα χρόνια που η 17 Νοέμβρη χτυπούσε διάφορους ανθρώπους, δολοφονούσε ανθρώπους, χτυπούσε στόχους και προσπαθούσαν να βρουν λογική. Τελικώς, ούτε μια φράση από αυτές που γράφτηκαν, από τις εκατομμύρια φράσεις που γράφτηκαν, είχε καμιά δόση αλήθειας. Άρα λοιπόν είναι λάθος αυτό. Δεύτερον, σας θυμίζω ότι οι σχέσεις μας με τους Παλαιστινίους και την Παλαιστίνη και τον αραβικό κόσμο είναι εξαιρετικές. Προμηνών ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε τη Δυτική Όχθη, όπως θυμάστε. Καθημερινά ο Υπουργός Εξωτερικών συνομιλεί με εκπροσώπους της Γάζας, των Παλαιστινίων. Άρα λοιπόν δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Μην ψάχνουμε να βρούμε λογικές απαντήσεις. Η απάντηση είναι ότι όπου μπορούν, αν θέλουν, αν αποφασίσαν πράγματι να εξέλθουν από τις ενέργειες τις οποίες από τη Γάζα και από την Δυτική Όχθη, από το Ισραήλ βασικά, προφανώς θα κάνουν ό,τι μπορούν, ό,τι τους βολεύει για να χτυπήσουν όλη την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι αφορά μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο.
1: Έχουμε ακούσει από Γερμανία, από Ολλανδία, από Βρετανία. Έχετε κάποια επαφή με αυτές τις χώρες?
0: Ασφαλώς, ασφαλέστατα. Μην ξεχνάτε ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε στην Ολλανδία περιστατικά, δεν ξέρω πού οφείλονται, αλλά θέλω να πω ότι το θέμα της βίας, της τρομοκρατικής βίας, δυστυχώς είναι πολύ επίκαιρο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Άρα λοιπόν αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς για να μην κάνουμε μεγάλες μακροσκελείς δηλώσεις και ανακοινώσεις και αναλύσεις, αυτό που χρειάζεται είναι διαρκώς να λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να αποτρέψουμε πιθανά χτυπήματα. Αυτό είναι. Και δεύτερον, να δούμε μέσα από τις υπηρεσίες πληροφοριών και τις συνεργασίες μας με όλους τους ενδιαφερόμενους στην Ευρώπη και στις χώρες του κόλπου, έτσι ώστε να υπάρχουν πληροφορίες προκειμένου να αποτρέψουμε τέτοιου είδους ενέργειες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
0: Να είστε καλημέρα, καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
2: Προσεκτικός ήταν γενικός στις διατυπώσεις του Υπουργός. Λογικό είναι, γιατί πολλά από αυτά είναι επιχειρησιακά. Η αλήθεια.
1: Καλά, και ο Υπουργός δεν κάνει, μπαίνει παρακάτω.
2: Δεν είναι ο αστυνομικός διευθυντής.
1: Ναι, ναι, αυτό.
2: Ναι, οπότε.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά είναι εντυπωσιακό, γιατί όντως
1: μιλάει για το ενδεχόμενο στρατηγικής στροφής της Χαμάς έξω από την επικράτεια του Ισραήλ. Mm-hmm. Κάτι που θα είναι πρόβλημα για όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Και είπε ότι καθομολογίαν. Το είπε, το ομολόγησε δηλαδή ο κατηγορούμενος. Κατηγορούμενος όταν πάει στον εισαγγελέα, φαντάζομαι.
2: Και είπε επίσης ότι δεν φαίνεται πως λειτουργούσε μόνος του αυτός, ότι προφανώς είναι μέρος δικτύου. Έτσι, το οποίο να δούμε τι. Τι μπορεί να σημαίνει και για την υπόλοιπη Ευρώπη, και για εμάς βέβαια, έτσι. Καλημέρα, κύριε Γιαννάκη μας. Καλημέρα στον κύριο Ιωαννίδη. Καλημέρα και στους υπόλοιπους που βλέπω εδώ πέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Απόλλωνα. Λέει, είστε θεατές το ποίημα που λέει η κυρία, λέει αντί Πασόκ να είναι και ότι είναι. Τι αντί Πασόκ, για την κυβέρνηση έλεγε. Όση ώρα μιλούσε για την κυβέρνηση έλεγε. Δεν έλεγε το Πασόκ. Νομίζω. Ένας φίλος που υπογράφει ως Απόλλων, δεν είναι νέος της εδώ πέρα που μας στέλνουν μηνύματα. Την είπαμε την πρόταση σας για την κυρία Βούλτεψη. Την είχε πει νωρίτερα εδώ πέρα και ο Βασίλης, αλλά την είχε πει στην κατηδία κουβέντα μας. Καλημέρα και σας δύο, Αναστασία, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά, με υγεία. Καλά να πάει. Καλημέρα στον Ισίδωρο. Λέει να ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι έχουν ερωτηθεί ποτέ Πολάκης, Δούρου, Παπάς, Χαρίτσης κλπ. Τι αντίκτυπο έχουν στην κοινωνία? Έχουν κοιτάξει τον καθρέφτη τους να ρωτήσουν πόσοι ενδιαφέρονται για αυτά που λένε και γίνονται στα ανθυποκόμματά τους? Θα σου κάνω μια ερώτηση. Η Άννα λέει, ελάτε, αλλά δεν κατάλαβα σε ποιον το λέει. Yeah. Μάλλον το λέει για τον κύριο Τσίπρα, γιατί είναι φαν το κύριο Τσίπρα. Καλημέρα στη Λίνα. Γιορτάζει Καλλιόπη σήμερα. Χρόνια πολλά στις Καλλιόπες. Πόπες. Τις Πόπες που γιορτάζουν σήμερα.
1: Λένε Πόπες σαν τη γιαγιά μου.
2: Λένε Πόπες σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Ναι, ναι. Λοιπόν, κάτι θέλω να σε ρωτήσω, αλλά το ξέχασα. Δεν πειράζει.

0: Θα μιλήσουμε για το σεισμό στην επόμενη ώρα της εκπομπής, για τους φίλους που ενδιαφέρονται, γιατί μάλλον τρομάξανε χθες με αυτά που έγιναν. Μια κουβέντα θέλω να πω μόνο. Μίλησα χθες με. Να πω το όνομά του, δεν πειράζει. Το Μάκη το Χουλιάρα, ένα πολύ γνωστό σεισμολόγο, έχει βγει στη σύνταξη τώρα. Και είχε ένα. Μου είπε, ας πούμε, ένα προβληματισμό μου έβαλε. Βάλαμε για τα παιδιά που θα δώσουν σήμερα εξετάσεις στην Εύβοια, η οποία κουνιέται ακόμα. Λογικό είναι. Και σε τι ψυχολογική κατάσταση θα είναι αυτά τα παιδιά. Δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις το τελευταίο μάθημα σήμερα. Και τι θα μπορούσε, αν θα μπορούσε να γίνει κάτι με αυτά. Το λέω εγώ, το λέω δημοσίως. Δεν έχει άδικο, η αλήθεια είναι. Το να δίνεις εξετάσεις και να πέφτουν σοβάδες και να πέφτουν πράγματα μέσα στο σχολείο που κάνεις μάθημα δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα στον κόσμο. Το έχουμε ζήσει όλοι οι μαθητές σε μεγάλους σεισμούς όπως το 81, που τότε εγώ ήμουν μαθητής. Όπως και εσύ φαντάζομαι. Αλλά τότε εσύ δεν έγινε στη τόση εκεί που ήσουν. Έγινε.
1: Σε εμάς.
0: Έγινε, όχι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Εμείς είμαστε μαθημένοι. Στο Ιόνιο,
0: ναι, είστε ετοιμοπόλεμοι. Καλημέρα και στον Αλιτάβορο, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα.
1: Τόσα χρόνια λέει ο πατέρας μου, ο πατέρας μου δεν έπεσε στο σπίτι, τώρα θα πέσει. Τι βγαίνει έξω.
0: Ναι, αλλά. Την πίσω ξύλο. Αλλά λέω μια φορά πέφτει, δεν πέφτει πάντα.
1: Καλά.
0: Λέω τώρα εγώ.
1: Αρτιότερο δελτίο ειδήσεων. Βασίζει Τέτσικα και επιστρέφουμε.
2: Ακούτε Ιόνιο FM

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιωνίων FM.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μαχσαχέρ στο νοτιοδυτικό Ιράν, ενώ εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Η Τεχεράνη εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους προς το βόρειο Ισραήλ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσει το στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ανοιχτή σε κάθε δημοκρατικό πολίτη χωρίς αποκλεισμούς. Δεν υπάρχουν εξασφαλισμένα προνόμια ή προκρατημένες θέσεις, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Θεόνη Κουφονικολάκου, παίρνοντας αποστάσεις από τις εσωκομματικές διεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ. Επανέλαβε πως το κόμμα δεν θα έχει μέλη βουλευτές από την παρούσα Βουλή, ενώ είπε πως οι υποψηφιότητες θα καθοριστούν στην ώρα που πρέπει από τα προσωρινά αρμόδια όργανα. Σε ό,τι αφορά τις προσωπικές επιθέσεις που δέχεται, απάντησε πως η διαδρομή της είναι εντελώς διάφανη και θα κινηθεί νομικά ώστε να ξεσκεπάσει, όπως είπε, τα τρόλ του διαδικτύου. Την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν ενδεχομένως και σήμερα. Θα προηγηθεί την Τετάρτη η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Αναλυτικά στο παραπολιτικά.gr οι υπουργοί που μετακινούνται και τα νέα πρόσωπα που εισέρχονται στην κυβέρνηση. Περαιτέρω έρευνα και συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες προανήγγειλε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τον 37χρονο Παλαιστίνο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, καθώς φέρεται να σχεδιάζει τρομοκρατική επίθεση στα Ελληνό στόχο. Όπως είπε, ο καθομολογία δράστης φαίνεται πως προετοίμαζε κάποιες ενέργειες, ενώ υπεσήμανε πως απομακρύνονται τα σενάρια περί μοναχικού λύκου. Ο 37χρονος οδηγήθηκε στη Γαδά και στη συνέχεια στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Εντός της ημέρας, διπλωματικά διαβήματα και η επίσημη τοποθέτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρενόχληση μέσω κλίση ασυρμάτου που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύμπου, ανάλογα περιστατικά στις πτήσεις της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του. Γαλλία και Κύπρος θα συνυπογράψουν σήμερα τη Συμφωνία Σόφα που προβλέπει την παρουσία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος, ενώ η τουρκοκυπριακή διοίκηση είχε κηρύξει άκυρη την εν λόγω συμφωνία. Κλιμάκιο μηχανικών ξεκινά ελέγχου στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από τους χθεσινούς σεισμούς στη Βόρεια Εύβοια, ενώ ανησυχία στους κατοίκους προκάλεσε νέα δόνηση των 4,2 ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα. Τουλάχιστον 25 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές σε δαφνούσα και προκόπη, ενώ κατολιστήσεις καταγράφηκαν σε τμήματα του οδικού δικτύου. Στις 12 το μεσημέρι από το νεκροταφείο Παπάγου, η κηδεία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά πέφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 12 νεκροί, 200 τραυματίες και αγνοούμενοι από τον ισχυρότητο του σεισμού των 7,8 ρίχτερ στο θαλάσσιο χώρο νότια από τις Φιλιππίνες. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΣΕΒ για τον τρίτο τελικό της Τίχημαν Greek Basketball League. Ο Μάρκο Σίλβα θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα, καθώς ο Ζωσέ Μουρίνιο πάει οριστικά στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
3: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27 390.
4: Ακούτε Ionion.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής, διευθυντής της εκπομπής. Ο κύριος Δημήτρης Κέρκος εδώ στην κονσόλα του ήχου μαζί μας. Στο 211-1080-880 απαντάει η κυρία Ελένη Τάγκα, η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς στις τραγουδάρες που ακούτε. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Σήμερα δεν έχει πράγμα.
2: Πολλά σχόλια για την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής, στην παράταξη της Ελλάς. Ξέχασα να ρωτήσω τον κύριο Χρυσοχοίδη.
0: Τι?
2: Για το Ελλάς, για το όνομα.
0: Να το κάνει καμιά προσφυγή.
2: Ναι. Νομίζω η προσφυγή της κυρίας Θεόνης Κουφονικολάκου που προαναγγέλθηκε. Νομίζω για κάποιο τρόλ του διαδικτύου. Εσωτήρη, εσύ τα ξέρεις αυτά που σε...
0: Ναι, για κάποιο τρόλ γνωστό, πολύ γνωστό τρόλ του διαδικτύου, αλλά δεν μπορώ να συνεχίσω, δεν θέλω, γιατί θέλω και με διάθεση να πιάσει το στόμα του. Να με πιάσει το Twitter δηλαδή, γιατί μετά πρέπει να κάνεις απαντάς και βαριέμαι πραγματικά. Μια καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκίδα, τον φίλο εδώ. Και επίσης όλους τους υπόλοιπους, γεια σου Γιαννάκη μου που ψάχνεις να βρεις μελισσοκόμο. Τι να σου πω τώρα και εσύ, τόσο με το κεφάλι σου δουλεύει, τι να σε κάνω και εσένα. Λοιπόν, τι θα έχουμε στο μενού. Δεν ξέχασα να πω ένα σχόλιο για την εθνική μας ομάδα, τα οποία πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Χθες έπαιζε με τα δεύτερα της Ιταλίας, τέχασε 1-0. Και πάμε τώρα σε όμιλο, λέει, στο National League με την Σερβία, την Γερμανία και την Ολλανδία. Θα περάσουμε καλά από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
2: Μόνος που ασχολείσαι με την εθνική σε αυτό το μάτι, εσύ.
0: Ναι, αλλά φίλε, με συγχωρείς, το ένα χάλι από το άλλο είναι η εθνική.
2: Οι παίκτες που βιάζονται να φύγουν.
0: Το ένα
2: αυτή ήταν η ομαδάρα με τα νέα παιδιά που
0: ναι, η οποία εξελίσσεται όμως το ένα χάλι από το άλλο. Αυτό εννοώ. Μια ομαδάρα που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά και η οποία εξελίσσεται χάλια. Ψέματα είναι.
2: Λοιπόν, κανένα σχόλιο για τον μπάσκετ, παιδιά, από μένα. Τοξικότητα. Όταν φύγουν
0: σήμερα
2: όλα,
0: έχει,
2: όλα αυτά, όταν φύγουν όλα αυτά, να κουβεντιάσουμε.
0: Σήμερα
2: το μπασκετάκι και... το αγαπάμε, την τοξικότητα καθόλου.
0: Ναι, γενικά τον αθλητισμό τον αγαπάμε και το ποδόσφαιρο τον αγαπάμε και την τοξικότητα καθόλου και θέλουμε να έχει ηρεμία, να ησυχία και να κερδίζει ο καλύτερος. Πραγματικά δεν θα κερδίζει ο καλύτερος, γιατί έτσι πρέπει κιόλας. Αλλά.
2: Ο Αλέξανδρος Σόμογλου σήμερα είναι candid camera, γράφει στην απογευματική.
0: Τι εννοείς?
2: Έχουμε φτάσει στο σημείο να βλέπουμε δύο τεράστιους συλλόγους να λειτουργούν με λογική reality show και να μας φαίνεται φυσιολογικό. Ο καθένας ψάχνει να βρει τις κινήσεις του άλλου, έτσι, για να τις βγάλει στο διαδίκτυο και να συνεχιστεί η ένταση. Και οτιδήποτε. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά και δεν είναι καλά πράγματα για τους ίδιους τους επιχειρηματίες που βάζουν πρωτίστως τα λεφτά τους, έτσι,
0: ναι,
2: σε αυτή την ιστορία. Και πρέπει να σταματήσει, πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο μπάσκετ αυτό καθεαυτό.
0: Θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, τον καθηγητή σεισμολογίας, λίγο πιο αργά, κάτι στις 10:25 υπολογίζουμε, για να δούμε τι γίνεται με το σεισμό της Εύβοιας. Και σε λίγο θα πάμε στην Κύπρο, στον συνάδελφο τον Μανώλη Καλατζή, γιατί είχαμε τις προηγούμενες ώρες μια παρενόχληση από το πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, στο αεροπλάνο που μετέφερε τον κύριο Δένδια, τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, αλλά και τους ομολόγους του από τη Γαλλία και την Ολλανδία στην Κύπρο. Τώρα τι παρενόχληση με ραδιοκύματα, πώς γίνεται αυτή, μπαίνουν και τους λένε ότι είστε... δεν ξέρω πώς γίνεται.
2: Σε πολύ
0: λέει ένας φίλος εδώ, Χρήστος, στέλνει ένα μήνυμα και λέει: πείτε κάτι παρακαλώ για τους ομογενείς που δεν μπορούν να γράψουν γεννήσεις, γάμος, θανάτου στο ειδικό ληξιαρχείο και υποχρεώνονται να πάνε στα τοπικά προξενία που τους δίνουν ραντεβού μετά από μήνυση και 2 χρόνια, όπως συμβαίνει στην Αυστραλία, λέει, για παράδειγμα. Το λέμε. Νομίζω ότι είσαι στο θέμα εσύ αυτό, ε.
2: Κόρη μου, ψάχνει ακόμα.
0: Πόσο καιρό εσύ?
2: Ένα χρόνο.
0: Και είναι στη Γαλλία.
2: Δεν
0: είναι στην Αθήνα.
2: Έρχεται, πάει, το περιμένει να σε στείλουν στην άλλη για να δηλώσει το παιδί τη.
0: Και δεν μπορεί, ε.
2: Όχι. Παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Είναι λίγο.
0: Λοιπόν,
2: πα στον Δήμο, πα στο κράτο, πα στα ΚΕΠ, πα παντού, σου δίνει ένα στον άλλον. Σου δίνουν μετά στον συμβολιογράφο για να πα. Γιατί φεύγει ο άνθρωπο. Πώ θα τη
0: δει. Πιανού είναι αρμοδιότητα αυτό?
2: Πού να ξέρω.
0: Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ. Γιατί για το μήνυμα, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε Κύπρο, στο Μανώλη Καλαζή, τον συνάδελφο από το Cyprus Times. Καλημέρα, Μανώλη.
3: Καλημέρα. Ευκαιρία που άκουγα τώρα για αυτά που συμβαίνονται στην Αυστραλία, συμβαίνονται και στην Κύπρο, βέβαια.
0: Δηλαδή.
3: Δηλαδή, ας πούμε, εγώ προσωπικό παράδειγμα, ο γιος μου έχει υπηρετήσει στην στρατιωτική του θητεία στην Κύπρο, είναι Έλληνας υπηκός.
0: Ναι.
3: Έχουμε δηλώσει στο προξενείο ότι έχει υπηρετήσει στην στρατιωτική θητεία στην Κύπρο. Το ψάχνουν στην Ελλάδα για να υπηρετήσει πάλι στην ιδιωτική
0: κοινωνία.
3: Έχουμε στείλει τα,
0: ναι,
3: έχουμε στείλει τα δικαιολογητικά εδώ και 2 χρόνια και δεν μας έχει απαντήσει κανένας.
0: Και τι σημαίνει αυτό, ότι αν ταξιδέψει στην Ελλάδα, το μαζέψουν στο αεροδρόμιο.
3: Αν έρθει στην Ελλάδα, το μαζέψουν στο αεροδρόμιο
0: και το πάνε μέσα σε μονάδα να υπηρετήσει.
3: Να το πάνε σε μονάδα, ενώ έχουμε πει εδώ και δύο χρόνια τα δικαιολογητικά, τηλεφωνούμε στην.
2: Πρώτη, τρεις είμαστε εδώ.
3: Δεν απαντάει κανένα και μάλιστα.
0: Μάλιστα. Απίστευτο μου φαίνεται πραγματικά.
2: Να, ο φίλος από την Αυστραλία δίκιο έχει. Λοιπόν,
0: Πάμε στο επίμαχον δηλαδή, γιατί η είδηση έγινε γνωστή χθες το βράδυ, αργά το βράδυ έγινε η είδηση. Τι ακριβώς έχει συμβεί, για πες μας.
3: Αυτό που έχει συμβεί και άλλες φορές.
0: Δηλαδή.
3: Στρατιωτικά ή στρατιωτικής φύσεως αεροπλάνα, τα οποία έρχονται στην Κύπρο, κυρίως από την Ελλάδα, σπανίως συμβαίνει με άλλες χώρες, παρενοχλούνται από τον πύργο ελέγχου του παρόνομου αεροδρομίου της Τύμπου, που είναι στα κατεχόμενα.
0: Δηλαδή.
3: Δηλαδή γίνεται επαφή μέσω ασυρμάτου και ενημερώνονται οι πιλότοι ότι πετούν σε ένα αέριο χώρο της λεγόμενης Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου και θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες του παράνομου αεροδρομίου. Αυτό δεν συμβαίνει ποτέ, προσγειώνονται στο αεροδρόμιο Λάρνακας, αλλά αυτό μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια πτήσεων. Γιατί δεν μπορεί, φαντάζεστε, ο πιλότος να παίρνει οδηγίες από δύο πύργους ελέγχου. Ναι. Από τον νόμιμο πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Λάρνακας και από τον παράνομο στο αεροδρόμιο της Τύμπου.
0: Ναι.
3: Όταν έφτασε κοντά στην Κύπρο το αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Νίκου Δένδια, σηκώθηκαν και δύο τουρκικά F-16 που σταθμεύουν στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Ωστόσο, δεν προσέγγισαν το αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, έμειναν σε απόσταση, δεν το παρενόχλησαν, απλώς παρακολουθούσαν την πτήση. Και μέχρι εκεί. Αυτό αναφέρθηκε και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στον Κύπριο ομολογό του, τον Βασίλη Πάλμα.
0: Ναι.
3: Έχει αναφερθεί ήδη και στην ΥΠΑΤΗ, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα άμυνας και ασφάλειας, την Κάγια Κάλλας, και θα συζητηθεί στην Άτυπη Σύνοδο που πραγματοποιείται σήμερα στην Ελλάδα.
0: Αυτό έγινε
3: Ενεργοσία.
0: Και για δύο άλλα αεροπλάνα από Γαλλία.
3: Έγινε για τα αεροσκάφη των Υπουργών Άμυνας, της Υπουργού Άμυνας της Γαλλίας.
0: Ναι.
3: Και του Υπουργού Άμυνας της Ολλανδίας. Να πούμε, με τη Γαλλία υπάρχει ένα επιπρόσθετο στοιχείο ακόμη. Βρίσκεται σήμερα Υπουργός Άμυνας εδώ και για την άτυπη σύνοδο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: ναι,
3: αλλά και για να υπογράψει μια συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με την Κύπρο, θα υπογραφεί το απόγευμα, για παρουσία γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο. Είναι οι λεγόμενες συμφωνίες SOFA, δηλαδή για τη διακίνηση στρατιωτικού προσωπικού μια χώρα σε μια άλλη.
0: Ναι.
3: Θα βρίσκονται εδώ στρατιωτικές δυνάμεις της Γαλλίας, κυρίως για ειρηνευτικούς ή ανθρωπιστικούς λόγους.
0: Μάλιστα. Για την Ολλανδία μου κάνει μια εντύπωση, γιατί είναι μια εξόχως φιλοτουρκική χώρα η Ολλανδία, ναι, παραδοσιακά. Αυτό μου κάνει μια εντύπωση, αλλά μπας επίσης για την Γαλλία.
3: Να ενοχλήθηκαν οι Τούρκοι ότι βρίσκεται στην Λευκοσία για να συμμετέχει σε μια τέτοια σύνοδο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής.
0: Πάντως λες ότι δεν είναι κάτι πρωτοφανές, είναι κάτι το οποίο το κάνουν.
3: Όχι, πρωτοφανές
0: δεν
3: είναι, έχουν καταγραφεί και άλλες παρενοχλήσεις και μάλιστα και με φυσικό τρόπο, δηλαδή με πτήση αεροσκαφών στον αέρα. Τώρα είχαμε μια παρενόχληση μέσω ασυρμάτου.
0: Μόσο ασυρμάτου, λες. Άρα πιο ήπιας μορφή σε σχέση με άλλα πράγματα που έχουν κάνει. Μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
3: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Έτσι έχουν τα πράγματα.
2: Να πω από τη δήλωση του κύριου Δένδια,
0: ναι,
2: προσερχόμενος στην Σύνοδο των Υπουργών.
0: Ναι.
2: Λέει, θα ήθελα ως καταληκτική παρατήρηση, επειδή τελειώνει και η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σωστά.
2: Να πω ότι για έναν Έλληνα υπουργό είναι πάντα συγκινητικό να βρίσκεται εδώ, στη Λευκοσία, στην πρωτεύουσα του Κυπριακού Ελληνισμού, τη στιγμή που η Κύπρος και η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ενιαίας ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Ναι. Πιστεύω, λέει, ότι οι ψυχές του Γιάννου Κρανιδιώτη και του Θεόδωρου Πάγκαλου θα είναι ευτυχείς. Νίκος Δένδιας.
0: Να πω ότι είναι.
2: Ναι, το σημειώνω έτσι.
0: Είναι, και καλά κάνεις. Να πω ότι είναι όχι έθιμο, είναι πια διαδικασία που ακολουθείται πιστά πάντα. Έτσι. Κάθε νέος πρωθυπουργός, κάθε νέος πρόεδρος Δημοκρατίας, πρόεδρος Βουλής, υπουργός Άμυνας και εκεί υπουργός Άμυνας. Έτσι. Η πρώτη επίσκεψη που κάνει με την ανάπτυξη του καθηγόντα του είναι πάντα στην Κύπρο, έτσι δεν είναι. Αυτό έχει
2: πάει και ο Τσίπρας στις 17 του μήνα.
0: Εντάξει,
2: τα βραβεία. Έχει ενδιαφέρον πάντως από ένα σημείο
0: έχει
2: και μετά.
0: Να σου πω,
2: ναι. Επειδή έχουμε πάει τόσες φορές και οι δύο στην Κύπρο με υπουργούς, πρωθυπουργούς, προέδρους.
0: Που εμείς είμαστε ακόμα δημοσιογράφοι και εκείνοι δεν είναι πια.
2: Λοιπόν, ναι. Θέλω να πω το εξής, ότι καμιά φορά είναι και βαρετό, ρε παιδί μου, αυτό. Δεν ξέρω τι
0: είναι. Είναι μέρος των τύπων.
2: Ναι, είναι μέρος των τύπων. Όχι των συμβολισμών του πρωθυπουργού, του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Δεν
0: εννοώ
2: να πω. Εννοώ. Τόσοι υπουργοί κάθε φορά που πας στην Κύπρο για οτιδήποτε και πάνε και βλέπουν όλους τους αρχηγούς,
0: ναι,
2: οτιδήποτε.
0: Ναι, πες.
2: Δηλαδή είναι πολιτικός τουρισμός, μου φαίνεται.
0: Πες αλήθεια όμως.
2: Ναι.
0: Πες αλήθεια.
2: Ναι.
0: Κάθε φορά που κι εσύ έχει πάει και εγώ έχω πάει και έχω συνοδεύσει πρωθυπουργούς, υπουργούς και λοιπά.
2: Ό,τι θες, ναι.
0: Κάθε φορά που πας και έχει πάει κι εσύ και εγώ στα φυλακισμένα μνήματα, για παράδειγμα.
2: Εντάξει.
0: Δεν παθαίνεις το ίδιο πράγμα που παθαίνεις την πρώτη φορά που πήγες εκεί.
2: Ναι.
0: Και είδες τον τάφο.
2: Εγώ μάλιστα και απόψη δεν έχω πάει ποτέ στα κατεχόμενα.
0: Ναι, ούτε εγώ έχω πάει.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν πάω ούτε στην Τουρκία όπως έχω πει. Αλλά αυτό είναι άλλη άποψη. Τώρα, κάθε φορά που πας στο μνημείο της Μακεδόνησας, πώς λέγεται, της Μακεδόνησας νομίζω, έτσι δεν λέγεται, δεν παθαίνεις το ίδιο πράγμα που βλέπεις από εκεί το εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο της Αμοχώστου, που είναι έτσι όπως ήταν πριν από το όταν έγινε η εισβολή το 1974. Το παθαίνεις κακά τα ψέματα, έτσι.
2: Και να πούμε,
0: και όταν βλέπεις την τουρκική σημαία, τη σημαία
2: κάτι,
0: τη Μισέλινο.
2: Γιατί σημαίνει 50 χρόνια και μετά, και αν εξαιρέσουμε κάποιους ήρωες δηλαδή που έχασαν και τη ζωή τους σε αυτή την ιστορία.
0: Από
2: ένα σημείο και μετά. Από ένα σημείο και μετά δεν νομίζω ότι έχουν πολλή διάθεση και όρεξη να υπάρξει επανένωση.
0: Το
2: αυτή
0: λες.
2: Είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Ναι, το
2: και, το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί κάποτε πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Τώρα δεν λες κάτι το οποίο δεν ισχύει πάντως.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τις δύο περιπτώσεις, αυτές το 94-95 πότε έγινε.
2: Ναι.
0: Γιατί έγινε σε διάστημα λίγων ημερών αυτό. Ο Ισάκ Ισάκ και ο Τάσος Ισάκ και ο Σολωμός Σολωμού νομίζω. Λοιπόν,
2: με το θεϊκό τραγούδι έτσι. Τραγουδάει ο Μητροπάνος, όσοι με το χάρο γίνανε φίλοι.
0: Ναι.
2: Με τσιγάρι φεύγανε στα χείλη.
0: Σωστό.
2: Πάνω στη σημαία εκεί.
0: Πώς δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι και τον αξιωματικό που τον πυροβόλησε και τον σκότωσε, ο οποίος έφυγε πριν από λίγα χρόνια από τη ζωή, νομίζω.
2: Ο αξιωματικός.
0: Αυτός έγινε ήρωας στην Τουρκία και έφυγε πριν από μερικά χρόνια από την ζωή. Λοιπόν, είναι εβδομάδα πριν πάμε στο διάλειμμα, εβδομάδα ανασχηματισμού αυτή, κατά πάσα βεβαιότητα. Την Πέμπτη, νομίζω προαναγγέλθηκε. Θα γίνει την Πέμπτη, ε.
2: Έχουμε αλλαγή πρώτα του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο κύριος Κυρανάκης.
0: Ναι.
2: Μένει κενό το Υπουργείο.
0: Ναι.
2: Θα αναπληρωτήσει υπουργός μεταφορών.
0: Θα πρέπει να το καλύψει κάποιος το κενό.
2: Να το καλύψει. Σενάρια για τον κύριο Παύλο Μαρινάκη να μετατεθεί εκεί.
0: Ψάχνουν να βρουν κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Ναι, πρέπει.
0: Γιατί ο πήγης είναι ψηλά.
2: Όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και πολύ κρίσιμη περίοδος.
0: Ναι.
2: Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία του κυβερνών κόμμα θα οδηγηθεί στις εκλογές. Εκεί τα λάθη δεν επιτρέπονται, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, και ο κύριος Μαρνάκης δεν έχει κάνει και στη διάρκεια της θητείας του κάποια λάθη τα οποία να ήταν κομβικής σημασίας. Μπορεί μικροπράγματα, εν πάση περιπτώσει, αλλά λέω σε επίπεδο εκπροσώπησης, νομίζω ότι καλύτερα δεν μπορούσε να βρει. Γι' αυτό και είναι δύσκολο να βρει.
2: Ναι, αυτό.
0: Έχει ανεβάσει τον πύχη.
2: Θα ξαναπώ κάτι.
0: Όπως και ο κ. Τσουκαλάς για το Πασόκ.
2: Μέχρι παραξηγήσεως έτσι το λέω, αλλά είναι ακριβώς έτσι. Όταν ένας πρωθυπουργός αναλαμβάνει πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι πάντα επιτυχημένος. Γιατί τι κάνει, πάντα τα ρίχνει στους προηγούμενους, φωνάζει, διαχειρίζεται απίστευτα εύκολα πράγματα, τα ρίχνει, τα χώνει στους προηγούμενους δηλαδή, παρουσιάζει το έργο και τελειώνει εκεί η δουλειά. Όταν είσαι στα τέλη μια κυβέρνηση τη θητεία.
0: Εκεί είναι τα δύσκολα.
2: Όταν και μετά από 7 χρόνια, εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Γιατί εκεί πρέπει να πεις ψέματα, πρέπει να καλύψεις λάθη, πρέπει να κάνεις λάθη. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι σε αυτό ο Παύλος Μαρινάκης ήταν εξαιρετικός για τον
0: να
2: κύριο Μητσοτάκη.
0: Και στο παρελθόν.
2: Για τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Ήταν τύχη για τον κύριο Μητσοτάκη που τον είχε.
0: Κατά επιλογή δεν ήταν μόνο τύχη. Θέλω να πω ότι τον διάλεξε.
2: Έτσι. Αν θες,
0: ναι, αλλά έκανε καλή επιλογή.
2: Καλή τύχη.
0: Καλή επιλογή. Τύχη και τύχη. Είναι καλή επιλογή του.
2: Επαναλαμβάνω για τον κύριο Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα.
0: Λοιπόν, εγώ θυμάμαι ας πούμε καλούς εκπροσώπους πολλών κομμάτων, όπως το Δημήτρη Ρέπα για παράδειγμα θυμάμαι εγώ ως πολύ καλό εκπρόσωπο. Ναι,
2: μόλις ανέλαβε ο Σιμίτης. Πάμε.
0: Και ο Θόδωρος Ρουσόπουλος ήταν καλός εκπρόσωπος.
2: Επίσης, στην αρχή.
0: Δεν έκασε πολύ καιρό ο Ρουσόπουλος.
2: Ναι, ναι, στην αρχή.
0: Ναι, όλο το διάστημα που έκασε καλός ήταν. Μετά βέβαια ο αντικαταστάτης του. Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πω τίποτα. Να πάμε στο διάλειμμα τώρα λοιπόν. Για να μην πω τίποτα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ψάχνεις γρήγορα ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική ίνα. Με το COSMOTE 5G WiFi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Διάλειμμα και πάμε στον κύριο Παπαζάχο.
2: Ναι, αφού πω ότι στις 12 το μεσημέρι στην εξώδια ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στο κημητρίο Παπάγου θα παραστεί και ο πρωθυπουργός που επέστρεψε τη Βοστόνη.
0: Νομίζω ότι ήταν αυτονόητο αυτό. Εφόσον ήταν εδώ στην Ελλάδα, ναι. Πάμε.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
11: Ακούτε Ιόνια FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Από την άλλη μεριά.
2: Το είχε κάνει και αυτό ο Χάρη Κλίν, έτσι. Ότι όντως αυτή ήταν η δεύτερη μεριά του δίσκου. Γιατί είχε τραγούδι για τις δύο μερίες ο δίσκος. Αν ακούει κανείς κάτω από 35 χρόνια, δεν καταλαβαίνει. Δεν πειράζει να ρωτήσει τον μπαμπά, τη μαμά, κάποιο γνωστό του, εν πάση περιπτώσει.
3: Είπαμε αυτή είναι η δεύτερη μεριά του δίσκου, μανατραφάκι μου.
2: Λέει Λίνα, καλημέρα. Ο καλύτερος εκπρόσωπος όλων ήταν ο Ρουσόπουλος. Λέει. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Και εγώ τον θεωρώ πολύ καλό εκπρόσωπο του Ρουσόπουλου. Δεν νομίζω, λες να είναι τώρα ξανά.
4: Δύσκολο.
2: Λίγο, δύσκολο.
4: Λοιπόν, αν και εκπρόσωπος, είπαμε, θα αναλάβει και την προεκλογική ευθύνη, θα είναι και στο επικρατείας.
2: Σε θέση που εκλέγεται κιόλας.
4: Στο εφημερίδα, Opinion Poll για τη Θεσσαλονίκη. Δημοσκόπηση.
2: Α, για να δούμε.
4: Τα αποτελέσματα.
2: Τα αποτελέσματα, τι να δούμε.
4: Νέα Δημοκρατία 29,6.
2: Ναι.
4: Ελλάς 13,3.
2: Ναι.
4: Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,6.
2: Ναι.
4: Πασόκ 9,3, τέταρτο. Το λέω γιατί η προηγούμενη δημοσκόπηση το έδινε δεύτερο. Κουκουέ 7,2, Ελληνική Λύση κάτω 7,1. Βλέψη Ελευθερίας 6,6. ΣΥΡΙΖΑ πιάνει το όριο 3,3. Ναι. Φωνή Λογικής 2,8. Αλλά δευτερεύοντας είναι αυτά γιατί αλλάζουν και δεν αλλάζουν. Σημασία έχει ότι είναι πολύ θετικές οι απόψεις για το δήμαρχο της πόλης, τον Στέλιο τον Αγγελούδη, του 55%. Πολύ και αρκετά ικανοποιημένα από το μέχρι τώρα έργο του Δημάρχου, το 33,3% λίγο και μόλις το 8,7% καθόλου.
2: Θυμάσαι όταν πάμε στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια που μας λέει ταξιτζίδες που κυκλοφορούν και μας λένε καλές κουβέντες. Σπάνιο πράγμα να σου λένε και ταξιτζίδες καλές κουβέντες για Δημάρχο.
4: Παίρνεις 48,6% από την καθαριότητα.
2: Ναι. Είναι απίθανο. Απίθανο πραγματικά. Άρα κάτι δουλίτσα κάνει ο κύριος Αγγελούδης.
4: Το ξαναβρούμε τον Δήμαρχο.
2: Να το μελέσουμε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, καθηγητή σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
5: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να μας πείτε τι γίνεται στην Εύβοια. Γιατί έχει ανησυχήσει πολύ ο κόσμος και στο νησί, αλλά και εδώ στην Αττική που κουνήθηκε πάρα πολύ. Εγώ δεν έλειπα, αλλά άκουσα από ανθρώπους που μένουν εδώ και γύρισα σπίτι μου και βρήκα πεσμένα αντικείμενα. Λες και είχε γίνει μεγάλος, πολύ μεγάλος σεισμός.
5: Βρήκατε πεσμένα αντικείμενα στην Αττική, εντύπωση μου κάνει.
2: Βέβαια, στο παλαιό Φάλιρο.
5: Εντύπωση βαθιά μου κάνει, γιατί ξέρετε οι κινήσεις στην Αττική, όπως καταλαβαίνετε από τους επιστημονικούς, ήταν γενικά πάρα πολύ χαμηλές για να κάνουν ανατροπές αντικειμένων. Που λίγο δύσκολο μου φαίνεται, αλλά θα το κρατήσω.
2: Αμέντεκα
5: ψηλά, ιδίως ίσως υπάρχει μια πιθανότητα.
2: Ψηλούτσικα, είναι στο παλιό Φάλιρο, ναι.
5: Okay. Το θέμα είναι ότι γενικά οι κινήσεις, οι άνθρωποι ξέρετε είναι πολύ πιο ευαίσθητοι. Καταλαβαίνουν συνολικές κινήσεις πολύ χαμηλού επίπεδου. Τα πραγματικά όμως, επειδή τα κίνηση στην Αττική ήταν πάρα πολύ χαμηλά, ακόμα και ένας πολύ μεγαλύτερος σεισμός στην περιοχή δεν θα μπορούσε να προκαλέσει καμία σοβαρή επίπτωση στο λεπτομέρειο της Αττικής. Αυτός αποκαλούσε κάποια ανηφορία ούτε τώρα, ούτε ιστορικά, ούτε τα μοντέλα. Άρα, από την άμεση είναι σύνδεση φαινόμενο, είναι στη Βόρεια Εύβοια μέχρι και τις Ποράζες, στη Λαμισάρια 4,8, και ο έντονα αρχική στην Αττική, ιδίως στα βόρεια πράγματα, για παράδειγμα, και τα λοιπά. Εκεί γίνεται πολύ πιο έντονα αρχική και για λόγους που ζητείται την γεωλογία, το υπέδαφο δηλαδή, το οποίο είναι θεμελιωμένο τα κτίρια, που είναι διαφορετικό από αυτό που είναι κάτω στην Ατλαντική ζώνη. Τώρα εκεί στην περιοχή έχουμε ένα τυπικό κλασικό ρήγμα του ελληνικού πόρου, όχι πολύ μεγάλο, το οποίο ένα κανονικό ρήγμα, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι πέφτει σε σχέση με το άλλο, φανταζόταν το κομμάτι τόσο τον ευωϊκό, ότι βυθίζεται σε σχέση με το κομμάτι το οποίο είναι στην Εύβοια, είναι σε κάποιο βάθο το ρήγμα.
2: Κύριε Παπαζάχο, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, μήπως είστε με ακουστικά, αν μπορείτε να τα βγάλετε, να πάρετε το τηλέφωνο στα χέρια για να ακούγεστε πιο καθαρά.
4: Αν γίνεται.
5: Δεν ξέρω αν τώρα με ακούτε καλά.
2: Τέλεια. Καλύτερα, τέλο μια χαρά. Ωραία, τέλεια.
5: Εντάξει, έκανα ακριβώς αυτό που είπατε.
2: Λοιπόν,
5: όπως είπα, λοιπόν, είπαν ένα ρήγμα κανονικό, αλλά ήταν ένα κομμάτι πέφτει σε σχέση με το άλλο. Αυτό το ευωϊκό βυθί σε σχέση με την Εύβοια. Ναι. Είναι ένα ρήγμα παράλληλο με τις ακτές, το οποίο έχει σπάσει με δύο σεισμούς βασικούς και τώρα σπάει με μια σειρά από σεισμούς που γίνονται. Σήμερα το που έγινε 4,3 έχουν γίνει δεκάδες από τα σημεία μέγεθος πάνω από 3 που όλοι γίνονται στην περιοχή. Ιδίως εκεί τα κοντινά χωριά, Δαθμούς, Προκόπη κτλ. Καταλαβαίνετε, οι σεισμοί γίνονται ακόμα και μικροί σεισμοί, ακόμα και τα τριγάρια. Γίνονται έντονα σεισμικά και κάποιοι από αυτούς ακούγονται και πολύ έντονα. Γιατί ένα κομμάτι δεν έχει μεταφέρει στην ατμόσφαιρα, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να ακούσει το σεισμό και ούτε καν να νιώσει τη δόνηση κάτω από εδώ. Σαν μια μικρή κανονιά. Έτσι θα πάμε όλες σε επόμενο χρονικό διάστημα. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι σχετικά απαιτητική και δύσκολη. Γιατί μέσα από το 80% των μετασυσμών θα γίνουν σε αυτό το χρονικό διάστημα, εφόσον δεν έχουμε κάποια δυσμενή εξέλιξη μικρής ακμητείας. Τα πράγματα που έχουν περάσει 24 ώρες φαίνεται να πάνε καλά. Άρα οι κάτοικοι εκεί πρέπει να παραμείνουν απλώς σε προσοχή, κυρίως στο κομμάτι που τα παλιά σπίτια. Τα σπίτια τα παλιά τα οποία έχουν πάθει κάποιες βλάβες, επουδενή λόγο δεν πρέπει να κατοικηθούν. Γι' αυτό γιατί ένας μετασυσμός με λίγο μεγαλύτερο μέγεθος μπορεί να γίνει συμπτωματικά πιο κόλλια από κοντά σε ένα αστικό συγκρότημα και να οδηγήσει σε καταρρεύσεις, να έχουμε θύματα ή και τραυματισμούς εκεί που τα γλιτώσαμε με τους κύριους σεισμούς, να μην πάθουμε κάτι από την δεσμική ακολουθία.
2: Κύριε Παπαζάχο, χρησιμοποιήσατε μια φράση που την κράτησα. Εφόσον δεν έχουμε κάτι πιο σοβαρό, αυτό το κρατάτε. Εξέλιξη. Μια δυσμενή εξέλιξη.
5: Ναι, γιατί το ρήγμα αυτό εκεί πέρα, ειδικά παραλιακά, είναι χαρτογραφημένο από παλιά, από θαλάσσιες έρευνες. Ναι. Και φαίνεται ότι έχει μια διάσταση η οποία ξεπερνάει τα 10 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι έχει ένα δυναμικό εύκολα σχετικά να δώσει ένα εξάρι. Ο Εξάρης ξέρετε είναι ένας τυπικός σεισμός του ελληνικού χρόνου, κύριος σεισμός προκαλεί βλάβες.
2: Εξάρης ήταν στην Πάρνη, θα θυμίζω, έτσι.
5: Συγγνώμη.
2: Εξάρης ήταν στην Πάρνη, για παράδειγμα.
5: Ναι, ακριβώς. Αλλά πού προκαλεί βλάβες? Στην πολύ κοντινή και άμεση γειτονιά του. Στην Πάρνη, όπως έσπασε ο σεισμός, στο άκρο του ρήματος του Πακίου που έσπασε, Παρακομακεδόνες κτλ. Κηφισιά κτλ. Έκανε και τις πολύ μεγαλύτερες βλάβες. Το ίδιο συνέβη και τώρα στο Αρκαλοχώρι. Ο σεισμός Αρκαλοχώρι, ένα τυπικό εξάρι του ελληνικού χώρου, στα χωριά που ήταν πάνω από το ρήγμα, Αρκαλοχώρι κτλ. Προκάλεσε μεγάλες βλάβες.
2: Λίγο παραπέρα. Εδώ τι πιθανότητες έχει. Ναι, να
5: γίνει. Στο Ηράκλειο δεν προκάλεσε βλάβες. Εκεί λοιπόν η κοντινή περιοχή μας θα ανησυχεί. Δηλαδή και ένας πιο ισχυρός σεισμός στα ίδια χωριά, στο Προκόπη, στη Δαφνούζα, στη Δάφνη, στο Σπαθάρι θα κάνει βλάβες. Άρα αυτή η περιοχή έχει συγκεντρώσει την προσοχή μας. Δεν μας απασχολεί. Άντε και τα απέναντι μέρη προς τη μεριά ο Θεολόγος και η Μαλεσίνα.
2: Και πότε θα χαλαρώσετε από την περιοχή εκεί να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει?
5: Τουλάχιστον στη βδομάδα πάνω. Αν δεν σβήσει σιγά σιγά στα δεκάρια δραστηριότητα, αν δεν δούμε ότι η δραστηριότητα δεν επεκτείνεται σε γειτονικά ρήγματα, γιατί σε πολλές περιπτώσεις βλέπεις ότι ξαφνικά ξεκινάει η διέκριση σε ένα γειτονικό κομμάτι, δημιουργείται ένα κενό. Η κατανομή προς το παρόν είναι πολύ ευνοϊκή. Το κομμάτι το οποίο υπηρεσιότητα περιορίζεται ένα πολύ μικρό κομμάτι, είμαστε όμως 24 ώρες. Δυστυχώς οι σεισμοί δεν έχουν τους χρόνους που θέλουν οι άνθρωποι. Δεν ξεκινάνε Δευτέρα, κορυφώνονται την Τρίτη και ολοκληρώνονται την Τετάρτη. Κρατάνε μεγάλο χρονικό διάστημα τις σεισμικές ακολουθίες. Ναι, θα γίνουν οι πιο πολύτιμες μετασημείες μέσα σε μια εβδομάδα, αλλά πολλές φορές τραβάνε μεγάλο χρονικό διάστημα. Δείτε σμηνοσυρές, θα αναφέρει π.χ. σας θυμίζω το Άγιο Όρος. Μιλάμε από το 24 κατά το Άγιο Όρος. Είναι 26. Έτσι. Έχουμε κλείσει δύο χρόνια την περιοχή εκεί και κατά καιρούς έχουμε συνέχεια διαγέρσεις. Δεν σβήνουν οι ακολουθίες απαραίτητα με τους ανθρώπους που επιθυμούν οι άνθρωποι, δυστυχώς.
4: Υπήρχε μια συζήτηση, άνοιξε με συνάδελφό σας από εδώ από την εκπομπή, ότι είναι ο καιρός ο Κορινθιακός να ενεργοποιηθεί. Το λέω έτσι χυδαία, αλλά για να καταλαβαινόμαστε.
5: Το είναι καιρό στη σεισμολογία, δεν είναι ο καιρό όπω αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι. Είναι καιρό να γίνει σεισμό. Καταλαβαίνω ότι αύριο μεθαύριο, τον επόμενο μήνα, σε δύο μήνε, θα γίνει κάποιο καιρό σεισμό. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι στο ειδικό κομμάτι του Κορινθιακού, στο ανατολικό κομμάτι του Κορινθιακού, συγγνώμη, υπάρχει ένα κενό, μια περιοχή δηλαδή, η οποία έχει να σπάσει σημαντικό χρονικό διάστημα. Η μεθοδολογία αυτή των λεγόμενων σεισμικών κενών και όλε τι αστικέ εκτιμήσει δεν αποτελούν εργαλεία πρόγνωση όπως αντίστοιχα πρόγνωση καιρού. Αποτελούν μια μεσοπόθεση με εκτίμηση που λέει: ξέρεις, είναι μια περιοχή που μπορεί να σπάσει κάποια στιγμή τα επόμενα 5, 10, 15, 20 χρόνια, μπορεί να σπάσει και πολύ αργότερα. Άρα δεν είναι μια πρόγνωση υπό την έννοια που μπορεί να αξιοποιήσει ο πολίτης ή να κάνει κάτι για να προστατευτεί. Είναι περισσότερο για να κατευθύνει τα όργανα της πολιτείας σε ένα μεσοπόθεσμο σχεδιασμό να γνωρίζουμε ότι μια περιοχή από τις πιο σεισμογενείς του ελληνικού χώρου, ούτως ή άλλως, έτσι, δεν χρειάζεται να συμμετέχουμε το 95 στο Αίγιο και ένα σωρό άλλους σεισμούς. Ότι είναι, έχει μια, εντός εισαγωγικών έχει ένα δυναμικό για να δώσει κάποιον ισχυρό σεισμό στη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν απευθύνεται λοιπόν να μας ανησυχήσει ότι αύριο, μεθαύριο, σε 15 μέρες θα γίνει κάποιο ισχυρό σεισμό στην περιοχή.
4: Αλλά ούτε και να το αποκλείσουμε.
5: Τι να αποκλείσουμε, η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει ετήσιο μέγεθος 6,3 ή μεγαλύτερο. Σημαίνει ότι ένα σεισμό 6,3 γίνεται κάθε χρόνο στη χώρα μας. Και να μας ξεχάσει μια χρονιά, θα μας θυμηθεί με το 7. Θυμηθείτε τι έγινε το 2021. 7 στη Σάμμο. 6-3 και εξάρι στον Τύρναβο. 6 στο Αρκαλοχώρι. Αυτή είναι η Ελλάδα. Έχει το πιο δύσκολο σεισμολογικό καιρό σε όλη την Ευρώπη. Και από τους πιο δύσκολους καιρούς σε όλη την Ιθύλιο. Το 60% της ευρωπαϊκής σεισμικότητας εκκλείεται από την Κρήτη μέχρι τα σύνορα με την Βουλγαρία και από την Κέρκυρα μέχρι τα παράλια της Μικράς Ασίας. Τι να συζητήσουμε, δεν είναι. Το να λέμε ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα εξάρι κάθε χρόνο είναι κάτι κοινότυπο. Ο αντισμικό μας κανονισμός αυτό απεικονίζει. Από τους πιο αυστηρούς κανονισμούς σε όλη την Ευρώπη.
2: Άρα για να γυρίσουμε στην Εύβοια, η Αττική δεν έχει θέμα και, έχει, και πρέπει να περιμένετε, λέει, να περιμένουμε μία εβδομάδα εσείς δηλαδή επιστήμονες για να σιγουρευτούμε ότι το επίκεντρο και οι υπέρυξη περιοχές δεν θα έχουν κάποιο μεγαλύτερο σεισμό που μπορεί να τους προκαλέσει πρόβλημα.
5: Ακριβώς, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτή τη στιγμή πάμε σε κάτι το οποίο να μας ανησυχεί σε κανένα για ένα πιο μεγάλο κλίμακα
2: περιστατικό.
5: Να πούμε όμως κτίρια σαν αυτά που δείχνουν τώρα τα κανάλια δεν μπορούν να παίξουν ούτε μικρές
2: συμμετοχές. Ένα παλιά κλπ. Έτσι.
5: Ναι. Παλιά τώρα, ένα πληθώξιστο κτίριο το οποίο έχει ένα σοβά με μετροπολίτη δυτικό υλικό. Ένα σεισμό 5-2 κατάφερε πρακτικά και τον γκρέμισε. Δεν έχουν κανένα εχέγγυο τη μικροπτωσία. Μην κοροϊδευόμαστε. Αν τα κτίρια σου είναι ακατάλληλα, κάποια στιγμή θα φύγει ο σεισμό, θα πέσει το δάχτυλο από τον τύπο των ήλων και θα αναδείξει το πρόβλημα. Δεν μπορεί με λίγα λόγια να διατηρήσει άθικτο ένα δομικό ιστό όταν έχει σοβαρά προβλήματα. Δεν διαφορά και τη συμπεριφορά του κόσμου. Έγινε ο σεισμός, ήταν στην παραλία, είπε σεισμός και κανείς δεν απομακρύνθηκε από τη θάλασσα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Χωρίς να ξέρει ο πολίτης εκείνη την ώρα αν θα γίνει κάποιο μικρό τσουνάμι στην περιοχή. Θα έπρεπε ο κόσμος να απομακρυνθεί άμεσα. Άρα είμαστε ακόμα πίσω λίγο σε αυτά τα θέματα.
2: Ευχαριστούμε κύριε Παπαζάχο. Καλημέρα σας. Ο κύριος Κώστας Παπαζάχος, καθηγητής σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ένας φίλος εδώ, με αφορμή αυτά που λέγαμε πριν για τα της θητείας, τα προξενία κλπ. Λέει, άκουσα τον συνέλφο από την Κύπρο αναφορικά με το πρόβλημα της θητείας του γιου του. Υπάρχει περίπτωση να έχει τακτοποιηθεί το θέμα και να μην τον έχουν ενημερώσει. Και μπορούν να το λύσουν ως εξής. Ισχύει αυτό, να ζητήσουν από ΚΕΠ ή και διαδικτυακά να εκδοθεί πιστοποιητικό στρατιωτικής κατάστασης τύπου Α. Εκεί φαίνεται αν έχει εκκρεμότητα ή δεν έχει υπηρετήσει, αλλά δεν έχει καμία στρατιωτική υποχρέωση επειδή έχει απαλλαχθεί από την υποχρέωση στράτευσης. Όντως γίνεται αυτό, γιατί το έψαξα λίγο πρόσφατα για το δικό μου που είχε αναβολή. Οπότε γίνεται αυτό και διαδικτυακά, αλλά αυτό δεν αφορά όλες τις περιπτώσεις, αφορά μόνο τις περιπτώσεις του στρατό. Άλλες περιπτώσεις όπως το φίλο μου του Βασίλη εδώ δεν τις αφορά δυστυχώς. Τι θες να κάνουμε, πες μου.
4: Νομίζω σιγά
2: σιγά.
4: Δεν έχουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Έχουμε. Θες να πάμε εκεί. Να πάμε και δεν πάμε. Λοιπόν, γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, απόλαυση και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού. Με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Ήθελα να πω και το ξέχασα ότι επειδή έκανα καμιά 300 χιλιόμετρα χθες και προχθές μέχρι την Παρασκευή και μετά, η απλή αμόλυπτη, συγγνώμη, και στα πρατήρια της επαρχίας που είδα πλην ενός είναι κάτω από 2 ευρώ τώρα που μιλάμε. Δηλαδή έχει κάνει μια βουτιά προς τα κάτω. Όχι πως είναι χαμηλά το 1,99 και 1,98, αλλά δεν είναι στο 2,10-2,15 θέλω να πω. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα. Σήμερα το πρωί είχε πέσει 3 δολάρια νομίζω το βαρέλι το πετρέλαιο. Αλλά εκεί είναι ασανσέρ έτσι κι αλλιώς. Μέρα με τη μέρα πηγαίνουν. Να μην πω ώρα με την ώρα.
4: Ξέρω, και είναι και σε μια νέα επικίνδυνη φάση η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η εκεχηρία που είχε συμφωνηθεί στις 8 Απριλίου απειλείται ξανά με κατάρρευση.
2: Ναι, η οποία και αυτή τι εκεχηρία είναι. Εκεχηρία η οποία διακόπτεται με επιθέσεις, κάτι drones, κάτι αυτά, κάτι εκείνα. Δεν το λες ακριβώς και εκεχηρία αυτό το πράγμα.
4: Εν πάση περιπτώσει, είχαμε επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ και του Ισραήλ στο Ιράν. Ο Τραμπ τρελαίνεται με αυτό.
2: Στο Λίβανο έχουμε επίσης θέματα.
4: Ναι,
2: δεν έχουν σταματήσει και εκεί, μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Και γενικά δεν το λες και.
4: Και εκεχηρία.
2: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα που θέλει εδώ ο κύριος Διευθυντής και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Πελάτες με φορτώνεις και έχω και τα λουμπάγκα μου.

0: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Διαβάστε στην απογευματινή τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Η επιχείρηση Όντιν που οδήγησε στη σύλληψη ενός Παλαιστινίου στην Κρήτη και άλλων δύο στην Κύπρο. Ετοίμαζαν μακελιό με χτύπημα σε κρουαζιερόπλοιο. Την Πέμπτη ομίνη ανασχηματισμός. Όλα τα σενάρια και τα ονόματα που πέσουν. Από ρήγμα που δίνει μέχρι 5,5 ρίχτερο σεισμό στο Μαντούδι που ταρακούνησε την Αττική. Τι λένε οι σεισμολόγοι. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε. Ιόνιζε τέμα.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Λοιπόν, καλημέρα, τι καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Γεια σου Αβραάμ, καλημέρα και σε σένα. Πάμε να καλημερίσουμε την συνάδελφο, την Ιωάννα Μάνδρο, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Ιωάννα.
2: Καλημέρα, Ιωάννα.
3: Καλημέρα και σε εσάς και καλή εβδομάδα.
2: Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στα θέματα της δικαιοσύνης. Το πρώτο ερώτημα που θέλω εγώ τουλάχιστον να σου κάνω είναι ο ΠΚΠ. Τι γίνεται?
3: Ναι. Εκεί οι έρευνες καλά συνεχίζονται. Αλλά εδώ έχουμε, όπως έχει γίνει γνωστό από πολλές μέρες,
1: έχουμε ανατροπές.
3: Ναι, έχουμε ανατροπές, ναι. Έχουμε αυτή την έκθεση τη Χεροπούλου, πόρισμα τη Χεροπούλου. Mm-hmm. Ποια είναι τη Χεροπούλου? Είναι μια υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία γνώριζε τα πράγματα εκ των έσω, χρησιμοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ο Σύμβουλος και, για να είμαστε ειλικρινείς, προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Κατά το στάδιο της έρευνας αυτής της υπόθεσης, η οποία είναι πολύ δέδαλη. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα τους βουλευτές για τους οποίους οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς έστειλαν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας, 11 των αριθμών και 2 υπουργούς, Λιβανό Αραμπατζή με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, πριν αρχίσουν οι εξηγήσεις των βουλευτών, δηλαδή κληθούν να πούνε τι έχουν να πούνε, η εισαγγελέας, η κυρία Πόπη Παπανδρέου, παρήγγειλε μία ορισματική αναφορά από την κυρία Τιχεροπούλου για να είναι σίγουρη για το μέγεθος της ζημιάς που προκλήθηκε σε αυτές τις υποθέσεις για το δημόσιο. Mm-hmm. Η κυρία Τιχεροπούλου έκανε αυτή την έρευνα, έδωσε ένα πόρισμα από το οποίο η ζημιά περιορίζεται δραστικά από το 1.115.000.
2: Να το ξαναπώ, γιατί δεν ακούστηκε.
1: Από το 1,5 εκατομμύριο.
2: Από το 1,5 εκατομμύριο στις 115.000.
3: Από το 1 εκατομμύριο και κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο.
1: Ναι.
3: Είναι 115.000.
1: Mm-hmm.
3: Το σημαντικό είναι όμως ότι για πάρα πολλούς από αυτούς τους βουλευτές, τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι βρίσκονται τώρα στο στάδιο των εξηγήσεων, δύο τελειώσανε και αρχιοθετηθήκανε,
1: ναι,
3: Αθανασίου Χατζηβασιλείου,
1: mm-hmm,
3: η ζημία είτε δεν προέκυψε καθόλου, δηλαδή δεν προέκυψε ζημία διότι δεν ήταν παράνομη η πράξη.
1: Mm-hmm.
3: Είτε η ζημία ήταν πολύ μικρή, όπως τις περιπτώσεις της Κατερίνας Πάπα Κώστα, βουλευτής Τρικάλων, και Κωνσταντίνου Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, Θερών, οι οποίοι είχαν και τα μεγάλα ποσά και ήταν στο κακούργημα.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Τώρα, εδώ έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις, θα είμαι πολύ σύντομη. Οι εμπλεκόμενοι στρέφονται κατά των Ευρωπαίων εισαγγελέων και λένε για ποιο λόγο να την παίρνει τώρα το πόρισμα τη Χεροπούλου και να μην το έχει παραγγείλει νωρίτερα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπαίνει στη συζήτηση.
1: Mm-hmm.
3: Όμως, πρακτικά θα πω εγώ τώρα τι θα γίνει. Οι εισαγγελείς έχουν βάλει αυτή την αναφορά, πόρισμα τη Χεροπούλου, στο φάκελο για τον καθένα. Mm-hmm. Και ασφαλώς θα ληφθεί υπόψη.
1: Ναι, θέλω να πω πως βιάστηκε η κυρία Κοβέζη λιγάκι, αυτό θέλω να πω. Ενώ θα μπορούσε να έχει κάνει.
3: Η κυρία Κοβέζη, μην την μπλέκουμε στο θέμα, διότι η κυρία Κοβέζη δεν κάνει την έρευνα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Αυτό το έχω πει εγώ τόσα εκατομμύρια φορές,
1: ναι,
3: που θα το πω άλλη μία.
1: Άρα εδώ αργήσανε ενδεχομένως να το κάνουμε.
3: Ενημερώνεται από τους δικούς μας.
1: Άρα εδώ αργήσανε.
3: Ούτε παραγγέλει,
1: ναι,
3: ούτε μετέχει, ούτε διερευνά.
1: Άρα κάποιοι αργήσαν εδώ να κάνουν τη δουλειά σωστά, αν καταλαβαίνω καλά.
3: Όχι, είναι συγκεκριμένη η εισαγγελική λειτουργία. Η κυρία Πόπη Παπανδρέου, ναι, και ο κύριος Διονύσης Μουζάκης.
1: Ναι.
3: Έπρεπε αυτό να το έχουν κάνει νωρίτερα.
1: Αυτό.
3: Όμως, είναι μια επίκριση αυτή, όμως αυτή το πόρισμα της Χεροπούλου, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα ληφθεί υπόψη.
1: Μάλιστα.
3: Οπότε κάποιοι θα φύγουν από το κάδρο.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Θα μείνουν
3: και
1: οι υπόλοιποι.
3: Κάποιοι, ναι, θα, ναι, διερευνηθούν περαιτέρω.
1: Μάλιστα.
2: Ερώτημα τώρα. Έχουμε δύο υποθέσεις που μένουν από την υπόθεση των Τεμπών. Ο κύριος Τριαντόπουλος μας είχε πει κάπου τον Σεπτέμβρη θα υπάρχει. Και για τον κύριο Κώστας Αχιλέα Καραμαλή.
3: Ο κύριος Τριαντόπουλος είναι σε όριμο στάδιο. Δηλαδή, ποιο είναι το όριμο στάδιο? Έχει τελειώσει η ανάκριση. Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια εισαγγελικού λειτουργού ανωτάτου, όπως προβλέπει ο νόμος, του κυρίου Μητρουλιά. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι σχεδόν έτοιμη η υπόθεση. Δεν θέλω να προκαταλάβω το τι θα πει. Εάν όμως είναι παραπεμπτική και το Συμβούλιο συμφωνήσει με τον εισαγγελέα, τότε θα πάμε στο πρώτο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη,
1: mm-hmm,
3: το οποίο αναμένεται Οκτώβρη.
1: Ναι.
3: Εκεί.
2: Η απόφαση θα ληφθεί το Σεπτέμβριο από το Δικαστικό Συμβούλιο.
3: Μπορεί και νωρίτερα.
1: Ναι, για τον κύριο Τριαντόπουλο είναι αυτό.
2: Ναι, για τον κύριο Τριαντόπουλο.
3: Τώρα για τον κύριο Καραμαλή η ανάκριση είναι ακόμα σε φάση πλήρους εξέλιξης που να το πω απλά ούτε στη μέση.
2: Εκεί είναι και 7, είναι και 7 πρώην γενικοί γραμματείς εκεί, ε.
3: Εκεί είναι οι γενικοί γραμματείς οι οποίοι είναι 7. Δεν έχει γίνει προεργασία από τη Λάρισα, διότι όταν παρεπέμφθη ο πρώην υπουργός, συμπαραπέμφθηκαν και αυτοί στη λογική του νόμου περί ευθύνης υπουργών και δεν υπήρξε προεργασία από τη Λάρισα. Οπότε το πράγμα ξεκινάει από μηδενική βάση και θέλει πολλή δουλειά.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή βλέπουμε καθημερινά, αυτό δεν έχει σχέση με το δικαστικό ρεπορτάζ, είναι το αστυνομικό. Βλέπουμε κάθε μέρα σχεδόν επιχειρήσεις του ελληνικού FBI που βγάζουν θέματα, τοπικές συμμορίες. Τοπικές συμμορίες, ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό σημαίνει κάτι, ότι αυτό μπορεί να αφορά, ας πούμε, και πρόσωπα, φακέλους κλπ. Οι οποίοι υπάρχουν και δεν έχουν έρθει ακόμα.
3: Ακούτε εδώ τι γίνεται.
1: Ναι.
3: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία μπήκε στο χορό του ΟΠΕΚΕΠΕ,
1: ναι, ναι.
3: Όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, δεν είναι η μόνη αρχή που κυνηγάει τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι.
3: Τον κυνηγάει παράλληλα τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το FBI, ας το πούμε FBI.
1: Ναι, αυτό έτσι όπως το λέμε εμείς εδώ. Ναι.
3: Όπως το έχει ονομάσει, του κυρίου Χρυσογοήδη.
1: Σωστά.
3: Που πιάνει από Βόρεια Ελλάδα, Κρήτη, Δόθεκη. Τον κυνηγάει η Εισαγγελία Οργανωμένου Εγκλήματος,
1: ναι.
3: που έχει πιάσει αρκετούς.
1: Mm-hmm.
3: Τον κυνηγάει η Οικονομική Αστυνομία.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχουν πέσει όλες οι κρατικές υπηρεσίες, οι αρμόδιες πάνω στο.
1: Κάθε μέρα έχουμε και μια υπόθεση, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Είναι κάθε μέρα.
3: Διότι, μη μας κάνει εντύπωση.
2: Τόσο μεγάλη διαφθορά.
3: Διότι αυτοί που ήταν στα λεγόμενα κόκκινα άφημοι,
1: ναι.
3: δηλαδή τα παράνομα. Τα παράνομα λεφτά στην τσέπη είχαν μετρηθεί σε πρώτη φάση 6.900.
1: Σωστό.
3: Άρα,
1: σωστό, έχεις δίκιο,
3: θα μου πεις από τους χιλιάδες αγρότες που παίρνουν επιδοτήσεις, γιατί είναι και μια μομφή στον αγροτικό κόσμο που δεν του αναλογεί και δεν επιτρέπεται και να πρέπει να το διευκρινίζουμε.
1: Σωστό,
3: είναι χιλιάδες οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που παίρνουν. Αυτοί. Η πρώτη έρευνα είχε δείξει 6.900. Μιλάμε για πολύ μεγάλο νούμερο, ε.
1: Μάλιστα.
3: Όλους αυτούς μέχρι να τους μαζέψουν, εγώ δεν ξέρω ειλικρινώς ποιος αυτούς στις ειδικές οι αρμόδιες απάνω.
1: Κάθε μέρα έχουμε και μια υπόθεση, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Είναι κάθε μέρα.
3: Διότι, μη μας κάνει εντύπωση.
2: Τόσο μεγάλη διαφθορά.
3: Διότι αυτοί που ήταν στα λεγόμενα κόκκινα άφημοι,
1: ναι.
3: δηλαδή τα παράνομα, τα παράνομα λεφτά στην τσέπη είχαν μετρηθεί σε πρώτη φάση 6.900.
1: Σωστό.
3: Άρα,
1: σωστό, έχεις δίκιο,
3: θα μου πεις από τους χιλιάδες αγρότες που παίρνουν επιδοτήσεις, γιατί είναι και μια μομφή στον αγροτικό κόσμο που δεν του αναλογεί και δεν επιτρέπεται και να πρέπει να το διευκρινίζουμε.
1: Σωστό,
3: είναι χιλιάδες οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που παίρνουν. Αυτοί. Η πρώτη έρευνα είχε δείξει 6.900. Μιλάμε για πολύ μεγάλο νούμερο, ε.
1: Μάλιστα.
3: Όλους αυτούς μέχρι να τους μαζέψουν, εγώ δεν ξέρω ειλικρινώς ποιος αυτούς στη συνέχεια

0: δεν του αναλογεί και δεν επιτρέπεται και να πρέπει να το διευκρινίζουμε.
1: Σωστό,
0: είναι χιλιάδες οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που παίρνουν. Αυτή η πρώτη έρευνα είχε δείξει 6.900. Μιλάμε για πολύ μεγάλο νούμερο, ε. Όλους αυτούς μέχρι να τους μαζέψουν, εγώ δεν ξέρω ειλικρινώς ποιος αυτούς στη συνέχεια θα τους δικάσει.
2: Ναι, θέλει δίκες. Ιωάννα, πρώτον να σε ερμηνεύσω, να σε ερμηνεύσω λίγο και μετά να σου κάνω άλλη μια ερώτηση. Αν ναι. κατάλαβα καλά, ότι αν γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, δεν θα έχουμε, θα έχουμε μετεκλογικά το ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Τριαντόπουλο. Και αν πάνε εκλογές στο τέλος της τετραετίας, πάλι μέχρι εκεί δεν θα έχουμε τίποτα για τον Κώστα Χιλιά Καραμαλή. Καλά το
1: ερμηνεύω. Και επίσης μισό λεπτό και το τρίτο για να το συμπληρώσω.
0: Καλά το σκέφτεσαι. Και αν γίνουν το Μάρτι, ναι. ο Τριαντόπουλος θα έχει τελειώσει από το ειδικό δικαστήριο.
1: Ωραία. Ναι. Η άλλη μου ερώτηση είναι: πολιτικά πρόσωπα άλλα περιμένουμε από άλλες υποθέσεις ή τελειώσαμε τα πολιτικά πρόσωπα?
0: Κοιτάξτε, υπήρχε μια δικογραφία η
1: Επειδή
0: οποία.
1: Επειδή έγινε η συζήτηση, ναι.
0: Με ένα πρώην υπουργό. Τώρα έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να το λέμε και όπως είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτές οι, ας τις χαρακτηρίσω αστοχίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικώς με τα πολιτικά πρόσωπα, ναι. αντιλαμβάνεται κανείς ότι στο εξής η διαβίβαση δικογραφίας της Βουλής, στη Βουλή
1: ναι, ναι, ναι.
0: θα περάσει λίγο πιο πολύ από 40 κύματα.
1: Θα την ελέγξει περισσότερο. Άρα είναι πιο δύσκολο, λες, πιο θα αργεί περισσότερο.
0: Ναι, δεν, ναι. Δεν είναι... Γιατί αυτό έχει ένα αντίκτυπο όχι μόνο στους εμπλεκόμενους, έχει ένα αντίκτυπο στα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας mm-hmm. που από ό,τι πληροφορούμε δεν είναι και πηδάνε από τη χαρά τους με αυτή την αστοχία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χώρια που θα συμπεριλάβουμε εδώ και τον παράγοντα ότι η κυρία Κοβέση φεύγει.
2: Ναι. Τον Οκτώβριο νομίζω
0: ναι, αλλά όταν λέμε φεύγει ναι, τώρα ναι, είναι... θελωθεί το καλοκαίρι.
1: Θα πάρει άλλο
2: ερώτηση.
0: Έρχεται, ναι, έχει οριστεί ήδη ο κύριος Ρίτερ,
1: ναι,
0: ο οποίος
1: ναι.
0: είναι Γερμανός
1: και θα πρέπει να ξαναμελετήσει υποθέσεις, φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρουμε τι πολιτική, την ίδια πολιτική θα ασκήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν είναι κυβέρνηση να αλλάζει ανάλογα με το ποιο πρόσωπο
1: περνάει. Σωστό.
2: Ιωάννα, τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα.
0: Θα κλείσω με αυτό ότι πραγματικά είναι ίσως ανησυχητικό το γεγονός ότι στον ΟΠΕΚΕΤΕ σε ένα τόσο τεράστιο σκάνδαλο όπου οι πολιτικές απολύξεις ήταν δεδομένες από μια αστοχία, λάθος, όπως θέλετε πείτε το, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λίγο βάλετε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό δεν είναι καλό. Γιατί οι θεσμοί πρέπει να περιφρουρούνται και εκ των έξω και εκ των έσω.
2: Τελευταία ερώτηση. Φαβορεί για την ηγεσία του Αρείου Πάγου?
0: Φαβορεί για την ηγεσία του Αρείου Πάγου μετά τις εκλογές που κάνανε οι δικαστές. Νομίζω ότι είναι εκτός αν υπάρχει κάποια δένδειξη. Το έχουμε δει και στο παρελθόν. Την τελευταία στιγμή. Ενώ στο παρελθόν, όχι στο παρελθόν, επί Μητσοτάκη εννοώ. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Λιπερόπουλος για τον Άριο Πάγο. Είναι ένας δικαστής πάρα πολύ έμπειρος, είχε διατελέσει και συνδικαλιστής πολλά χρόνια. Είναι έμπειρος, έχει βαρύ βιογραφικό κτλ. Και για την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας, ο οποίος έχει χρεωθεί και χειρίζεται τώρα και τις υποθέσεις αυτές με τα αιτήματα σχετιζόμενα με τις υποκλοπές, οι οποίες είναι μεγάλο θέμα και παραμένει ανοιχτό.
1: Είναι οι δύο που ψήφισαν έτσι κι αλλιώς οι συναδελφοί τους στην πρώτη θέση. Και οι δύο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αυτοί πήραν μεγάλες. Ο κ. Λιμπερόπουλος είναι πρώτος. Και ο κ. Μπακέλας είναι επίσης πρώτος.
1: Ναι.
0: Με μια σημαντική διαφορά από το δεύτερο και από το τρίτο.
1: Αυτοί που επέλεξαν και οι ίδιοι οι συναδελφοί τους, δηλαδή ουσιαστικά. Αν γίνει αυτό, θα είναι.
0: Είναι δύσκολο η κυβέρνηση να τους παρακάμψει και να πάρει κι άλλο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τελειώσαμε, κύριε Πρόεδρε.
2: Μου είχαν εντύπωση έτσι που ουσιαστικά μας είπε ότι είναι θετική εισήγηση για τον Τριαντόπουλο.
1: Τι?
2: Ότι είναι θετική εισήγηση για
1: τον Τριαντόπουλο. Αυτό κατάλαβε και εγώ, να σου πω την αμαρτία μου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τελειώσαμε.
2: Και πού να πάμε?
1: Εγώ έχω να πάω να βγάλω ταυτότητα. Βρήκα ραντεβού. Ας μην το πείτε του παπά. Λοιπόν, ακολουθεί ο Βασίλης Δέτσικας με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νίκη Λιμπεράκη.
2: Καλημέρα.
1: Αύριο.
3: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά του.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
9: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή ραδιουργίας εκπρομελέτης από το Ionion FM. Δημήτρης Τουμπάκος στο μικρόφωνο από το στούντιο στο Μαρούσι. Οι καλεσμένοι σήμερα είναι τρεις: ο Ηλίας Παπανικολάου, ο διευθυντής σύνταξης του δελτίου ειδήσεων του Star και παρουσιαστής της εκπομπής Leaders από το Star. Δεύτερος καλεσμένος ο Ζαφύρης Καραβιάς, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος, φίλος καλός από τη γενέτειρά μου, την κατοχή Μεσολογίου. Τρίτος καλεσμένος ο κύριος Αντώνης Παγώνης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, για να πούμε για τα θέματα που αντιμετωπίζει, αν υπάρχουν προβλήματα στη Σαντορίνη και τις ξενοδοχειακές μονάδες. Ο Ηλίας Παπανικολάου, ο καλός συνάδελφος και φίλος, διευθυντής σύνταξης του δελτίου ειδήσεων του Star και παρουσιαστής της εκπομπής Leaders, είναι μαζί μας στην εκπομπή. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
1: Φίλος με το φι κεφαλαίου, να ξέρεις.
0: Ποιο, το?
1: Ο φίλος, λέω, με το φι κεφαλαίου. Δεν θέλω να αμφισβητείτε.
0: Όχι, όλη η λέξη κεφαλαία. Γιατί μόνο.
1: Λέξη κεφαλαία. Είστε καλά, Δημήτρη.
0: Δόξα τω Θεώ. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, αυτό το όνειρο που είχε, και αν έχουμε αργήσει εμείς ως Ελλάδα.
1: Έχεις ένα μαγικό τρόπο να με πυραυλοποιείς σε δευτερόλεπτα. Μιλάμε για τη γαλάζια πατρίδα ενός κράτους που σύμφωνα με τη Λοζάνη έχει 3 μίλια χωρικά ύδατα,
0: ναι,
1: και παράτυπα έχει πάει στα 6. Ενός κράτους το οποίο δεν είχε ποτέ ναυτικούς. Ενός κράτους το οποίο χρησιμοποιούσε Τινήσιους, Αιγύπτιους, Έλληνες, Μαλτέζους και δεν συμμαζεύεται για καπεταναίους την εποχή της περιβόητης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και ενός κράτους το οποίο προφανώς έχει μια πρόσωψη, για να το πούμε έτσι, προς τη θάλασσα, αλλά έχει μια πελώρια υπηρετική έκταση μέσα. Και αυτό το κράτος έχει γαλάζια πατρίδα. Και εμείς είμαστε όλοι για το ψυχιατρίο, δηλαδή, προφανώς.
0: Ναι, αυτά τα συζητάμε εμείς. Αυτοί λένε άλλα.
1: Αυτοί δεν είπαν τίποτα ακόμα.
0: Θα πούν.
1: Είδαν τις αντιδράσεις. Ναι. Υποτίθεται ότι είχαν προλογίσει ότι μέχρι τις 28-29 Μαΐου θα έχει κατατεθεί αυτό το περιβόητο νομοσχέδιο. Όπως φαίνεται, πάει για Οκτώβριο και βλέπουμε. Και ο λόγος πάει για Οκτώβριο είναι σαφής. Όπως είναι τώρα η κατάσταση, οι Αμερικανοί δεν θα αφήσουν σε τίποτα να κινδυνεύσει η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, με το Ιράν σε ανάφλεξη, με το Λίβανο σε ανάφλεξη, με τον Τραμπ να μην μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο διότι το Κογκρέσο δεν του δίνει το authority. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή είναι μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Οπότε θα μείνουμε στις λεκτικές προκλήσεις. Δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε περισσότερο. Και ήταν άλλη μια προσπάθεια των Τούρκων να ταράξουν την κατάσταση που έπεσε στο κενό. Γενικά οι αποτυχίες των Τούρκων είναι πολλές τον τελευταίο καιρό. Να σημειώσω το μόλις χθεσινό στραπάτσο που φάγανε από το Ρούμπιο για τα F-35. Δεν είναι τα πράγματα καλά για την Τουρκία. Τα πράγματα δεν είναι καλά για την Τουρκία εδώ και πολύ καιρό. Η δική μας διστακτικότητα είναι αυτή που κάνει να μην μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε όπως πρέπει.
0: Πώς θα μπορούσαμε δηλαδή να το κάνουμε?
1: 12 μίλια χτες. 12 μίλια παντού χθες.
0: Και γιατί δεν γίνεται, τι φοβόμαστε?
1: Καλά τώρα γιατί δεν γίνεται. Γιατί υπάρχει ένα ενεργό κάζους μπέλι, θεωρητικά. Αλλά όλα πρέπει να τα σταθμίζουμε με βάση το ρεαλισμό. Ο ρεαλισμός λέει ότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε προνομιακή κατάσταση σε σχέση με τους Τούρκους, τόσο εξοπλιστικά όσο και γεωστρατηγικά. Σπάνια μας έχει συμβεί στο παρελθόν κάτι τέτοιο.
0: Θα τους το πούμε το θέμα τώρα στην Άγκυρα, γιατί θα γίνει και εκεί πάλι το ΝΑΤΟ, από αν δεν κάνω λάθος.
1: Καλά, θα τους το πούμε. Δεν έχει σημασία η έδρα, δεν είναι ο τελικός του Champions League.
0: Όχι.
1: Όλοι είναι ισότιμοι, υποτίθεται.
0: Όχι, αλλά δεν τυχαίο ότι ξαναγίνεται εκεί πάλι.
1: Ναι, εντάξει, γίνεται με rotation. Δεν ορίζεται, δεν δείχνει κάτι αυτό, δεν είναι εξωτερικεύει κάτι. Μην ξεχνάς επίσης ότι όπως και εμείς είμαστε γεροί χρηματοδότες του ΝΑΤΟ, το ίδιο είναι και οι Τούρκοι. Να θυμίσω ότι μετά τους Πολωνούς και τις Βαλτικές χώρες, εμείς και η Τουρκία είμαστε πολύ ψηλά στο ΑΕΠ το οποίο ξοδεύουμε για εξοπλισμούς.
0: Σωστό.
1: Οπότε και οι Τούρκοι επίσης, για να είμαστε ρεαλιστές, έχουν ένα στρατό ο οποίος με νατοϊκά σήματα επιχειρεί σε όλο τον κόσμο. Δεν έχουν διστάσει ποτέ να πάνε πουθενά. Μη θεωρούμε δηλαδή ότι οι Τούρκοι είναι μόνο γεμάτοι αποτυχίες. Είναι έτοιμοι στρατιωτικά, είναι ετοιμοπόλεμοι. Απλώς όταν υπερασπίζεσαι το σπίτι σου, το φίλο σου, την οικογένειά σου και μάχεσαι υπερβομών και αιστιών, η εκπαίδευση και όλα αυτά πάνε περίπατο.
0: Γιατί... Θες να μου πεις λίγο με τον δικό σου γλαφυρό τρόπο και να καταλάβουν και εμείς και οι ακροατές, τι είναι αυτή η γαλάζια πατρίδα για τον Ερντογάν και τους Τούρκους?
1: Η γαλάζια πατρίδα για τον Ερντογάν και τους Τούρκους είναι ο λόγος ύπαρξής τους. Διότι μια κοινωνία, Δημήτρη, όπως η τουρκική, που αποτελείται από 30 διαφορετικές εθνότητες και είναι μια πανσπερμία και ένα μοσαϊκό λαών, χρειάζεται τέτοια αφηγήματα για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της. Χωρίς τέτοιου τύπου αφηγήματα, η Τουρκία θα διαλυθεί το άλλο λεπτό. Αυτό που κρατάει ενωμένους τους Τούρκους. Τους πεινασμένους Τούρκους. Διότι οι Τούρκοι έχουν έναν πληθωρισμό που καλπάζει. Έχουν τα είδη πρώτης ανάγκης στο Θεό. Έχουν διάφορα προβλήματα για το βιωτικό τους επίπεδο. Το μόνο που τους κρατάει είναι η εκμετάλλευση από τον Ερντογάν ενός αδιαφυσβήτητου πατριωτισμού που έχουν. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε ότι είναι πατριώτες, έστω και αν αυτοί είναι πατριώτες θέλοντας να βάλουν χέρι στα δικά μας εδάφη. Αλλά για αυτούς υπάρχει ένας πατριωτισμός.
0: Ναι, τι λέει μέσα η Γαλάζια Πατρίδα, τι θέλουν.
1: Η Γαλάζια Πατρίδα λέει ότι 152 νησιά και βραχονησίδες του Αιγαίου αποτελούν τουρκικά χωρικά ύδατα. Είναι το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας. Αυτά τα 152 νησιά και βραχονησίδες, σύμφωνα με τους Τούρκους, δεν έχουν περιγραφεί σαφώς στις διεθνείς συνθήκες και κυρίως στη συνθήκη του 1947. Θεωρούν ότι με το χαρακτηρισμό παρακείμενες νήσοι δεν ονοματίζονται ένα προς ένα, άρα είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν. Ξεχνούν ότι αυτοί έχουν υπογράψει με τους Ιταλούς για τα συγκεκριμένα νησιά όπου ονοματίζονται στη συνθήκη και λένε ότι τότε το τουρκικό κράτος ήταν έρμεο των ξένων δυνάμεων, άρα δεν αναγνωρίζουν ούτε την ίδια τους την υπογραφή. Είναι ένα αφήγημα η Γαλάζια Πατρίδα δύο ναυάρχων. Ο ένας από αυτούς ανάθεμα την ώρα να έχει βρέξει ποτέ τα πόδια του. Άνθρωποι οι οποίοι θέλαν να δώσουν ένα αφήγημα στον Ερντογάν. Να θυμίσω ότι ο Ερντογάν ξεκίνησε από τον παντουρκισμό του Νταβούτογλου. Ο παντουρκισμός του Νταβούτογλου δεν του βγήκε, διότι όταν πας σε μια χώρα όπως η Ινδονησία, όπως η Μαλαισία, που κατά το ίμιση είναι μουσουλμανική, ή όπως η Σαουδική Αραβία, και λες ότι γεια σας παιδιά, εσείς είσαστε επί της ουσίας υπό των Τούρκων, θρησκευτικά και γεωπολιτικά, οι άνθρωποι γελάνε. Οπότε όλο αυτό το αφήγημα του Νταβούτογλου έπεσε στο κενό. Χρειάστηκε ένα άλλο αφήγημα. Ήρθε λοιπόν ο ναύαρχος Γιαεγτζή, αν λέω καλά το όνομά του, και σκαρφίστηκε ένα βράδυ τη Γαλάζια Πατρίδα. Όπως εσύ κάθεσαι στον Αδάμ και σκέφτεσαι, έτσι καθόταν και αυτό στον αντίστοιχο Αδάμ εκεί στην Κωνσταντινούπολη και σκεφτόταν.
0: Ναι, αλλά δεν είναι τόσο απλό, γιατί υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο, αν το υλοποιήσουν, να τρέχουμε για να μην φτάνουμε.
1: Τι σημαίνει υλοποίηση? Να ψηφίσουν τον νόμο.
0: Ναι.
1: Ο νόμος λοιπόν τι λέει? Ο νόμος πρώτα απ' όλα είναι. Έχει μια εσωτερική υποτίθεται αξία, έτσι, δεν έχει καμία εργασία, δεν κατοχυρώνει κανένα.
0: Σε διεθνές επίπεδο, εννοείς.
1: Τι κάνει λοιπόν ο νόμος? Λέει, ο Δημήτρης Τρουμπάκος είναι κυβερνήτης σε ένα σκάφος του λιμενικού. Με τον νόμο αυτό εγώ τον αναγκάζω να πειθαρχήσει στην παράνοια. Δηλαδή εγώ στον Δημήτρη Τρουμπάκο θα δώσω εντολή και θα του πω πήγαινε κάρφωσε την τουρκική σημαία στη Ζουράφα. Και αυτός ο νόμος με εξασφαλίζει ότι αν ο Δημήτρης δεν πειθαρχήσει θα τον συλλάβω. Αυτό είναι ο νόμος.
0: Ναι, αλλά με προκαλείς με κάτι άλλο, δεν ξέρω αν ταυτίζεται με αυτό. Τη βάλανε τη σημαία στα Ίμια και είναι γκρίζα ζώνη.
1: Δεν έχει καμία σχέση τώρα.
0: Μα δεν είναι, αλλά σου λέω τι έκαναν.
1: Βάλανε δύο φορές τη σημαία στα Ίμια, μην ξεχνάμε και τον Απρίλιο. Έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε. 20 και λέω 10.
0: Ναι. Γνωρίζεις τώρα τα Ίμια που ανήκουν?
1: Τα Ίμια ανήκουν στην Ελλάδα και είναι και λάθος η διατύπωση. Δηλαδή και το ερώτημα, με συγχωρείς που το λέω έτσι, είναι λάθος και δεν πρέπει καθόλου να μεταδίδεται.
0: Ναι.
1: Γνωρίζεις που ανήκει η Άρτα?
0: Γνωρίζω.
1: Πού?
0: Πού να ανήκει στην Ελλάδα.
1: Γιατί αναρωτιέσαι για τα Ίμια?
0: Γιατί δεν ξέρω αν. Δεν είναι ερώτημα δικό μου μόνο.
1: Δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση καθόλου. Να θυμάσαι πάντα ότι όλα μεταφράζονται, όλα μεταφέρονται και αποσπώνται. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση ούτε σε διεθνές επίπεδο που ανήκουν.
0: Άρα μπορούμε και πάμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς.
1: Το ότι δεν πάμε εμείς είναι δικό μας θέμα. Κανένας δεν μας το
0: αποφεύγει. Άλλο λέω. Μπορούμε και πάμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Σημαία τα πάντα.
1: Μπορείς εσύ άνετα αύριο να πάει να κάνεις μπάνιο. Μπορείς να πάει να βάλεις την ελληνική σημαία. Δεν στο απαγορεύει κανείς. Το αν δεν θέλεις εσύ να το κάνεις, αυτό αφορά τον καθένα μας προσωπικά. Δεν σημαίνει αυτό ότι αμφισβητείτε το εθνικό μας έδαφος.
0: Αν δεν θέλει το κράτος, η πολιτεία να το κάνει δική μας.
1: Δεν υπάρχει πολιτεία. Δημήτρη, λίγο να ξεχωρίσουμε τα πράγματα, γιατί υπάρχει μια σύγχυση, φαντάζομαι. Η πολιτεία η δική μας έχει συμπεριλάβει τα Ίμια στο χάρτη της Ελλάδας που βρίσκονται και σε όλους τους καταλόγους που προβλέπεται. Το αν οι Τούρκοι το αμφισβητούν αυτό. Δεν σημαίνει ότι θα πάρουμε εμείς αυτό το δηλητήριο και θα το κάνουμε σαράκι μέσα μας. Γιατί και εγώ μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Δεν έχει καμία σχέση το ελληνικό κράτος με το αν οι Τούρκοι αμφισβητούν ή όχι κάποια κομμάτια του Αιγαίου. Καμία σχέση απολύτως.
0: Ναι.
1: Ούτε μας βοηθάει σε τίποτα αυτή η συζήτηση.
0: Σωστά. Πάμε σε αυτό που είχες μείνει τώρα πριν για τη Γαλάζια Πατρίδα. Και που...
1: Έλεγα λοιπόν ότι αυτό είναι το αφήγημα. 152 νησιά και βραχονησίδες, τα οποία εκεί ας πούμε έχουν το δικαίωμα να κάνουν εντός εισαγωγικών ό,τι θέλουν.
0: Ναι.
1: Είναι ένας εσωτερικός νόμος που δείχνει πόσο διαλυμένοι είναι μέσα τους. Γιατί πραγματικά ο νόμος αυτός θέλει να πειθαναγκάσει με απειλή φυλάκισης ή προστίμου το πλήρωμα της τουρκικής ακτεωρού να εφαρμόσει κάτι παράλογο. Mm. Οπότε εμείς πρέπει να το διαβάσουμε με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να το διαβάσουμε με τον τρόπο του ότι φαίνεται για άλλη μια φορά πως η τουρκική κοινωνία δεν είναι συνεχής, δεν έχει συνοχή, συγγνώμη, και ότι χρειάζεται ένας νόμος να τους αναγκάσει. Και επειδή έχω μείνει στην προηγούμενη συζήτηση των Ίμιων, να καταχραστώ τη φιλοξενία σου να πω μια κουβέντα.
0: Σε πήγα στα Ίμια, αλλά είδες, δεν σταματάς για τα Ίμια.
1: Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω κάτι, πράγμα το οποίο μου δημιουργεί ένα μικρό εκνευρισμό πάντα.
0: Το γνωρίζω.
1: Εμείς εδώ φερόμαστε στα εθνικά θέματα, λες και είναι μικροπολιτική. Εγώ θα πολεμήσω αν χρειαστεί από εκεί που θα με τοποθετήσει η κατάταξη και με τον Κουτσούμπα πρωθυπουργό. Δεν θα πω ότι είναι ένας κομμουνιστής πρωθυπουργός τον οποίο δεν γουστάρω, άρα δεν πολεμάω. Εμείς τίνουμε να πολιτικοποιούμε τα πάντα. Να λέμε δηλαδή, τι κακό κάνει η ελληνική κυβέρνηση, α, δεν βάζει τη σημαία στα ίμια. Εκεί δεν χωρούν εθνοπατριωτισμοί, εκεί είμαστε όλοι Έλληνες. Αυτό το πρόβλημα το έχουν όλοι οι αναλυτές που βγαίνουν στα κανάλια. Διεθνολόγοι, δημοσιογράφοι.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο, αλλά δεν ξέρω αν έχεις ξεχωρίσει και εσύ τον εαυτό σου.
1: Νόημα μικροπολιτικό στα εθνικά θέματα.
0: Μα δεν είναι μικροπολιτικό, είναι δημοσιογραφικό το ερώτημα καθαρά. Και εντάξει, αν μου έχεις εμπιστοσύνη, δημοσιογραφία, μου έχεις εμπιστοσύνη, φαντάζομαι.
1: Πάρε τηλέφωνο στο Μαξίμου και πες γεια σας, θέλω ο πρωθυπουργός της χώρας να μου εξηγήσει.
0: Έλα τώρα.
1: Γιατί. Και αν σου πει αυτό που δεν θες, να τον μαυρίσεις στις εκλογές. Να το ανακυκλώνεις. Σε μια κοινωνία που όλα είναι στο διαδίκτυο και όλα μεταφράζονται, ξέρεις τι νόημα έχει? Ότι αύριο στην τουρκική πρεσβεία θα βαρέσουν 1500 σήματα, ότι τι συζητάνε οι Έλληνες, ότι τα ίμια είναι γκρίζα.
0: Όχι, δεν είναι. Άλλο λέω. Εσύ έχεις ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα των ημείων. Έχεις βγάλει και άνθρωπο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έχω κάνει κάθε χρόνο εκπομπή για τα ίμια, δεν λέει κάτι αυτό βεβαίως. Δεν είναι ότι.
0: Πώς δεν λέει, για να το βγάλει, γιατί το βγάζει τότε το θέμα?
1: Τι πράγμα?
0: Γιατί το κάνει το θέμα?
1: Το θέμα το κάνω για να εξηγήσω σε σένα και σε μένα τι λάθη κάναμε.
0: Ωραία.
1: Εγώ δεν επισημαίνω ποτέ ότι τα ίμια είναι γκρίζα, γιατί τα ίμια δεν είναι γκρίζα.
0: Μα δεν είναι, ερώτημα έθεσα για μας, για μας λέω, για αυτούς τους Τούρκους αν είναι γκρίζα. Για μας δεν είναι.
1: Καλά, για τους Τούρκους είναι και η Μύκονος.
0: Μα δεν είναι για
1: τι
0: μας.
1: Τι θα κάνουμε τώρα?
0: Δεν τέθηκε αν είναι για μας γκρίζα ζώνη, είναι για τους Τούρκους όμως.
1: Ναι, οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν αυλαβή διέλευση έξω από το Λαύριο. Τι θα κάνουμε εμείς δηλαδή τώρα, θα λέμε, α, τι θέλουν οι Τούρκοι?
0: Όχι.
1: Έχουμε παραδώσει σημασία, έχω την αίσθηση.
0: Και με μου κάνεις μια καλή πάσα, γιατί πας σε ένα περίεργο θολό τοπίο στην πολιτική, ή μάλλον πριν την πολιτική στην Ελλάδα. Θέλω να πάω λίγο στον κύριο Ράμα. Θέλω ένα σχόλιο για αυτά που γίνονται στη.
1: Γίγαντας. Τιτάνας. Υπέροχος. Τρεις λέξεις σου είπα. Ο Έντι Ράμα έχει κατορθώσει να έχει ένα κράτος στα όρια του κράτους, δηλαδή δεν ξέρω πώς ονομάζεται τέλος πάντων αυτό που έχουν φτιάξει εκεί, αλλά ο ίδιος να κάνει όλες τις υψηλές επαφές. Δηλαδή, ο ίδιος για τον εαυτό του περνάει υπέροχα. Τώρα έφερε τον Κούσνερ και την Ιβάνκα να κάνουν εκεί αυτή την επένδυση σε μια έκταση η οποία, μην φανταστείς, είναι 2,5 χιλιόμετρα σε πλάτος, 2,5 μέτρα σε μήκος, 1,5 μέτρα σε πλάτος. Φανταστείς δηλαδή ότι είναι κάτι το θηριώδες. Αμφισβητείτε αν εκεί υπάρχει ελληνική μειονότητα. Δεν ξέρω εγώ.
0: Δεν τη γνώριζε καν.
1: Εγώ ειλικρινά δεν ξέρω να απαντήσω αν μιλάμε για ελληνόφωνους ή για χαρακτηριστικά μειονότητας. Γιατί και στη Χιμάρα η ελληνική μειονότητα αναγνωρισμένη δεν υπάρχει. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλοί ελληνόφωνοι. Δεν είναι όμως αυτή η ουσία. Η ουσία είναι ότι ο Ράμα έκανε ένα άνοιγμα στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ θα κάνουν μια σοβαρή και δυνατή διείσδυση στην Αλβανία. Πράγμα το οποίο, όσο και αν σου κάνει εντύπωση, μόνο καλό θα κάνει σε εμάς. Εμάς μας βοηθάει η Αλβανία να έχει σταθερότητα και δυτική κατεύθυνση. Όπου υπάρχει Δύση, νομίζω το έχουμε ξαναπεί μαζί, όπου υπάρχει Δύση και ηρεμία, Δύση εννοώ δυτικός τρόπος και ηρεμία, η Ελλάδα είναι κερδισμένη. Όπου υπάρχει Ανατολή και Αναρχία, η Τουρκία είναι κερδισμένη.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για ένα φίλο της Τουρκίας.
1: Η Τουρκία κερδίζει όταν η Αλβανία είναι φοβική, της παραχωρεί βάσεις, κάνει δουλειά με Τούρκους επιχειρηματίες. Όταν στην Αλβανία θα μπει ένας μεγαλύτερος παίκτης, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Τούρκοι έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Αν εσύ αυτό το βάζεις στην ίδια ζυγαριά με τρεις ελληνόφωνους στην ίσο σάσον, είναι δύσκολο να συνοηθούμε. Δηλαδή, αν εμείς τώρα πάμε να λύσουμε πάλι μικροπολιτικά ένα ζήτημα γεωπολιτικό, αποκλείεται να συνοηθούμε.
0: Μα δεν έχεις και άδικο σε αυτό, αλλά προσπαθώ να καταλάβω για να μας δώσεις τα φώτα σου.
1: Ναι, γιατί όπως έχει κατάσταση.
0: Έχει έτσι η κατάσταση, ναι. Αλλά κακώς κάνουμε διαβήματα στην Αλβανία για αυτό που έγινε.
1: Έπρεπε να είμαστε 100-0, εμείς να είμαστε οι κουμπάροι, πώς να το πω αλλιώς για να συνοηθούμε, του γάμου Αλβανίας Ηνωμένων Πολιτείων. Εμείς πρέπει απλώς να εξασφαλίσουμε από αυτή τη διαδικασία ότι οι Αλβανοί θα θυμούνται πάντα ότι η καλή τους σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες περνάει από εμάς.
0: Μα πόσο απρόβλεπτος μπορεί να είσαι τώρα αυτή τη στιγμή?
1: Μα πόσο απρόβλεπτος μπορεί να είμαι? Μα εγώ είμαι ρεαλιστής. Εγώ δεν μπορώ να λέω σαν τη Μαρία Καριστιανού ή τον οποιονδήποτε άλλο που θέλει να πολιτευτεί ότι είμαστε μυρμηδόνες ή ότι είμαστε εξωγήινοι. Και ότι εμείς με το σπαθί μας και το κοντάρι μας θα κατακτήσουμε τον πλανήτη.
0: Όχι, αλλά εδώ άλλος έκανε το κόμμα του Ελλάς. Και εσύ μου λες τώρα αν είμαστε μυρμηδόνες ή όχι.
1: Ελλάς με ένα λάμδα, θα το ψήφιζες εσύ?
0: Με ένα λάμδα. Αν δεν βλέπω πώς είναι το κόμμα του, γιατί είμαι ηλικιωμένος, θα το ψήφιζα.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι ο ηλικιωμένος θυμάται το ΕΑΜ Ελλάς να κάνει και ο Σαμαράς έδες.
0: Κάπου μπερδεύεται το πράγμα, Ηλία, και είναι πολλά τα κόμματα, πολλά από την δεξιά μεριά και έχει σπάσει η αριστερά εν τέλει.
1: Δεν ξέρω ποια είναι η δεξιά μεριά, άμα μπορούσες να με βοηθήσεις να την καταλάβω.
0: Η δεξιά που λένε και οι ίδιοι. Η δεξιά είναι τώρα το κόμμα της Καριστιανού, έτσι λέει η ίδια.
1: Ο Βελόπουλος λέει ότι είναι.
0: Ο Βελόπουλος, η Νίκη, η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο κύριος Σαμαράς έρχεται.
1: Για να δούμε. Τον βλέπω που προετοιμάζεται. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθει αυτό.
0: Όχι, είναι έτοιμο το κόμμα του. Γνωρίζω από έμπιστες πηγές ότι είναι. Σιγά σιγά, δεν βιάζεται.
1: Ξέρεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών. Θα σου κάνω μια πρόβλεψη να την κρατήσω στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό που επιθυμώ, είναι αυτό που θα γίνει.
0: Ποιο είναι?
1: Θα είναι Μητσοτάκη από την πρώτη Κυριακή.
0: Έλα, τώρα, όχι απρόβλεπτος είσαι, δηλαδή να σου πω κάτι.
1: Δημήτρη μου, όταν πας να ψηφίσεις. Όχι, δεν το λέω για σένα προσωπικά, προς Θεού. Έτσι.
0: Κατάλαβα. Ναι.
1: Όταν κάποιος που είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία και είναι ο γνωστός κοψοχέρης, πηγαίνει να βλέπει την εβδομάδα των εκλογών τα πολιτικά πάνελ και ξαναβλέπει όλες αυτές τις φάτσες που κυβέρνησαν μαζί με τον Τσίπρα. Και από τη μία έχει να ξαναρισκάρει και από την άλλη έχει ένα Μητσοτάκη που τον βρίζει, αλλά έχει μια σταθερότητα μέσα στο κεφάλι του. 100-0 θα πάει στο Μητσοτάκη. Γι' αυτό λέμε ότι ο Τσίπρας ήταν η μεγαλύτερη υπηρεσία που θα μπορούσε να έχει ποτέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολιτικά.
0: Δηλαδή, θες να πεις ότι από την πρώτη Κυριακή μπορεί να έχει και αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Σου κάνω μία πρόβλεψη, σου ξαναλέω, έχουμε 4 έκτου του 26, κράτα την εκπομπή, αν δεν μεσολαβήσει κάτι σημαντικό έτσι μέχρι τις εκλογές. Αν δεν έχουμε δηλαδή έναν ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θέλω να πω για τα Τέμπη, χτυπάω ξύλο, έτσι. Αν δεν έχουμε ένα σοβαρό πολιτικό σκάνδαλο.
0: Να κάνω κι εγώ μία πρόβλεψη.
1: Βεβαίως.
0: Εύχομαι να μην γίνει. Αν υπάρχει θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, θα βγει κατευθείαν μετά από ένα μήνα, ξέρω εγώ, αν γίνει και εκλογές μετά από θερμό επεισόδιο η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Αν δεν γίνει τίποτα σε θέμα ελληνοτουρκικών, εννοώ,
1: ναι,
0: θα την αβαντάρει στις εκλογές, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και εκεί θα κάνει οικουμενική κυβέρνηση.
1: Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε τι στην κρυστάλλινη σφαίρα μας ποιος θα δικαιώσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
0: Εγώ ευχαριστώ και με συγχωρείς. Κάποιες φορές πρέπει να σου το πω πριν κλείσουμε ότι διαισθάνθηκα ότι άκουγα τον αρχισυντάκτη μου εκτός από καλεσμένο.
1: Όχι.
0: Σε πειράζω. Πρώτα φίλ, το είπαμε. Είμαι κεφάλαια.
1: Ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια και χαρά.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Διαβάστε στην απογευματινή τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Η επιχείρηση Όντιν που οδήγησε στη σύλληψη ενός Παλαιστινίου στην Κρήτη και άλλων δύο στην Κύπρο. Ετοίμαζαν μακελιό με χτύπημα σε κρουαζιερόπλοιο. Την Πέμπτη ομίμια ανασχηματισμός. Όλα τα σενάρια και τα ονόματα που παίζουν. Από ρήγμα που δίνει μέχρι 5,5 ρίχτερο σεισμό στο Μαντούδι που ταρακούνησε την Αττική. Τι λένε οι σεισμολόγοι. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Η Onion FM, ραδιοργίες εκ προμελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρουμπάκος. Τώρα, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής είναι ένας καλός φίλος από τη γενέτειρά μου, από την κατοχή Μεσολογίου. Ένα παιδί νέο, μορφωμένο, με οράματα, με όνειρα και θα συζητήσω μαζί του στην αρχή το πρώτο κομμάτι της συνέντευξης για τα διεθνή θέματα, ειδικά για τα ελληνοτουρκικά και για τη γαλάζια πατρίδα που ονειρεύεται να κάνει ο Ερντογάν. Είναι ο Ζαφίρης ο Καραβιάς, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος. Καλό μεσημέρι, Ζαφίρη, να μου επιτρέψεις τον ενικό αν γίνεται.
7: Εννοείται Δημήτρη, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
6: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλω να μου συστηθείς λίγο, γιατί πέρα από πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος, τι άλλα πολλά μπορούμε να πούμε, πρόεδρος.
7: Λοιπόν, είμαι πρόεδρος στην συμβουλευτική επιχείρηση την οποία έχω ιδρύσει, την Καραβιάς Consulting, η οποία ασχολείται στους τομείς του marketing, της ψηφιακής επικοινωνίας και της ανάλυσης πολιτικού ρίσκου.
6: Ναι.
7: Την Χάνη είμαι πρόεδρος και ιδρυτής επίσης σε μια τοπική αναπτυξιακή εταιρεία, την Νέα Δόν Ανάπτυξης.
6: Πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ χρήσιμη και έχει μέσα πολιτισμό και ιστορία.
7: Σωστά. Είναι ένα εργαλείο το οποίο το ξεκινήσαμε νέοι άνθρωποι οι οποίοι επιστρέψαμε στον τόπο μας. Είχα την ιδέα εγώ και με υποστήριξαν άλλα δύο άτομα για να το οργανώσουμε.
6: Πώς πάει αυτό?
7: Πάει καλά. Εντάξει, στην ελληνική επαρχία είμαστε λίγο αποκομμένοι από το υπόλοιπο κομμάτι, το κρατικό. Δηλαδή έχει πολλές προκλήσεις, πρέπει εμείς οι ίδιοι να αφιερώνουμε πολύ χρόνο και να το τρέχουμε.
6: Είναι σημαντικό όμως, έτσι. Και πού μπορεί να σας βρει οποιοδήποτε που ενδιαφέρεται, σε ποια σελίδα στο Facebook ή από...
7: Έχουμε τη σελίδα Ενιαδών Ανάπτυξης σε όλα τα social.
6: Ναι, ναι.
7: και μπορεί να βρει όλο το υλικό. Δηλαδή, έχουμε αφιερώματα, ανεβάζουμε για προγράμματα στα οποία μπορεί να κάνουμε αιτήσεις. Ενημερώνουμε για ευκαιρίες στην επαρχία.
6: Ωραία, ωραία.
7: Γιατί υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια από νέους ανθρώπους να επιστρέψουν και εκείνοι πίσω.
6: Πόσο ελπιδοφόρο είναι αυτό που μου λες τώρα και πόσο, γιατί ξέρεις, η εκπομπή ασχολείται και τα θέματα που άπτονται του δημογραφικού προβλήματος, της ερημοποίησης της επαρχίας των χωριών μας, και τώρα με ενδιαφέρει και με γεμίζει αισιοδοξία αυτό που μου λες.
7: Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, δηλαδή στην Ελλάδα, τις τελευταίες δεκαετίες, υπήρχε μια μαζική φυγή. Είχε γίνει κουλτούρα αυτό το πράγμα. Έπρεπε να φύγουν όλοι να πάνε στην Αθήνα. Και οπότε συγκεντρώθηκαν όλες οι υπηρεσίες και τα πάντα στην πρωτεύουσα. Τώρα παρατηρείται το αντίθετο φαινόμενο. Δηλαδή έχει κουράσει η Αθήνα.
6: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
7: Μπράβο. Και είναι πρακτικό το ζήτημα. Δηλαδή θέλουν όλοι λίγο παραπάνω χρόνο για τον εαυτό του.
6: Άλλη ποιότητα ζωής. Άλλη διατροφή.
7: Σωστά. Οπότε σιγά σιγά παίρνει την απόφαση. Απλά η επαρχία θέλει πρωτοβουλίες. Γιατί δεν έχει ας πούμε, την ευκολία στην αγορά εργασίας που προσφέρει η Αθήνα ή τα μεγάλα αστικά κέντρα. Οπότε θέλει πρωτοβουλίες. Δηλαδή να έρθει κάποιος και να πάρει λίγο στα χέρια του, να φτιάξει κάτι μόνος του.
6: Και να γυρίσει και να κοιτάξει και πολιτεία την επαρχία. Μην την έχει αφήσει στο έλεος του Θεού.
7: Σωστά, σωστά. Θέλει υποδομές. Σε αυτό υστερεί, ας πούμε, πάρα πολύ. Σε υποδομές και κάποιες υπηρεσίες.
6: Ωραία, ωραία, ωραία. Με αφορμή.
7: Αλλά με θέληση όμως.
6: Όλα γίνονται.
7: Όλα γίνονται.
6: Πάμε τώρα στα θέματα αυτά που θα συζητήσουμε. Εσύ τώρα ως πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος κυρίως, για να συζητήσουμε τη γαλάζια πατρίδα. Έχεις γράψει ένα σχετικό άρθρο, αν δεν κάνω λάθος.
7: Ναι, πρόσφατα δημοσίευσα μια μελέτη στο Κέντρο Διεθνών και Στρατηγικών Αναλύσεων σχετικά με τα γεγονότα, ας πούμε, με το πώς εξελίσσονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις το Μάιο του 2026. Τι άλλαξε το Μάιο? Ουσιαστικά η Τουρκία πέρασε ένα νομοσχέδιο, το νόμο περί θαλασσίων ζωνών, ο οποίος μετατρέπει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας σε εσωτερικό δίκαιο της Άγκυρας. Δηλαδή μιλάμε για μια ποιοτική αναβάθμιση του τουρκικού αναθεωρητισμού. Έτσι, η οποία κατ' επέκταση καταλύει πλέον αυτό το αφήγημα των ήρεμων νερών και κλιμακώνει άνευ προηγουμένου την ένταση και την ποιότητα των παράνομων τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο.
6: Τι αλλάζει με αυτό τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή τι θέλει να κάνει ο Ερντογάν?
7: Ουσιαστικά αυτό επιχείρησε στην έρευνα να αναδείξει τους κινδύνους που επισύρει αυτή η εξέλιξη και να εντοπίσει τις παραλήψεις της ελληνικής πλευράς, αναδεικνύοντας τον κίνδυνο του στρατηγικού εγκλωβισμού της Αθήνας στις παγίδες τώρα οι οποίες δημιουργούνται μέσα από αυτό. Δηλαδή ο Ερντογάν τι θέλει να κάνει? Προσπαθεί να κάνει το εξής, να εγκλωβίσει την Ελλάδα στο πεδίο. Με τι έχει να κάνει αυτό τώρα? Ουσιαστικά προσπαθεί να μετατρέψει το δόγμα αυτό σε εσωτερικό νόμο της Τουρκίας, κάνοντας τις τουρκικές κρατικές υπηρεσίες να βλέπουν την άσκηση εξουσίας σε αυτό το τμήμα, το υποαμφισβήτηση τμήμα, σαν νομική τους υποχρέωση.
6: Ναι, αλλά αυτά δεν προσκρούει πάνω σε διεθνείς συμβάσεις και στο διεθνές δίκαιο και όλα αυτά.
7: Ακριβώς. Το θέμα εδώ τι είναι? Ότι, ας πούμε, οι προβλέψεις του νομοσχεδίου κωδικοποιούν το όριο των 6 ναυτικών μιλίων για την αιγαλίτιδα ζώνη της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνουν το όριο των 12 ναυτικών μιλίων για τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι, η Τουρκία τι επιχειρεί να κάνει? Επιχειρεί να κατοχυρώσει νομικά τη γαλάζια πατρίδα και τις προβλέψεις του δόγματος αυτού για την Ιφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ με εύρος 200 ναυτικών μιλίων, προσδίδοντας έτσι ένα νομικό ένδυμα στις αυθαίρετες διεκδικήσεις που περιορίζουν ή εκμηδενίζουν την επίρρεια των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, όπως π.χ. το Καστελόριζο, η Ρόδος, η Κάρπαθος και η Κρήτη. Ουσιαστικά, τι είναι το νέο που εισάγει αυτό το νομοσχέδιο? Το κρίσιμο σημείο είναι ότι αξιώνει μονομερείς πράξεις δικαιοδοσίας, ορίζει ότι όλες οι οικονομικές, επιστημονικές, περιβαλλοντικές και ενεργειακές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός της διεκδικούμενης τουρκικής ΑΟΡ και της Φαρκροπίδας, τελούν υπό την αυστηρή έγκριση την άδικη την υποπτία του τουρκικού κράτους. Παράλληλα, επιχειρείται η επίλυση νομικών κενών και ο συντονισμός φορέων, καθώς με το νομοσχέδιο αυτό αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες και ο ρόλος των τουρκικών ένοπλων δυνάμεων, της ακτοφυλακής και των διάφορων υπουργείων, ώστε να υπάρχει ένας ενιαίος επιχειρησιακός και διοικητικός έλεγχος στις θαλάσσιες ζώνες που διεκδικεί η Τουρκία. Άρα αυτό πάει να ασκήσει η Τουρκία εξουσία, την οποία κανονικά την ασκεί η Ελλάδα.
6: Ναι, αλλά αυτό αν περάσει, αν γίνει νόμος της Τουρκίας, η Ελλάδα πώς μπορεί να... και τι μπορεί να κάνει νομικά?
7: Θα σου πω αμέσως, Δημήτρη. Καταρχήν, υπάρχουν κάποιοι κρίσιμοι τομείς της οικονομίας αυτή τη στιγμή, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα. Δηλαδή με το που γίνει αυτό, ας πούμε, για να καταλάβει λίγο και το κοινό τι συμβαίνει. Παράδειγμα, έχετε ακούσει ότι κατά καιρούς προσπαθεί η Ελλάδα να δημιουργήσει ένα υποθαλάσσιο, ξέρω εγώ, καλώδιο για ηλεκτρική διασύνδεση.
6: Ναι, και μία το παίρνουμε, μία το ξαναβάζουμε.
7: Ναι, π.χ. σου λέει τώρα η Τουρκία ότι μόνο μέρος, ξέρω εγώ, αποφασίζει ότι δεν μπορεί να το βάλει. Αντίστοιχα, ας πούμε, στα πλοία, ξέρω εγώ, μπορεί να ισχυριστεί ότι θέλει να τα ελέγξει. Ή στα θαλάσσια πάρκα που επιχειρεί η Ελλάδα να δημιουργήσει. Και εδώ, τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα? Η Ελλάδα μπορεί να κάνει το εξής. Βασικά, πρώτα ήθελα να πω κάτι άλλο, αλλά θα το πω σε λίγο, θα το προσθέσω. Η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί δυναμικά και να ακυρώσει αυτή την πολιτική στο πεδίο. Δηλαδή να φύγει από την πολιτική του παθητικού κατευνασμού που ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια και να υιοθετήσει ένα δόγμα ενεργητικής αποτροπής.
6: Δηλαδή να σταματήσει τα ήρεμα νερά που έχουμε συνέχεια και να αρχίσει να λέει κάτι γίνεται εδώ στην Τουρκία.
7: Τα ήρεμα νερά έχουν σταματήσει από τη στιγμή που η Τουρκία στο πεδίο δημιουργεί αυτές τις προκλήσεις. Και όχι μόνο αυτό. Ήθελα να αναφερθώ σε αυτό προηγουμένως, προτού φτάσω να πω στο τι θα κάνει η Ελλάδα. Ότι ουσιαστικά η Ελλάδα με το να υπαναχωρεί συνεχώς και να έχει μια στάση, ας πούμε, κατευνασμού, έχει πέσει σε έναν στρατηγικό εγκλωβισμό. Ουσιαστικά τι κάνει, πέσει σε δύο παγίδες, που αυτό ήθελε να επιτύχει ο Ερντογάν. Η μία παγίδα είναι η παγίδα του Αιγαίου. Δηλαδή, η θεσμική κλιμάκωση που έκανε φέτος η Άγκυρα λειτουργεί ως αντιστάθμισμα στην υποχρεωτική κατάθεση εκ μέρους της Ελλάδος του χάρτη του θαλάσσιου προταξικού σχεδιασμού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος αποτυπώνει τα εξωτερικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας αυστηρά βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας στο χάρτη. Έρχεται η Τουρκία τώρα, αντανακλαστικά, αντιδρά και καταθέτει ανταγωνιστικούς χάρτες στην UNESCO και τον ΟΗΕ και πυροδοτεί ένα χαρτογραφικό πόλεμο, ο οποίος δείχνει το ασυμβίβαστο μεταξύ δύο ασύμβατων δωμάτων. Απ' τη μία στο δόγμα της Ελλάδας, το οποίο βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, στο UNCLOS, στο διεθνές δίκαιο για τη θάλασσα, και υποστηρίζει ότι τα νησιά διαθέτουν πλήρη δικαιώματα σε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Απ' την άλλη, στην Τουρκία, η οποία έχει εσωτερική νομοθέτηση και απορρίπτει κατηγορηματικά την UNCLOS και το διεθνές δίκαιο, και υποστηρίζει ότι τα νησιά δεν παράγουν αυτόνομη υφαλοκρηπίδα εάν αποκόπτουν την προβολή της υπηρετικής ακτογραμμής, και επιβεβαιώνει την απόφαση της τουρκικής αυτοσυνέλευσης από το 1995 σχετικά με το Κάρους Μπέλι σε περίπτωση που η Ελλάδα να κηρύξει τα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Άρα ουσιαστικά η Ελλάδα, επιδιώκοντας να αποφύγει τις εντάσεις με την Τουρκία, παρουσιάζει τάση εμπλουβισμού σε μια κατάσταση επίπλαση σταθερότητας λόγω της αποτυχημένης επί του πεδίου στην πράξη πολιτικής των ήρεμων νερών.
6: Άρα το βλέπει αυτό η Τουρκία τόσα χρόνια, ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις.
7: Ναι, ουσιαστικά η Ελλάδα έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να μην γίνει κάποια θερμή κρίση ή κάποια σύραξη. Έχει καταφέρει να το αποφύγουμε αυτό. Αλλά μακροπρόθεσμα εγκλωβίστηκε σε ένα στρατηγικό διέξοδο.
6: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει και θερμό επεισόδιο τώρα, στις επόμενες.
7: Όχι. Αυτό εντάξει, δεν μπορώ να το γνωρίζω.
6: Κανένα δεν το γνωρίζει.
7: Είναι όμως ένας μεγάλος κίνδυνος. Και επίσης, η Ελλάδα, ας πούμε, σε όλες αυτές τις προκλήσεις της Άγκυρας και τα τετελεσμένα, τι απαντάει μόνιμα? Ότι οποιαδήποτε, ξέρω εγώ, πρόκληση στο Αιγαίο θα συναντήσει άμεση στρατιωτική απάντηση. Το ζήτημα είναι αν το πολιτικό σύστημα είναι έτοιμο να χειριστεί με τέτοια κρίση. Και... άλλο ιστορικά, άλλο τι θα γίνει στην πράξη.
6: Και επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μπορεί να σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας.
7: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σύμμαχοι και όλοι οι σχετικοί παράγοντες είναι πολλαπλασιαστές ισχύως. Σε καμία περίπτωση δεν είναι καθοριστικοί παίκτες. Δηλαδή, το παιχνίδι θα παιχτεί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Όλοι οι υπόλοιποι εκπροσωπούν συγκεκριμένα συμφέροντα και δεν θα έχουν, ας πούμε, την ανάμειξη που νομίζουμε εμείς ότι θα έχουν.
6: Σε νομικό επίπεδο και πλαίσιο, τι μπορούμε να κάνουμε?
7: Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις, Δημήτρη, να αναφερθώ και στη δεύτερη παγίδα.
6: Βεβαίως.
7: Που έχει στήσει η Τουρκία, ο Ερντογάν, η οποία είναι η παγίδα της Χάγης, την οποία ακούμε κατά καιρούς ότι η Ελλάδα μπορεί να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης προκειμένου να βρει το δίκαιο της. Λοιπόν, τι συμβαίνει όμως με τη Χάγη? Αν η Ελλάδα, ας πούμε, προσφύγει στη Χάγη στο Διεθνές Δικαστήριο για την επίλυση των διαφορών της με την Τουρκία, για την Ελλάδα δεν υπάρχει ένα πακέτο διεκδικήσεων προς συζήτηση. Η ελληνική εξωτερική πολιτική αναγνωρίζει μία και μόνη διαφορά που μπορεί να παραπευθεί στο Διεθνές Δικαστήριο. Αυτή η διαφορά είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, της ΑΟΣ δηλαδή, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα διαχρονικά ξεκαθαρίζει ότι θέματα εθνικής κυριαρχίας, όπως το εύρος των χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, η κυριαρχία των νησιών, η αμυντική του θωράκιση, είναι αδιαπραγμάτευτα και δεν πρόκειται ποτέ να τεθούν στην κρίση κανένας δικαστή, αλλά ούτε και αντικείμενο διπλωματικού διαλόγου με τη γειτονά χώρα. Ωστόσο, αν η Ελλάδα επί του πεδίου και με βάση τα σύγχρονα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται μέχρι το Μάιο του 2026, αποφασίσει να απευθυνθεί στη Χάγη, χρειάζεται και τη συμμετοχή του αντίδικου, δηλαδή της Τουρκίας. Για να προχωρήσει η διαδικασία, χρειάζεται οι δύο χώρες να υπογράψουν ένα συνυποσχετικό, δηλαδή μια κοινή συμφωνία που θα ορίζει ποια ακριβώς ερωτήματα θα κληθεί να απαντήσει το Διεθνές Δικαστήριο. Εδώ εντοπίζεται το απόλυτο διέξοδο. Καθώς η Ελλάδα ζητά να συζητηθεί μόνο η ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα, βάσει του δικαίου της θάλασσας, σημαντικό αυτό, ενώ η Τουρκία ζητά να μπουν στο συνυποσχετικό όλα τα θέματα από στρατικοποίηση νησιών, κυριαρχία, νησίδων που η Τουρκία τις αποκαλεί, γκρίζες ζώνες, το εύρος του αεροφόρου, επιδιώκοντας έναν πολιτικό συμβιβασμό εφόλης της ύλης και όχι μια καθαρά νομική επίλυση. Δηλαδή η Τουρκία, με τα τρέχοντα δεδομένα, δεν υπαναχωρεί. Αν η Ελλάδα θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο της Χάγης, θα χρειαστεί να πάρει την πρωτοβουλία για να λύσει αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα, με ταυτόχρονη αποδοχή υποχωρήσεων από τις πάγιες εθνικής θέσης, προκειμένου να επιτευχθεί με κοινώς αποδεκτή λύση και να έρθει και η Τουρκία να δικαστεί, ας πούμε. Η υπόθεση. Οι εκπτώσεις αυτές όμως ενέχουν πολύ μεγάλο ρίσκο. Γιατί ουσιαστικά υπάρχει το ανησυχητικό σενάριο με την υπογραφή του συνυποσχετικού με την Άγκυρα να ισχυροποιηθούν σε μεγάλο βαθμό οι ανυπόστατες θέσεις και οι παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας, καθιστώντας την καθόλου νόμιμη ελληνική κυριαρχία στο Ανατολικό Αιγαίο αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Έτσι η Ελλάδα πρόκειται να διαπραγματευτεί τμήμα της επικράτειάς της ή κυριαρχικά δικαιώματα με την Τουρκία, η οποία δεν έχει κανένα αίρεσμα στην περιοχή και επιδιώκει να αποκτήσει τον έλεγχο μιας περιοχής ουσιαστικά που δεν της ανήκει προηγουμένως. Άρα, με μαθηματική ακρίβεια, και το κλείνω εδώ αυτό, μια τέτοια εξέλιξη οδηγεί σε συμβιβασμό με αυτόματη απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων και νομοτελειακή συνδιαχείριση του Αιγαίου με την Τουρκία. Κάτι το οποίο είναι αυτοκτονικό για την Ελλάδα.
6: Αυτό μπορεί και να συμβεί, ή είναι μια απειλή, θα λέγει κανείς, ένα κάζους μπέλι που έχει και ούτως ή άλλως η Τουρκία απέναντί μας?
7: Το κάζους μπέλι αφορά την ΑΟΣ. Το θέμα είναι ότι η Τουρκία έχει στήσει δύο παγίδες, ώστε αφού μας έχει εγκλωβίσει στρατηγικά μακροπρόθεσμα, σου λέει ή θα αναγκαστείς να ανακηρύξεις τα 12 ναυτικά μίλια και να βρεθούμε σε εμπόλεμη κατάσταση, με το φόβο της κοινής γνώμης ή του πολιτικού συστήματος ενδεχομένως, το οποίο μπορεί να σκέφτεται το τι μπορεί να συμβεί, ή να πάμε στη Χάγη και ενώ δεν έχω ουσιαστικά να χάσω τίποτα στην Τουρκία, μπορώ και να κερδίσω κάτι.
6: Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να μας έχει παγιδεύσει η Τουρκία, πιστεύεις, Ζαφίρη?
7: Πιστεύω πως αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ κρίσιμο, σε πολύ κρίσιμη φάση και η Ελλάδα πρέπει να δράσει επιτελεσματικά, δηλαδή να αλλάξει το δόγμα της εν μία νυχτή, να σταματήσει τον κατευνασμό και να υιοθετήσει ένα δόγμα ενεργητικής αποτροπής που θα διαρρήξει το πλαίσιο αυτού του στρατηγικού αποκλεισμού.
6: Άρα πριν, προληπτικά πριν τη Γαλάζια Πατρίδα.
7: Ακριβώς. Τι περιμένουμε, άλλο ένα αποτελεσμένο.
6: Άρα και όχι μετά. Τι να κάνεις μετά.
7: Τώρα, ουσιαστικά θέλουμε, όπως η Τουρκία απαντά μετετελεσμένα τόσα χρόνια, να απαντήσουμε και εμείς μετετελεσμένα, έχοντας παράλληλα τη βάση του διεθνούς δικαίου. Γιατί η Ελλάδα, ό,τι τετελεσμένο κάνει, ας πούμε, στο Αιγαίο, έχει και την υποστήριξη του διεθνούς δικαίου. Γιατί ό,τι κάνουμε είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο. Άρα θα εγκλωβίσουμε την Τουρκία στο πεδίο με μια αντίστοιχη πολιτική. Και θα ανατρέψουμε τους παράνομους σχεδιασμούς και τις επιδιώξεις της.
6: Μάλιστα.
7: Και ας πούμε, πού κατέληξε, ας πούμε, και μέσα από αυτή την έρευνα, τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο κεντρικό τη προάλλε.
6: Και να κλείσουμε με αυτό.
7: Και να κλείσουμε με αυτό. Ότι η Ελλάδα ουσιαστικά, αν θέλει να δημιουργήσει αντίστοιχα αποτελεσμένα, μπορεί να ανακηρύξει άμεσα την επέκταση τη αιγυαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και στη Λιβική θάλασσα. Είναι μονομερές δικαίωμα το οποίο είναι νόμιμο και αναφέρεται στο δικαίωμα τη χώρα μα. Να ανακηρύξει και να οριοθετήσει την ΑΟΛ, να δημιουργηθεί ο συνεχόμενος ενιαίος θαλάσσιος χώρος μεταξύ Ελλάδα-Κύπρου, που ουσιαστικά ακυρώνεται στην πράξη η προσπάθεια της Τουρκίας να δείξει ότι η Ελλάδα δεν έχει κοινά θαλάσσια σύνορα με τη Μεγαλόνησο. Έτσι ακυρώνεται στην πράξη και το τουρκικό ψήφισμα περί κάδους Μπέλη, το οποίο αν η Άγκυρα αντιδράσει, μετακινείται όλο το νομικό και πολιτικό βάρος στην Τουρκία και θα απομονωθεί διεθνώς.
6: Μάλιστα.
7: Αν κάνετε τίποτα κάτι της Ελλάδας. Και το πιο σημαντικό, επιχειρησιακή αποτροπή, την οποία μπορεί να ενταθεί, το πιο σημαντικό από όλα, είναι ότι η απάντηση πρέπει να είναι καθολική και πολυδιάστατη. Δηλαδή, χρειαζόμαστε και στρατιωτική και αμυντική αναβάθμιση, τα εξοπλιστικά τα οποία ήδη συμβαίνουν, αλλά και δημογραφική και οικονομική ενδυνάμωση. Δηλαδή, πρέπει η Ελλάδα να δημιουργήσει άμεσα ισχυρά κίνητρα για τη δημογραφική αύξηση και την ενίσχυση της απασχόλησης στις ακριτικές περιοχές του Αιγαίου και της Θράκης, παράλληλα με την ανάπτυξη υποδομών. Και αυτή η μεταβλητή κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη για τη διαρκή αποδυνάμωση κάθε φαύλου και δόλιου ισχυρισμού της Άγκυρας στην περιοχή, γιατί θα προβάλλει την διαρκή και ιστορική αδιάκοπη δημογραφική, πολιτιστική και οικονομική πρωτοκαθεδρία του ελληνισμού στην περιοχή.
6: Μάλιστα. Το δημογραφικό, όπως γνωρίζεις καλά, Ζαφύρη, έπρεπε να έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Τώρα δεν ξέρω σε ποιο σημείο θα το φτάσουμε, αλλά είναι το πρώτο πρόβλημα της χώρας μας. Το πρώτο. Το νούμερο ένα.
7: Δημήτρη, μπορεί να μακρηγόρησα, αλλά.
6: Όχι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση.
7: Δίνω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που είπα και το δημογραφικό, γιατί δεν γίνεται να φύγει ο μισός πληθυσμός και να έχει έτσι κυρίως Ελλάδα και στην πρωτεύουσα κυρίως. Και έχουμε αφήσει τα νησιά τη στιγμή που υφιστάμεθα τόσο μεγάλες προκλήσεις από την Τουρκία.
6: Βέβαια. Απλά να θυμίσουμε στον κόσμο ότι πλέον η Ελληνίδα γεννάει σήμερα ένα ακόμα κάτι παιδιά. Ενώ σύμφωνα με μια έρευνα που είχε κάνει ο κύριος Σταθακόπουλος, μας έχει πει στην εκπομπή, επί τουρκοκρατίας η Ελληνίδα γεννούσε πάνω από 3 παιδιά.
7: Σωστά. Πολύ σωστά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζαφύρη, για την ενδιαφέρουσα αυτή ανάλυση που έκανες για το θέμα της Γαλάζιας Πατρίδας της Τουρκίας. Ελπίζουμε να πραγματικά η Ελλάδα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και πρέπει να το έχει κάνει ήδη και όχι να φτάσουμε στο σημείο ότι δούμε μπροστά μας τη Γαλάζια Πατρίδα, το όνειρο αυτό του Ερντογάν. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε στην εκπομπή μας ούτως ή άλλως.
7: Ναι, είσαι καλά, Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εμείς ευχαριστούμε και τα φιλιά μας στη γενέτειρά μας. Τη γενέτειρά μας και τη δική μου, βέβαια, την κατοχή Μεσολογίου, το αγαπημένο μας χωριό.
7: Ναι, είσαι καλά, Δημήτρη. Καλό απόγευμα.
6: Καλό απόγευμα. Πολύ και πάλι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια και χαρά. Ιόνιον FM, ραδιουργίες εκ προμελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι στην Αθήνα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τρουμπάκος. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Αντώνης Παγώνης. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί έχει όραμα ο κύριος Παγώνης εδώ και πόσα χρόνια, κύριε Παγώνη, είστε πρόεδρος, ο νεότερος πρόεδρος.
8: Καλησπέρα σας, σχεδόν 3 χρόνια.
6: 3 χρόνια. Το όραμά σας έχετε και όνειρα και είναι και αυτές οι προκλήσεις του τουρισμού και τα έχετε στο μυαλό σας, έτσι δεν είναι?
8: Είναι ξεκάθαρο ότι κανείς δεν μπορεί να ασχοληθεί με το συνδικαλισμό και δεν το συνδικαλισμό του τουρισμού αν δεν έχει όνειρα, όραμα και ξεκάθαρη εικόνα και στρατηγική για τη χώρα μας τα επόμενα έτη. Και δεν μιλάμε για τα επόμενα 2 ή 3 έτη. Όπως λέει και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, μιλάμε τουλάχιστον 20 χρόνια μετά. Άρα θεωρώ ότι ως νέος άνθρωπος υποχρεούμε να έχω όραμα και σκέψεις για το μέλλον. Το θέμα είναι όλα αυτά να μπορούν να υλοποιηθούν και να βρεθεί ξεκάθαρο πλαίσιο στη χώρα μας, που πάντα είναι δύσκολο να λειτουργήσουν όλα αυτά.
6: Και μορφωμένος, έχετε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Με τη Σαντορίνη πάντα ασχολείστε και με τον τουρισμό, και από το 18 έως το 2022 πρόεδρος της κοινότητας ΙΑΣ.
8: Σωστά, σωστά. Ήμουν, ξεκίνησα από τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Πραγματικά ένα τεράστιο σχολείο. Υπήρξα για ένα έτος και πρόεδρος των κοινοτήτων Ελλάδος. Τότε οι συνάδελφοί μου με είχαν αναδείξει τον τελευταίο πρόεδρο των κοινοτήτων Ελλάδος, καθώς μετά ο θεσμός αλλά και η ένωση διαλύθηκε λόγω της αλλαγής του νομοσχεδίου. Άρα ναι, ξεκίνησα από την τοπική αυτοδιοίκηση και μετεπίδησα στην Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνη, στην οποία ήμουν τα χρόνια 19 μέχρι 23 αντιπρόεδρος.
6: Τώρα, το γνωρίζετε και πολύ καλά, Σαντορινιός δεν είστε ούτως ή άλλως?
8: Βεβαίως, βεβαίως, Βέρος
6: Σαντορινιός.
8: Αν και το επώνυμο Παγώνης κατάγεται από την Κεφαλονιά.
6: Έχετε και από εκεί σχέση, από την Κεφαλονιά?
8: Μόνο ως ρίζες επωνύμου, καμία άλλη σχέση. Και οι δύο μου γονείς είναι
6: από τη Σαντορίνη. Απλά πρέπει να σας πω ότι το γαμήλιο ταξίδι σε Σαντορίνη το έκανα το 2007, το έχω να το λέω ακόμα. Και
8: ήθιστε η Σαντορίνη να ταξιδεύει αρκετός κόσμος για το γαμήλιο ταξίδι του? Θεωρώ ότι είναι μια μοναδική εμπειρία, καθώς είναι από τα πιο ρομαντικά μέρη στον πλανήτη.
6: Ίσως, ναι, για μένα, εντάξει, για τον καθένα, το πιο ρομαντικό μέρος. Δεν έχω πάει βέβαια σε πολλά, αλλά το πιο ρομαντικό μέρος στο πλανήτη.
8: Χαίρομαι για τα καλά σας λόγια.
6: Δεν το συζητάμε. Τώρα, τι θέματα αντιμετωπίζετε? Δηλαδή, υποδομές υπάρχουν στο νησί?
8: Κοιτάξτε, δυστυχώς η Σαντορίνη, όπως και όλα τα νησιά της Ελλάδος, είναι νησιά χωρίς υποδομές. Και δεν μιλάμε για ελλείψεις υποδομές, μιλάμε για μηδενικές υποδομές ή και κάποιες φορές ανύπαρκτες υποδομές. Ξεκινήσαμε πολλοί άνθρωποι στην άμφιση του ελληνικού τουρισμού τα τελευταία 10 χρόνια, για να είμαστε ρεαλιστές, έτσι δεν είναι? Τα τελευταία 10 χρόνια ήταν η μεγάλη
6: έκταση
8: του τουρισμού στην Ελλάδα.
6: Σωστό.
8: Να μιλάνε κάποιοι για υπερτουρισμό και υπερκορισμό. Εγώ θα πω ότι υπερτουρισμός επουδενή δεν υπήρξε στην Ελλάδα. Υπήρξαν μηδενικές υποδομές, γιατί το χαλί που κάλυπτε τα κενά του κράτους, της αυτοδιοίκησης, ήταν τόσο μικρό στο να καλύψει τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν. Όπως και πολύ κακή και έλλειψη οργάνωσης. Για παράδειγμα, μιλούσαμε στη Σαντορίνη για υπερκορεσμό όταν φέρναμε 25.000 άτομα με την κρουαζιέρα μαζί. Αυτό δεν είναι κορεσμός. Όπου και να πας 25.000 άτομα μαζί θα υπάρχει συνωστισμός. Αυτός είναι στιγμιαίος συνωστισμός και πολύ κακή οργάνωση από τη μεριά του τόπου ή ακόμα χειρότερα από την κεντρική εξουσία.
6: Γιατί δεν βοηθάει η κεντρική εξουσία, δεν καταλαβαίνω. Και μάλιστα ένα παγκόσμιο προορισμό, έτσι, υψηλού επίπεδου.
8: Αυτό. Μιλάμε για ένα νησί το οποίο δεν έχει λιμάνι. Όσο και να μας αρέσει, δεν έχει λιμάνι, μόνο πρόσβαση έχει. Δεν έχει μαρίνα.
6: Η αλήθεια είναι αυτή.
8: Πάτε στην Αμερική και πείτε ότι η Σαντορίνη, το πιο γνωστό μέρος για τους Αμερικάνους επισκέπτες, δεν έχει μαρίνα. 7 στους 10 δεν θα το πιστέψουν. Και λέω για τους άλλους τρεις, γιατί οι άλλοι τρεις θα το έχουν επισκεφτεί και θα το έχουν δει με τα μάτια τους ότι δεν έχει μαρίνα. Δεν έχει έργα ανάπλασης, δεν έχει το καλύτερο οδικό δίκτυο, αν και έχει ένα πραγματικά μεγάλο οδικό δίκτυο για νησιωτική χώρα. Όπως επίσης δεν έχει λύσει το σημαντικότερο πρόβλημα και με το μεγαλύτερο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα, που είναι αυτό της Κομματερής. Ακόμα η Σαντορίνη έχει χιτά. Εν έτη 2026.
6: Και γιατί δεν ασχολείται η κεντρική εξουσία με τα θέματα αυτά?
8: Η κεντρική εξουσία το 2020, όταν άνοιξε τον τουρισμό από τη Σαντορίνη, δεν είναι τυχαίο που ο Πρωθυπουργός μας τίμησε τη Σαντορίνη για αυτό. Όμως ήταν και ο πιο εμβληματικός του προορισμός για να δηλώσει την επανεκκίνηση της Ελλάδος ως τουριστικό προορισμό και COVID-free. Μίλησε για στρατηγικό σχεδιασμό της Σαντορίνης. Ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος είναι περισσότερο από 200 σελίδες και ο οποίος δείχνει εκεί μέσα από το DMMO που πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να προβάλλεται ο τουρισμός, μέχρι το τοπικό χωροταξικό, μέχρι τα έργα υποδομής, μέχρι τα έργα ανάπτυξης, μέχρι και τους ποιος είναι οικιστικής κρίσης χώρος, ποιος δεν είναι. Όλα αυτά έχουν μείνει στο χρονοτούλα από της ιστορίας. Και δείχνει η κεντρική κυβέρνηση ότι έχει γυρίσει την πλάτη και ούτε καν θέλει να ασχοληθεί με αυτό.
6: Κοιτά.
8: Ενέτη 2026.
6: Και γιατί δεν ασχολείται η κεντρική εξουσία με τα θέματα αυτά.
8: Η κεντρική εξουσία το 2020, όταν άνοιξε τον τουρισμό από τη Σαντορίνη, δεν είναι τυχαίο που ο πρωθυπουργός μας τίμησε τη Σαντορίνη για αυτό. Όμως ήταν και ο πιο εμβληματικός του προορισμός για να δηλώσει την επανεκκίνηση της Ελλάδος ως τουριστικό προορισμό και COVID-free. Μίλησε για στρατηγικό σχεδιασμό της Σαντορίνης. Ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος είναι περισσότερο από 200 σελίδες και ο οποίος δείχνει εκεί μέσα από το DMMO που πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να προβάλλεται ο τουρισμός, μέχρι το τοπικό χωροταξικό, μέχρι τα έργα υποδομής, μέχρι τα έργα ανάπτυξης, μέχρι και τους ποιος είναι οικιστικής χρήσης χώρος, ποιος δεν είναι. Όλα αυτά έχουν μείνει στο χρονοτούλα από της ιστορίας. Και δείχνει η κεντρική κυβέρνηση ότι έχει γυρίσει την πλάτη και ούτε καν θέλει να ασχοληθεί.

0: που πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να προβάλλεται ο τουρισμός μέχρι το τοπικό χωροταξικό, μέχρι τα έργα υποδομής, μέχρι τα έργα ανάπτυξης, μέχρι και τους ποιος είναι οικιστικής χρήσης χώρος, ποιος δεν είναι. Όλα αυτά έχουν μείνει στο χρονοτούλα από τις ιστορίες. Και δείχνει η κεντρική κυβέρνηση ότι έχει γυρίσει την πλάτη και ούτε καν θέλει να ασχοληθεί με αυτό.
1: Τους ενοχλείτε εσείς κατά ανατακτά χρονικά διαστήματα?
0: Εμείς ως Ένωση Ξενοδόχων και εγώ ως πρόεδρος το κάνω επανελειμμένα και από όποιο βήμα και αν βρεθώ και σε όποια κλειστή συνεδρίαση και αν βρεθώ.
1: Και τι σας απαντάνε, πρόεδρε?
0: Σε αυτό. Ανέκαθεν αυτό το κάνει από Υπουργείο σε Υπουργείο βόλτα ο στρατηγικός σχεδιασμός. Ξεκίνησε και το έχει το Υπουργείο Τουρισμού. Όταν άλλαξε η ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, ο Πρωθυπουργός το πήρε στο Μέγαρο Μαξίμου. Από το Μέγαρο Μαξίμου αλλάζει από σύμβουλο σε σύμβουλο και δεν υλοποιείται τίποτα. Την ίδια στιγμή όμως μιλάμε για μια Σαντορίνη που κάποιοι βγαίνουν και μιλάνε ότι είναι υπερκορεσμένη. Αλλά κανείς δεν μας λέει με τι στοιχεία είναι υπερκορεσμένη. Μιλάμε για το νέο χωροταξικό, το οποίο είναι απλά φωτογραφικό για να καλύψουμε πρώτα απ' όλα πελατειακές σχέσεις και δεύτερον για να υπερκαλύψουμε την άποψη των πολλών ότι μπήκε ένα όριο. Το όριο ποιο είναι? Εάν κατασκευαστεί ένα ξενοδοχείο να είναι έως 100 κλίνες, δηλαδή περίπου έως 50 δωμάτια, αλλά την ίδια στιγμή η βραχυχρόνια μίσθωση την αφήνουμε ανεξέλεγκτη και καταστρατηγεί προεδρικά διατάγματα και οικιστικούς χώρους. Κανένα ξενοδοχείο δεν νομίζω ότι φτιάχτηκε για να πάρει την κατοικία ούτε του δάσκαλου, ούτε του καθηγητή, ούτε του ιατρού, ούτε του αστυνόμου, ούτε των ενόπλων δυνάμεων. Εν τούτης, έρχεται η Ένωση Ξενοδόχων και προσφέρει περισσότερα από 30 σπίτια σε ένοπλες δυνάμεις, γιατρούς, δασκάλους και σώματα ασφαλείας. Αλήθεια, κοινωνικό πρόσημο ποιος άλλος δίνει τόσο πολύ όσο εμείς? Και σας λέω, εγώ θεωρώ ότι είναι η ηθική μας υποχρέωση να το κάνουμε αυτό, κοιτώντας τα μάτια τον τόπο μας και ό,τι μας έχει προσφέρει αυτό.
1: Ναι, δεν το κάνουν όλοι, δεν είναι αυτονόητο αυτό που λέτε.
0: Όχι, βεβαίως και δεν είναι αυτονόητο. Ναι. Όμως την ίδια στιγμή μιλάμε για χωροταξικό. Λέμε, απαγορεύεται να χτίσει πάνω από 50 δωμάτια, για παράδειγμα. Δεν θα πω αν είναι σωστό ή όχι. Δεν βάζεις έργα υποδομής στο χωροταξικό του τουρισμού. Δεν βάζεις αμυγούς οικιστικής χρήσης. Άρα μπορώ εγώ να πάω αύριο το πρωί να κάνω αλλαγή χρήσης σε ένα σπίτι και να το κάνω Airbnb. Και την ίδια στιγμή δεν υποδηλώνεις ποια έργα θα αναπτύξουν. Όμως για να πάρει ένα ξενοδοχείο άδεια χρειάζεται πυρασφάλεια, χρειάζεται μελέτη περιβαλλοντική, χρειάζεται να διαχειρίζεται τα λίμματά του πολλές φορές, χρειάζεται να διαχειρίζεται το νερό του. Την ίδια στιγμή όμως η βραχυχρόνια μίσθωση απλά νοικιάζει ο κακός επιχειρηματίας και θα πω φίλος μου για να το κάνω λίγο πιο εύκολο. Ναι. Νοικιάζει κάποιος δικός μας άνθρωπος και να μην πηγαίνει πολύ μακριά. Mm-hmm. 20 οικίες, βγάζει από μέσα στους μόνιμους κατοίκους, το κάνει ένα μικρό ξενοδοχείο και λειτουργεί χωρίς περιβαλλοντικούς όρους, χωρίς πυρασφάλεια, χωρίς
1: ελεύθερη. Χωρίς τίποτα.
0: Πιστώνοντας σε αυτό τη μαύρη εργασία, γιατί η μαύρη εργασία εκεί είναι και όχι στις αμυγούς τουριστικής χρήσης κτίρια, και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό υποδηλώνει μια τεράστια φούσκα για τον ελληνικό τουρισμό.
1: Τώρα, αυτό δείχνει ότι είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ενέργεια, δείχνει τα κακώς κείμενα, δείχνει την αδιαφορία της κεντρικής εξουσίας στο Σαντορίνη και δείχνει ότι το πολεμάτε, πρόεδρε.
0: Ξέρετε τι, έχουμε υποχρέωση απέναντι στα μέλη μας, αλλά περισσότερο στον ίδιο μας τον εαυτό, να παλέψουμε για αυτό που είναι σωστό. Όλοι μιλάνε για νησιωτικότητα χωρίς να ξέρουν τι σημαίνει νησιωτικότητα. Όλοι μιλάνε για τουρισμό, βλέποντας τον τουρισμό ως νούμερα. Ο τουρισμός δεν είναι νούμερα, είναι ανθρώπινες ζωές οι οποίες εξαρτάται το μέλλον τους από αυτή την εργασία, οι οποίοι προσφέρουν χαρά και αγάπη στον κόσμο που έρχονται. Είναι οι άνθρωποι που ξενυχτάνε τα βράδια για να περιμένουν τους επισκέπτες μας, οι απλοί οικογενειάρχες, και την ίδια μέρα είναι οι πρώτοι που ξυπνάνε στο κατάλημά τους για να πάνε να προσφέρουν πρωινό και ό,τι άλλο χρειαστεί ο επισκέπτης τους. Αυτοί οι άνθρωποι, γιατί Σαντορίνη δεν είναι ένας προορισμός όπως κάποιοι λένε μεγάλων εταιριών. Το 50% είναι 1 έως 2 αστέρια και μικρές ή πολύ μικρές τουριστικές επιχειρήσεις. Άρα αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να τους στερήσουμε την εξέλιξη όπως κάνει ο αναπτυξιακός νόμος και είναι ντροπή στους ανθρώπους που το κάνουν να εξελιχθούν και να τους καταδικάζουμε από μόνοι μας αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν είτε σπίτια προσωπικού είτε αυτομάτως να βρεθούν εκτός των τουριστικών τους επιχειρήσεων που με μόχ κρατάνε τόσα χρόνια και με πάλι κόβοντας από το υστέρημα το δικό τους και των παιδιών τους για να μπορέσουν να συντηρήσουν το κατάλημά τους.
1: Κλείνοντας, κύριε Παγώνη, τώρα ποιο είναι το όραμά σας και τι σκέφτεστε το επόμενο.

0: Επόμενοι στόχοι, ποιοι είναι?
1: Είναι ξεκάθαρο ότι εμείς θα παλέψουμε για ένα δίκαιο χωροταξικό. Είμαστε οι άνθρωποι που θέλουμε να υπάρχει χωροταξικό. Εγώ, ως πολιτικός μηχανικός, δυστυχώς στεναχωριέμαι που ένας τόσο άξιος υπουργός όπως ο κύριος Σταγαράς αυτή τη στιγμή δεν είναι εν ζωή και σήμερα ψηφίζεται ένα χωροταξικό το οποίο έχει παλέψει περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο. Εμείς θα είμαστε αρρωγοί στη σωστή και βιώσιμη ανάπτυξη των τόπων μας. Πρέπει να μάθουμε τι σημαίνει ισιωτικότητα. Ισιωτικότητα δεν σημαίνει η Σαντορίνη προσφέρει το 2,7% ή το 3,1% του ΑΕΠ, αλλά είναι ανθρώπινες ζωές οι οποίες θέλουν βοήθεια, θέλουν να ποντάρουμε για την υγεία, για την παιδεία και για την εξέλιξη αυτών των προορισμών. Και φυσικά δεν θέλουμε οι προορισμοί, οι μικροί προορισμοί, και δεν μιλάμε μόνο για τη Σαντορίνη, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχα την τύχη να εκλεγώ μέλος της κεντρικής διοίκησης του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και να είμαι ο μικρότερος που έχει εκλεγεί ποτέ. Και δίνοντας οι συναδέλφοι μου.
0: Α, έχετε και εκεί μια πρωτιά.
1: Ναι, να είμαι πάρα πολύ ψηλά σε ψήφους. Σας λέω ότι εγώ θεωρώ ότι πρέπει να παλέψουμε σε ένα βιώσιμο τουρισμό με στρατηγική και ορίζοντα τουλάχιστον 20 ετίας, παλεύοντας τα παιδιά μας να γυρίσουν και να πιστέψουν στον τουρισμό ως πηγή έμπνευσης, ενέργεια και σοβαρής οικονομικής δυνατότητας για το μέλλον μας. Αλλά εάν η Ελλάδα δεν κοιτάξει κατάματα τι σημαίνει νησιωτική και υπηρετική Ελλάδα, τότε απλά σε λίγο καιρό δυστυχώς θα έχουμε χάσει το καράβι που λέγεται ανάπτυξη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω κλείνοντας να μου πείτε πόσο περήφανος είστε και καμαρώνετε τη Σαντορίνη.
1: Πάρα πολύ. Όταν... Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Όταν εμένα ένας καθηγητής μου από την Ιταλία ήρθε και περπάτησε στην καλντέρα και είπε «Μεγάλος ηλικία, εγώ αυτή τη στιγμή, Θεέ μου, είμαι έτοιμος να πεθάνω», καταλαβαίνετε
0: τι
1: ότι μάλλον βρισκόμαστε σε ένα μοναδικό σημείο της γης. Όπως και η χώρα μας είναι η ομορφότερη χώρα του κόσμου και δεν λαϊκίζω εδώ.
0: Όχι, μαζί σας, και εγώ το λέω.
1: Αξίζουμε τα καλύτερα, δεν έχουμε τα καλύτερα γιατί εμείς δεν τα διεκδικούμε και δεν παλεύουμε για αυτά όμως.
0: Έχετε δίκιο. Ο κύριος Αντώνης Παγώνης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνη, ήταν μαζί μας. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Πρώτο Θεό, θα τα πούμε και στη Σαντορίνη ξανά, κύριε Παγώνη.
1: Να είστε καλά, με χαρά να σας δω από κοντά. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια και χαρά. Αυτή ήταν η εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Δυτικής Ελλάδος, το Ionian FM. Πρώτο Θεό, να είμαστε καλά. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Γεια και χαρά σε όλους.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ionion FM Stereo.

0: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Καλημέρα σε όλους και όλους. 3 λεπτά μετά τις 12, ενδείξεις, αποδείξεις. Η Onion FM, πάντα εδώ 95,5. Με τον Γιώργο Φάκο στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Ξημιτούλια, πάντα δίπλα μου εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Όχι ακριβώς δίπλα, στο διπλάνο στούντιο εννοώ. Λοιπόν, καλή εβδομάδα να σας ευχηθώ. Και βεβαίως, όπως ξέρετε, οι περισσότεροι, γιατί είχα πάρει και πολλά μηνύματα, θα ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο έχει καταντήσει, εντάξει, για γέλια ή για κλάματα, αναλόγως από ποια οπτική γωνία θέλει να το δει ο καθένας. Και αναφέρομαι στη λίμνη Πηνιού, στο Δήμο Ήλιδας. Καταρχήν να πούμε ότι αποτελεί το μεγαλύτερο τεχνητό οικοσύστημα της Πελοποννήσου και έναν από τους πιο αντιφατικούς προορισμούς της Ελλάδας. Γιατί ενώ κατασκευάστηκε με σκοπό να αποτελέσει την καρδιά της αγροτικής παραγωγής της Ηλίας, η ιστορία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τεράστιες αναπτυξιακές υποσχέσεις που μέχρι σήμερα παραμένουν στα χαρτιά. Για όσους δεν γνωρίζετε, το φράγμα αυτό θεμελιώθηκε το 1961 και το έργο ολοκληρώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60. Βέβαια, ο στόχος του ήταν η συγκέντρωση των υδάτων του ποταμού Πηνιού για την ορθολογική άρδευση του έφορου και άλλα διψασμένου κάμπου της Ηλίας. Καλύπτει μια επιφάνεια 20 με 24 τετραγωνικά χιλιόμετρα ανάλογα με την εποχή και τη στάθμη του νερού, καθιστώντας την μια εντυπωσιακή δάτινη μάσα μέσα στο καταπράσινο ηλιακό τοπίο. Γύρω από τη λίμνη έχει αναπτυχθεί ένα πλούσιο οικοσύστημα. Αποτελεί καταφύγιο για μεταναστευτικά πουλιά, ενώ η παραλίμνια βλάστηση προσφέρει ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς που θυμίζει έντονα τις λίμνες της κεντρικής Ελλάδας. Επιπλέον, η εγκύτητά της με την αρχαία Ήλιδα, την διοργανώτρια που συμμερίζεται όλη η πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων, της προσδίδει μια σπάνια ιστορική βαρύτητα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη σύνδεση του πολιτιστικού με τον περιβαλλοντικό τουρισμό. Αποτελεί δυστυχώς όμως ένα από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα του πώς η ελληνική επαρχιακή πραγματικότητα μπορεί να μετατρέψει ένα αναπτυξιακό διαμάντι σε ένα απέραντο διαχρονικό μνημείο αδράνειας. Εδώ και χρόνια τα περί ανάπτυξης τεχνητής λίμνης ανακυκλώνεται σε προεκλογικά φυλάδια, σε πανηγυρικούς λόγους, ακόμη και πιο πανηγυρικές συσκέψεις και σε μεγαλόπνα master plans. Το αποτέλεσμα, μηδέν στο πηλίκο. Η ανάπτυξη της περιοχής δεν είναι απλώς στάσιμη, έχει καταντήσει το πιο σύντομο και δυστυχώς κακόγουστο ανέκδοτο της Ηλίας. Αν ξεφυλίσει κανείς τις υποσχέσεις των τελευταίων χρόνων από κυβερνώντες, περιφερειάρχες, τοπικούς άρχοντες, θα νομίζω ότι η λίμνη Πηνιού προοριζόταν να γίνει κάτι μεταξύ λίμνης Πλαστήρα και κοσμοπολίτικου θέρετου της κεντρικής Ευρώπης. Οι υποσχέσεις που αυτοί οι λεβέντες και λεβέντισες έδιναν όλα αυτά τα χρόνια ήταν για ήπια τουριστική ανάπτυξη με ξενώνες, υποδομές, οικολογικά καταλήμματα, ναυταθλητικό κέντρο διεθνών προδιαγραφών για κοπηλασία, κανό καγιάκ, ιστοπλοεία, περιβαλλοντικά πάρκα για πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές που θα σύνδεαν τη λίμνη με την αρχαία Ήλιδα, μια ολοκληρωμένη διαχείριση για την παράλληλη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και του εναλλακτικού τουρισμού. Εδώ θα με επιτρέψετε όμως να κάνω μια παρένθεση και να πω σε ό,τι αφορά το ναυταθλητικό κέντρο. Μόνο ένας έκανε πράξη αυτό, ήταν ο τότε δήμαρχος Αμαλιάδας, ο Δημήτρης Κράλης, ο οποίος διοργάνωσε αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού, θαλάσσιου μηχανοκίνητου αθλητισμού, σκι, jet ski. Θυμάμαι εκείνες τις ημέρες γινόταν χαλασμός κόσμου και από εταιρείες οι οποίες πουλάγαν λάδια και ό,τι έχουν σχέση με ανταλλακτικά αυτών των ταχύπλων που είχαν έρθει. Πραγματικά ήταν ένα πράγμα το οποίο μας έδινε την υπόσχεση ότι θα ακολουθήσουν ακόμα μεγαλύτερα πράγματα. Για λόγους διάφορους ο Δημήτρης ο Κράλης έχασε τις εκλογές και όλο αυτό το πράγμα πάτωσε. Δεν ξανάγινε τίποτα. Ερημώθηκαν τα πάντα. Είναι γνωστό το τι έχει συμβεί με εκείνο το περιβόητο τουριστικό περίπτερο, το οποίο έχει καταδιαλυθεί. Δρόμοι για να πας απάνω σπασμένοι, διαλυμένοι. Εν πάση περιπτώσει, μια κατάσταση χάλια που δείχνει την αδιαφορία και την ανικανότητα όλων όσων έχουν τις τύχες του νομού στα χέρια τους να κάνουν κάτι ουσιαστικό. Και ξέρετε το γαμώτο σε όλη την υπόθεση γι' αυτό, και θα μου πει καμιά φορά, έγραψε κάποιος πριν από μία εβδομάδα περίπου, νομίζω κάτω από την εκπομπή του Δημήτρου Κολόκα, ότι κάνετε πολύ ωραίες εκπομπές, ας πούμε, στο Ιόνιο και τα λοιπά, και τα λέτε τα πράγματα, αν και μερικές φορές λέει, και πρέπει να αναφερόταν σε μένα, έχετε και κάποια κολλήματα. Ναι, έχω κόλλημα. Έχω κόλλημα γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εν έτη 2026 κάποιοι συνεχίζουν να μας μοιράζουν κουτόχορτο. Κάποιοι νομίζουν ότι ακόμη ζούμε με κινέζικα φόμπιζου και αρώματα. Κάποιοι μας έχουν θεωρήσει τελείως χαζούς, για να μην πω μια άλλη λέξη. Μας θεωρούν ηθαγενείς, μοιράζοντας καθρεφτάκια. Σας είπα προηγουμένως ότι έχουν υποσχεθεί κατά καιρούς όλοι τους για αυτή την λίμνη Πηνίου, την οποία την έχουν εγκαταλείψει. Είναι γνωστά τα σπασίματα, ότι δεν γίνει ποτέ καμία παρέμβαση, ότι οι αγωγοί είναι όλοι διαλυμένοι. Δεν γίνει ποτέ καμία από τη δεκαετία του 60 καμία απολύτως παρέμβαση, παρά τα λόγια τους τα μεγάλα. Αλλά μου πείτε, λόγια λέγανε και για το δρόμο επί 25 χρόνια Πατρών Πύργου. Σκοτώθηκε, θυσιάστηκε, θα έλεγα, κόσμος και κοσμάκης εκεί, και αυτοί έβγαιναν με κροκοδίλια δάκρυα να εκφράσουν τα συλληπιτήριά τους. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και εδώ, με κροκοδίλια δάκρυα προσπαθούν να πείσουν ότι η ανάπτυξη έρχεται, αλλά αυτό που έρχεται είναι εκλογές. Γι' αυτό και τα λένε αυτά τα πράγματα, για να κοροϊδέψουν για ακόμη μια φορά τον κόσμο της Ηλίας και ιδιαίτερα τον κόσμο της Πηνίας και των γύρω περιοχών. Προσπάθησαν να τον παραμυθιάσουν με το φωτοβολταϊκά πάρκα, δεν τα κατάφεραν, γιατί βρήκαν τη στεναρή αντίσταση μιας ομάδας ανθρώπων εκεί πάνω, οι οποίοι πραγματικά έδωσαν αγώνα όταν όλα ήταν κατά τους και κατάφεραν να έχουν φρενάρει το έργο. Για μένα έχει φρενάρει το έργο, δεν έχει ακυρωθεί. Έτσι, όσο μέχρι τις εκλογές δεν θα κουνηθεί φύλλο, δεν ξέρω μετά τις εκλογές θα γίνει. Γι' αυτό και θα πρέπει οι άνθρωποι εκεί πάνω να είναι σε επαγρύπνηση. Για να δούμε λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, με όλα αυτά τα οποία λένε, είτε σε διάφορες σκέψεις, είτε με δελτία τύπου ή με μεγάλες δηλώσεις σε μπροστά στις κάμερες, τι υλοποιήθηκε, ποια είναι η πραγματικότητα, η οποία δυστυχώς είναι σκληρή. Διότι η απόσταση ανάμεσα στο θα και την πραγματικότητα μετριέται με τα απόλυτη εγκατάλειψη. Τουρισμός, παραλίμνη, ξενώνες και επισκεψιμότητα ήταν η υπόσχεση, η σημερινή πραγματικότητα είναι ερημιά, έλλειψη βασικών υποδομών, καμία τουριστική σήμανση. Αθλητισμός, διεθνές ναυτοαθλητικό κέντρο έλεγαν, υποδομές που ρημάζουν από το χρόνο. Περιβάλλον, προστασία και οικολογικός ο παράδεισο έλεγαν, προβλήματα με τη στάθμη του νερού, ρήπανση και απουσία σοβαρής φυλάξης. Υποδομές, οδικό δίκτυο και προσβασιμότητα. Και δρόμοι καρμανιόλες και δυσκολία πρόσβασης σε πολλά σημεία της όχθης. Αντί για τουρίστες λοιπόν και αθλητές, η λίμνη αυτή, η πανέμορφη αυτή λίμνη, αντικρίζει μόνο την αδιαφορία όλων αυτών οι οποίοι εκλέχθηκαν, και όχι μόνο μία φορά, εκλέγονται, ξαναεκλέγονται, για να κάνουν κάποια πράγματα. Οι μόνες παρεμβάσεις που γίνονται κατά καιρούς είναι κάποιες αποσπασματικές εργασίες συντήρησης του φράγματος, κυρίως επειδή ο κίνδυνος για την ασφάλεια των γύρω περιοχών δεν μπορεί να κρυφτεί κάτω από το χαλί. Η λίμνη Πηνίου, είτε τους αρέσει είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι ένας ανεκμετάλλευτος θησαυρός εγκλωβισμένος σε μια μόνιμη μελλοντική ανάπτυξη που δεν έρχεται ποτέ. Η έλλειψη πολιτικής βούλησης, η γραφειοκρατική ανικανότητα, οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των τοπικών φορέων για το ποιος έχει την αρμοδιότητα και η λογική του βλέποντας και κάνοντας έχουν στερήσει από την Ηλία ένα πνεύμονα οικονομικής και κοινωνικής αναζωογόνησης. Όσο λοιπόν η λίμνη Πηνίου αντιμετωπίζεται απλώς ως μια δεξαμενή νερού για το πότισμα του κάμπου και όχι ως ένας ενιαίος ζωντανός αναπτυξιακός πόρος, οι μακέτες ασκονίζονται στα σιρτάρια και οι πολίτες θα συνεχίσουν να ακούνε τα ίδια κακόγουστα ανέκδοτα, μόνο που πλέον κανείς δεν γελάει. Υπάρχει ένα όριο όμως ανάμεσα στην πολιτική ανικανότητα και στην καθαρή πρόκληση, και στην περίπτωση λίμνης Πηνίου έχουν ξεπεραστεί αυτά τα όρια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μία ανακοίνωση που διάβασα κάποιας βουλευτίνας προχθές, συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη της λίμνης Πηνίου, δεν είναι απλώς μια γραφική επαναλαμβανόμενη είδηση, είναι προσβολή. προσβολή στην νομοσύνη ενός ολόκληρου νομού. Είναι το μνημείο μιας πολιτικής ελίτ που θεωρεί τους πολίτες ηλίας ηθαγενείς, έτοιμους να ξαναγοράσουν καθεφτά, και αυτό σας έλεγα και νωρίτερα, και χάντρες, με τη μορφή δελτίων τύπων και χαμογελαστών φωτογραφιών γύρω από έγγραφα χωρίς αντίκρισμα. Για να καταλάβουμε ποιον νομίζουν ότι κοροϊδεύουν, αρκεί να ξεφυλίσουμε το ημερολόγιο της απόλυτης απραξίας. Μια πενταετία, την τελευταία πενταετία να αναφερθώ, γεμάται εκατομμύρια στα χαρτιά και μηδέν έργο στο έδαφος. Το αμήλικτο όμως ερώτημα παραμένει: τι έχει αλλάξει στη Λίμνη Πίνιου από το 2021 μέχρι και το 2026, μέχρι σήμερα? Απολύτως τίποτα. Η Λίμνη παραμένει ένας αναξιοποιητός εγκαταλειμμένος θησαυρός, την ώρα που διπλανή νομή, Αχαΐα, Μεσσηνία, Δέστε, μετατρέπουν τα δικά τους φυσικά πλεονεκτήματα σε πηγή πλούτου και θέσεων εργασίας. Το 2021 ήταν το θαύμα των 8,5 εκατομμυρίων. Ανακοινώνεται με την πανοκρουσίες η έγκριση 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ασφάλιση, ανάδειξη και ανάπτυξη του φράγματος. Οι τίτλοι μιλούσαν για κοσμογονία, μηδέν σοπηλίκων. 2022 η μελέτη ξαφνικά επικαιροποιείται και ξαναπέφτουν υπογραφές για 8,61 εκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο έργο βαπτίζεται ξανά νέο για να τεθούν, λέει, βάσεις. Πάμε στο 24. Οι μπουλτόζες άφαντες. Ανακοινώνεται ότι η μελέτη μετατίθεται για το καλοκαίρι του 25. Παράλληλα υπογράφεται νέα συμπληρωματική σύμβαση. Νέες μελέτες. Και φτάσαμε στο σήμερα. Νέα συναντήριαση, νέες δηλώσεις, νέα δελτία τύπου, τα ίδια πρόσωπα όμως, ίδιες εκφράσεις. Ξανακούμε πάλι για αξιοποίηση και το έργο βαπτίζεται εκ νέου εθνική προτεραιότητα. Ξέρετε, οι πολίτες της Ηλίας έχουν κάνει για χρόνια, θα έλεγα, το κορόιδο. Ή έχουν πιαστεί κορόιδο. Ο καθένας το αντιλαμβάνεται, το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Δεν ζητούν το όμως τώρα πια ενημέρωση για το ποιος κάθισε, σε ποιο γραφείο, σε ποια σύσκεψη πήγε και το τι είπε. Αναζητούν, απαιτούν συγκεκριμένες χειροπιαστές απαντήσεις. Το λέω αυτό γιατί τις τελευταίες μέρες έγραψα δύο άθρα για τη Λίμνη Πινιού. Το πρώτο ήταν για την σύσκεψη που έγινε και τα λόγια τα ψεύτικα, τα μεγάλα που πάλι ξανακούστηκαν. Και το δεύτερο είναι για τα σχόλια τα οποία γράφτηκαν από ανθρώπους, το οποίο κάποιος δεν το περίμενε να θα γράφαν τέτοια σκληρά σχόλια κατά όλων αυτών που αδιαφορούν για όλο αυτό το φυσικό πλούτο που έχουμε στην Ηλία. Δεν το περιορίζω μόνο στην στο Δήμο Ήλιδας και στη Λίμνη Πινιού, θέλω να το πω και λίγο γενικότερα. Είδα κόσμο αγανακτισμένο, δέχτηκα μηνύματα από κόσμο αγανακτισμένο που δεν το περίμενα ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μίλαγαν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Και οι απαντήσεις που ζητούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και που κανένας δεν πρόκειται να τις δώσει, παρά μόνο θα τις δίνει έτσι με μορφή εξαγγελιών, μόνο και μόνο για να δείχνουν τα πολιτικά όντα, τα πρόσωπά τους, και μην ξεχνούν και τα ξεχάσουμε ποτέ, αλλή μόνο τέτοιες προσωπικότητες πολιτικές. Πού είναι οι τουριστικές υποδομές που θα μετέτρεπαν λοιπόν τη λίμνη σε πόλο έλξης? Ρωτάει ο κόσμος. Πού είναι οι οργανωμένοι χώροι αναψυχής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες? Πού είναι οι επενδύσεις που έχουν τόσα χρόνια λένε και οι θέσεις εργασίας που υπόσχονται σε κάθε προεκλογική περίοδο και μετεκλογική περίοδο? Πού πήγαν τα εκατομμύρια που εγκρίνονται, επικαιροποιούνται και ξαναυπογράφονται εδώ και 5 χρόνια? Κοιτάτε, δεν αμφισβητεί κανένας ότι οι μελέτες είναι απαραίτητες. Όταν όμως επί 5 χρόνια, επί μισή δεκαετία, το μοναδικό έργο που έχει να επιδείξει ένας πολιτικός είναι η πρόοδος των μελετών, έτσι, και ξέρετε κάθε μελέτη πόσες χιλιάδες ευρώ στοιχίζει, τότε δεν μιλάμε για παραγωγή έργου, αλλά για παραγωγή πολιτικής κοροϊδίας. Ξέρετε, από ό,τι κατάλαβα, από τα σχόλια που και σε επικοινωνία που είχαν άνθρωποι μαζί μου, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου πιστεύει ότι η εποχή της ανοχής τελείωσε. Διότι το πιο προκλητικό χαρακτηριστικό αυτής της τακτικής που ακολουθούν τα πολιτικά πρόσωπα είναι η αίσθηση ότι κάθε φορά η ιστορία ξεκινά από το μηδέν. Σαν, ρε παιδί μου, εμείς οι Ηλίοι να μην θυμόμαστε. Να παθαίνουμε αμνησία. Να έχουμε τη μνήμη χρυσόψαρου, νομίζουν. Σαν να μην έχουμε αυτιά και να ακούν και μάτια να βλέπουν. Αναφέρω το χρυσόψαρο γιατί ξέρω ότι κάθε 2 δευτερόλεπτα και λιγότερο χάνει τη μνήμη το χρυσόψαρο. Γι' αυτό και κάνει κύκλους γύρω-γύρω. Ας μάθουν τα πολιτικά πρόσωπα κάποια στιγμή που έχουν ξεπεράσει τους παλιούς τους δασκάλους με το κατόπιν ενεργειών, τους παλιούς πολιτικούς τους δασκάλους. Και δεν αναφέρομαι σε όλα τα πολιτικά πρόσωπα, έτσι αναφέρομαι σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα που καταλαβαίνει ο καθένας σε που αναφέρομαι. Η ανάπτυξη δεν έρχεται με τα καλοπληρωμένα δελτία τύπου. Ούτε έρχεται με χαμόγελα σε σκέψεις. Η ανάπτυξη έρχεται με μπουλντόζες, χρηματοδοτήσεις, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και χειροπιαστά αποτελέσματα, όπως κάνει αυτή την ώρα ο Γιάννης Ολέτζας, που όλος ο Δήμος είναι σε ένα εργοστάξιο ολόκληρο. Θα διαβάσετε σήμερα τις εφημερίδες, σας διαβάσετε το δικό μου site, από το διπορικό που έγινε. Έργα 30 εκατομμυρίων αυτή τη στιγμή εκτελούνται στο Δήμο Ανδραβίδας και Λίμνης. Και για τη λίμνη Πηνιού βγαίνουν και δουλεύουν τον κόσμο. Κοροϊδεύουν πολιτικοί απατεώνες. Πολιτικοί της Ηλίας δεν ζητούν, οι πολιτικοί λοσυνόμοι, οι πολίτες της Ηλίας δεν ζητούν θαύματα. Ζητούν να τους σέβεστε και δεν τους σέβεστε. Γιατί αυτός ο σεβασμός δεν κερδίζεται με τα χαδιά, κερδίζεται στο πεδίο των έργων. Καταλάβετε ότι η εποχή των υποσχέσεων πέθανε. Η εποχή των αποδείξεων έχει ήδη καθυστερήσει τραγικά και ας σταματήσουν επιτέλους να κοροϊδεύουν. Υπάρχει ένα μίληκτο, για να το κλείνω το θέμα, δημοσιογραφικό ερώτημα σε όλα αυτά. Εάν κάποιος συγκρίνει ψύχρεμα τις επίσημες ανακοινώσεις από το 21 ως το 26, από τα 8,5 εκατομμύρια του 21 στα 270 εκατομμύρια φαντάσματα του 25 και τις συσκέψεις που γίνονται και τα δελτία τύπου που όλα αυτά τα χρόνια έχουν βγει, προκύπτει ένα και μόνο ερώτημα που δεν θα το απαντήσουν ποτέ οι πολιτικοί. Θα επεκφεύγουν πάντα. Και όταν μιλάω πολιτικούς, δεν μιλάω μόνο για κυβερνητικούς πολιτικούς. Μιλάω για την περιφέρεια που έχει ευθύνη τεράστια. Ο Φαρμάκης εγκαινιάζει έργα σε όλους τους νομούς, αλλά εδώ στην Ηλία την έχει γραμμένη. Και ιδιαίτερα την ποινή, αφού δεν του προχώρησε και το θέμα των φωτοβολταϊκών. Έτσι. Και όλους τους υπόλοιπους. Και για το Δήμο Ήλιδας είναι αυτά που λέω. Όλοι έχουν ευθύνη. Και αφήστε αυτή τη μετατόπιση ευθυνών. Φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Δεν έχω εγώ αρμοδιότητα. Τραβάτε σπίτια σας, αν δεν έχετε αρμοδιότητες. Αλλά κάθε μήνα τους παχυλούς μισθούς σας ξέρετε να τους παίρνετε. Εις βάρος των κορόιδων που σας ψηφίζουν κάθε φορά. Το ερώτημα λοιπόν είναι πόσα από αυτά τα έργα που ανακοινώθηκαν έχουν υλοποιηθεί. Και ποια ακριβώς είναι σήμερα ορατά στο φυσικό τοπίο της λίμνης Πηνιού. Ας βγει λοιπόν ένας να απαντήσει. Ένας πολιτικός, αν έχει το θράσος. Γιατί περί θράσους πρόκειται, να βγει εδώ δημόσια 2623-041-918, 2623-042-100, να μας πει τι έχει κάνει, όχι τι θα γίνει. Με τα νόγια φτιάχνουν κατόγια, λέγανε κάποτε. Όχι τι έχουν κάνει για τη λίμνη Πηνιού, αλλά και για τις άλλες περιοχές της Ηλίας. Που ακόμα τα σκουπίδια στον πύργο απ' έξω υπάρχουν. Παρά τις μελέτες που έχουν υπογραφεί για την απομάκρυνσή τους και τα λοιπά. Και για τα δέματα μιλάω. Αν έχει λοιπόν ένας το θάρρος και δεν έχει να φοβάται τη μήνυν του ηλιακού λαού, ας βγει τώρα εδώ στην εκπομπή, γιατί ξέρω ότι ακούνε όλοι. Γι' αυτό και επίτηδες δημοσίευσα εχθές ότι σήμερα θα ασχοληθώ με τη λίμνη Πηνιού, για να έχουν μπει μέσα και να ακούνε, να είστε σίγουροι ότι ακούνε. Εδώ, 2623-041-918 και 42-100 είναι τα τηλέφωνα της εκπομπής. Εγώ δεν έχω λόγο οποιοδήποτε πολιτικός θέλει να πάρει να βγει και να πει ότι εγώ αυτά που λέω δεν είμαι ενημερωμένος, είμαι ψεύτης. Αν δεν είναι αλήθεια. Αν εσείς τα πολιτικά πρόσωπα δεν έχετε εξαγγείλει εκατομμύρια και εκατομμύρια κάθε φορά και τώρα που πλησιάζουν εκλογές και ταρακουνιέται η θέση κάποιων, προσπαθούν πάλι να ξεγελάσουν τον ηλιακό λαό. Από την άλλη, και ο ηλιακός λαός ας κάτσει να σκεφτεί μια φορά το συμφέρον των δικών του και των παιδιών του και να μην βολεύεται με πενιντάρικα και εκατοστάρικα. Καταλαβαίνουν κάποιοι τι εννοώ. Το παιχνίδι του παραλόγου το επιτρέπουμε και εμείς οι ίδιοι να παίζετε. Διότι όταν πάμε και τους βαράμε παλαμάκια, τα ίδια θα λένε και μετά από άλλα 5 χρόνια. Πάμε Σε χορηγούς, Χρυσούμε. Ναι, πάμε σε χορηγούς, καθώς είμαστε 24 λεπτά μετά τις 12 και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
4: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
3: Την ανάγκη για βοήθεια.
4: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
3: 2-10-96-47-577 www.somatioermis.gr.
4: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
5: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα, στις συχνότητες του Ionion FM, με την Αθανασία Καραβουλιά.
1: Ενδείξεις, αποδείξεις, με τον Γιώργο Φάκο.
0: Θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Θα πω τα τηλέφωνα. Αν υπάρχει πολιτικό πρόσωπο όλων των βαθμίδων, είτε είναι δήμαρχος, είτε είναι περιφερειάρχης, είτε είναι βουλευτής, συμπολίτευση αντιπολίτευση. Γιατί και αντιπολιτευόμενοι βουλευτές έχουν ευθύνες, γιατί και αυτοί κυβέρνησαν και δεν έκαναν τίποτα. Να βγει ένας δημόσια εδώ στον κόσμο που ακούει, 2-6-23-041-918 και 42-100, να πει ότι εγώ έχω άδικο όσα λέω. Ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι διαφορετικά. Και ό,τι θα πει θα τα προβάλλω και στα site, και που έχω site 5 σελίδες στο Facebook, έχω Twitter, έχω παντού, θα τα προβάλλω τα πάντα. Να βγει και να πει όχι τι θα γίνει, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα στα τόσα χρόνια. Και μιλάω και για δημάρχους που βγαίνουν κάθε λίγο και λιγάκι και κλαίγονται σαν τις τεθλιμμένες χείρες ότι η κυβέρνηση δεν δίνει λεφτά, και μας παίρνουν και τις αρμοδιότητες, κάτι τέτοιες αηδίες που ακούμε και θέλουν να τους λυπηθούμε, αλλά ξέρουν κάθε μήνα πάνε να παίρνουν τον παχυλό τους μισθό και να τα πίνουν εις βάρος των κοροϊδών. Και μετά από την άλλη έχουμε έναν άλλο δήμο ο οποίος κάνει έργα 30 εκατομμυρίων. Όπως σας έλεγα νωρίτερα και όπως θα διαβάσετε σήμερα σε εφημερίδες και ίσως και στο site το δικό μου. Στα site μάλλον και στις σελίδες μου στο Facebook και στο site και παντού. Έτσι, 30 εκατομμύρια. Πώς βρίσκει αυτός ο άνθρωπος, ο αναθεματισμένος αυτός δήμαρχος λεφτά κάθε χρόνο και κάνει έργα? Και οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Ούτε τα χωράφια δεν μπορούν να καθαρίσουν τη δημόσια περιουσία. Και όλο βρίσκουμε εμπόδια εδώ, βρίσκουμε εμπόδια. Δηλαδή ο Λέτσας δεν βρίσκει ποτέ εμπόδια. Για να μας τα πει λοιπόν ο ίδιος που είναι στη τηλεφωνική γραμμή, πώς καταφέρει να πάρει λεφτά και να κάνει έργα. 30 εκατομμύρια το αντιλαμβάνεστε. Όλος ο Δήμος αυτή τη στιγμή είναι ένα απέραντο εργοτάξιο. Πάτε την πρώτη σήμερα να δείτε τις φωτογραφίες. Μπέστε στο site, την πρώτη. Δέστε το site το δικό μου που έχω δημοσιεύσει φωτογραφίες. Διαβάστε τι λέει ο άνθρωπος. Πάμε να τον ακούσουμε. Να μας τα πει, ρε παιδί μου, και δημόσια για όσους δεν το έχετε διαβάσει όλα αυτά. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα, κύριε Λέτζα.
6: Καλημέρα.
0: Πρώτα, καλημέρα. Πριν πάμε.
6: Να πω λίγο κάτι.
0: Ναι, παρακαλώ.
6: Καταρχήν, επειδή μάλλον θα λέγατε για τη Λίμνη.
0: Ναι, για τη Λίμνη, ναι, από εκεί ξεκίνησε.
6: Η Λίμνη, εγώ επειδή έτυχε και πήγα, δεν με έχουν ενοχλήσει ποτέ για τίποτα. Άρα θεωρώ ότι.
0: Εννοείται πήγατε σε κάποια σύσκεψη που έγινε τελευταία, αυτό
6: είναι. Έγινε μια σύσκεψη προχθές, ακούσαμε κάτι μελέτες, ακούσαμε κάτι μεγάλα ποσά, ειλικρινή, μακάρι να πέφτουν αυτά τα χρήματα, τα βλέπω λίγο
0: δύσκολο.
6: εξωφρενικά μεγάλα, να πω την αλήθεια. Από εκεί και πέρα θα, ο καιρό θα δείξει. Τώρα,
0: όσον αφορά... Υπάρχει όμως και ένα άλλο ζήτημα εκεί πάνω. Μια διαμάχη να την πω για το που ανήκει όλο αυτό το πέραμα. Άλλοι λένε ότι ένα κομμάτι ανήκει στο Δήμο Δευδέα Κυλίνης. Άλλο ανήκει στο Δήμο Ήλδας. Ακόμα ξεκάθαρα.
6: Όλα ανήκουν, κύριε Φάγκο, στην Ηλία.
0: Πέρα από αυτό.
6: Αυτό είναι το λιγότερο. Τα έργα να γίνονται.
0: Μάλιστα.
6: Τα έργα να γίνονται. Πριν τώρα, το που ανήκει και που δεν ανήκει. Τι να το κάνω, αν ανήκει σε μένα, μια αν ανήκει σε όλου και αναξιοποιείται.
0: Σωστό αυτό που λέτε. Και μπράβο σας που το λέτε. Θέλω όμως πριν πάμε στα έργα λίγο που εκτελούνται αυτή τη στιγμή και που θα μιλήσουμε σε λίγο. Θέλω να ξεκινήσω με τον τουριστικό οδηγό. Δηλαδή, εσείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβατε το Δήμο Ανταβίδας Κελίνης, επενδύσατε στην εξωστρέφεια. Και θα έλεγα ότι στα πλαίσια αυτής της εξωστρέφειας φτιάχτηκε και αυτός ο τουριστικός οδηγός στα ελληνικά και στα αγγλικά, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν τον έχω στα χέρια μου. Και θέλω να μας πείτε τι προσπαθείτε να πετύχετε μέσω αυτής της έκδοσης.
6: Είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει τουριστικός οδηγός στο Δήμο μας, εγκεκριμένος τουριστικός οδηγός από τον ΕΟΣ. Γιατί το να φτιάξει ένα τουριστικό οδηγό να βάζει 10 εικόνες είναι το πιο απλό. Αλλά πρέπει να εγκριθεί και από τον ΕΟΣ για να μπορέσει να συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις, να γίνει μια εξωστρέφεια του τόπου, να μάθουν οι αγορές και τουριστικές στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλίνης, να μάθουν το τι έχουμε, τι σκεφτόμαστε να φτιάξουμε, πόσο πρέπει να επενδύσουμε σε υποδομές. Είναι δηλαδή ένα άνοιγμα προς το, όχι να ξεπεράσουμε πλέον τα όρια του νομού, να ξεπεράσουμε τα όρια της Ελλάδος, να ξεπεράσουμε, να φτάσουμε δηλαδή σε μια παγκόσμια τουριστική βιομηχανία, να συμμετέχουμε σε εκθέσεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο όπλο και σύν της άλλης, το οποίο παλεύουμε με τη βοήθεια του Υπουργείου Τουρισμού, και να σας δώσω και μία είδηση ότι περίπου σε 2 εβδομάδες θα μας επισκεφθεί εδώ και η αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Καραμαλή.
0: Μάλιστα, η Άννα Καραμαλή. Ναι.
6: Προσπαθούμε να τον κάνουμε πρότυπο τουριστικό προορισμό όλη την Ηλία, μέσω της περιφέρειας, μέσω του Ανών. Πρέπει να κινηθεί αυτός ο τόπος και τουριστικά, δεν είναι μόνο τα αγροτικά προϊόντα.
0: Βεβαίως.
6: Πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλα τα προσόντα τα οποία υπάρχουν, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, που οι θάλασσες, η τεράστια αυτή ακτογραμμή, τα ιστορικά της μνημεία, τα θρησκευτικά μνημεία.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται έργα 30 εκατομμυρίων. Για μένα βέβαια το πιο σημαντικό έργο που εκτελείται είναι αυτό το έργο των 9,5 εκατομμυρίων περίπου, που αφορά την υδροδότηση της βουπρασίας από το δηληστήριο του φράγματος Πηνιού. Αυτό το έργο ξεκίνησε σχετικά σε γρήγορα. Ξεκίνησε πριν από λίγο και γρήγορα εκτελείται. Νομίζω ότι ολοκληρώνεται σε λίγο, έτσι δεν είναι?
6: Καλώς εγώ των πραγμάτων, μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με το εργολάβο του έργου, δηλαδή θα ξεκινήσει στο να δίνεται νερό από το φράγμα σταδιακά. Ολοκληρώνεται. Το βασικό είναι να τα έργα έχουν μια περίοδο ορίμασης, δηλαδή από τα χαρτιά που πρέπει να μαζευτεί όλη αυτή η γραφειοκρατία.
0: Ναι, μελέτες, δημοπρασίες, όλα αυτά που...
6: Και μετά να προχωρήσει και να γίνει μέσα στη διαδικασία, μέσα στα χρονικά όρια, χωρίς πολλές παρατάσεις, χωρίς. Είναι πολύ αθάθμητοι παράγοντες που μπορούν να πάνε ένα έργο γρήγορα ή μπορεί να το βαλτώσουν. Θεωρώ όμως ότι με τη βοήθεια της δικιάς μας τεχνικής υπηρεσίας, με όλες τις υπηρεσίες οικονομικής προγραμματισμού, αλλά και με τους αντιδημάρχους που είναι από πάνω, και όλα αυτά επιτυχάνουμε να έχουμε όσο δυνατόν γρήγορες καταλήξεις των έργων. Σίγουρα αυτό που είπατε είναι ένα έργο τεράστιο.
0: Είναι το πιο ακριβό έργο σε όλη την Ελλάδα που εκτελείται αυτή τη στιγμή, νομίζω.
6: Το πιο ακριβό είναι ο βιολογικός.
0: Ο βιολογικός, ναι, έχετε δίκιο.
6: Ο βιολογικός, ο οποίος αγγίζει και αυτός φτάνει τα 13 εκατομμύρια.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
6: Θα βάλουμε ότι σε δεύτερη φάση θα μπουν και οι 2 μανολάδες μέσα, άρα θα φτάσει περίπου τα 20 εκατομμύρια.
0: Ναι.
6: Άρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα που γίνονται στη Δυτική Ελλάδα. Είναι έργα, ξαναλέω και πάλι, σε υποδομές που χρειάζονται. Και δεν χρειάζονται μόνο η Βουπρασία, χρειάζονται όλη η περιοχή μας. Ήδη προσπαθούμε να κάνουμε μελέτες, να τις ολοκληρώσουμε. Είμαστε σε φάση προπαρασκευή και για τα Λεχενά και για το Κάθρο. Ίδρευση, να δούμε πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε το βιολογικό, μάλλον πώς μπορούμε να φτιάξουμε το βιολογικό της Κυλλήνης κάτω Παναγιάς και της Μιμόζας, και γιατί όχι και του Κάστρου. Είναι πράγματα τα οποία δίνουμε βαρύτητα και στις υποδομές, αλλά ναι, ταυτόχρονα και στις
0: καθημερινότητες. Να μην μας διαφεύγει και κάτι, ότι εδώ μεν μιλάμε για τα μεγάλα έργα που γίνονται σε όλο το Δήμο, αλλά υπάρχουν και τα πιο μικρά έργα που είναι ανάσα για τα χωριά. Ας πούμε, ένας δρόμος που φτιάχνεται, μια παιδική χαρά, είναι έργα μικρότερης βεβαίως αξίας οικονομικής εννοώ, αλλά μεγάλης αξίας για τους κατοίκους των χωριών.
6: Είναι έργα βελτίωσης της καθημερινότητας, της προσβασιμότητας και θα έλεγα και της υγείας και της ψυχικής υγείας, να το πούμε έτσι, των κατοίκων. Δεν μπαίνουμε, προχωρούμε να φτιάξουμε έργα. Καταρχήν οι παιδικές χαρές, οι οποίες έχουμε φτιάξει τα τελευταία χρόνια, είναι όλες πιστοποιημένες, γιατί άκουσα και κάτι ότι δεν υπάρχει καμία παιδική χαρά πιστοποιημένη στο Δήμο Ανδραβίδης.
0: Καλά,
6: από κάτι, εντάξει, κάτι ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν και επίγνωση που τι λένε. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε, ήδη ξεκινάμε ξεκίνησε η ενεργειακή αναβάθμιση του Αέθλιον. Ένα γυμναστήριο.
0: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω τώρα αυτό. Χρόνια. Το οποίο πέρασε και από φωτιά και σίδερο αυτό το μέχρι να φτάσετε.
6: Ακριβώς έτσι. Περιμένουμε τώρα την έγκριση από την ΟΧΕ, τα 5 εκατομμύρια, στο οποίο μιλάμε για αναπλάσεις και ποδηλατόδρομους καθ' όλη την επικράτεια του Δήμου, σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, τα πιο μικρά ως τα μεγάλα. Καταθέσαμε, τώρα σας λέω, για αυτά που έρχονται, όχι για αυτά που γίνεται. Καταθέσαμε ένα πρόγραμμα να φτιάξουμε επιτέλους πολεοδομικό σχέδιο για την Κυλλήνη κάτω Παναγιά στο Πράσινο Ταμείο. Εγκρίνονται πάλι ασφαλτοστρώσεις και αναπλάσεις στην περιοχή της Ανδραβίδας, των Λεχενών, της Μυρσίνης και του Χάντρου. Έχουμε αρκετά πράγματα, τρέφουμε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Σας ρωτάω γιατί εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από το καθένα το θέμα. Τι είναι αυτό το γήπεδο μπαλόνι στη Βάρδα, μπορείτε να με εξηγήσετε?
6: Είναι ένα μπαλόνι το οποίο είναι τρία σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι νέα τεχνολογία.
0: Ναι.
6: Είναι ένα καλτσέτο το οποίο είναι κλειστό, αλλά είναι όλα. Είναι,
0: κυκλικό είναι όλο αυτό έτσι.
6: Είναι καινούργια τεχνολογία, είναι και χειμώνα και καλοκαίρι, μπορεί να το χρησιμοποιούν ομάδες, σχολεία, είναι ανοιχτό για όλο το κόσμο.
0: Και τρία είναι σε όλη την Ελλάδα, το τρίτο δηλαδή είναι αυτό που φτιάχνετε τώρα στη Βάρδα. Στην
6: τεχνογνωσία τώρα φτιάχνουμε τα ξεκινήσει, αλλά είχαμε την ευτυχία να είμαστε από τους πρώτους τρεις που φτιάχνουν τώρα. Σε ένα χρόνο, σε δύο, μπορεί να είναι και 20 και 30. Αλλά
0: για τώρα, μιλάμε για τώρα.
6: Την,
0: ναι.
6: Την ηλία τέτοιο δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
6: Είναι τελευταίες τεχνολογίες. Και περιμένουμε ως τον ούπο να κάνουμε και τα εγγένεια. Έχει ολοκληρωθεί δηλαδή η κατασκευή του.
0: Ένα ακόμα μεγάλο έργο για μένα είναι η ανάπλαση της πλατείας στην Ανδραβίδα, όπου εκεί θα αναδειχθεί και η Αγία Σοφιά, είναι και το σχολείο το που οδεύει και αυτό, το δημοτικό που... Ναι, ναι. Θα δώσει μια άλλη όψη σε ολόκληρη την Ανδραβίδα. Πότε τελειώνει η ανάπλαση αυτή? Είναι και το παλιό δημαρχείο εκεί, εν πάση
6: περιπτώσει. Η ανάπλαση έχει φτάσει περίπου στο τέλος της. Πιστεύω ότι είναι μέσα αυτό το μήνα θα έχει τελειώσει, να το πω έτσι. Μόνο κάτι πέργολες έχουν μείνει να μπουν. Και από εκεί και πέρα άμεσα θα ξεκινήσει. Τώρα βγαίνει ο διαγωνισμός για το σχολείο της Ανδραβίδας. Πέρασαν όλα τα διοικητικά συμβούλια, πέρασαν το κομμάτι το γράφειο κρατικό. Και τώρα από τα χαρτιά θα περάσουμε στην πράξη. Θεωρώ ότι άμεσα ξεκινάει και αυτό το σχολείο. Είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια ένα έργο, το οποίο και αυτό ήταν άκρως απαραίτητο για την τοπική κοινωνία της Ανδραβίδας και για τους μικρούς μαθητές. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε, οι μαθητές του σχολείου της Ανδραβίδας, του Δημοτικού, κάνουν μάθημα σε λιόμενες αίθουσες.
0: Να σας θέσω ένα ερώτημα που μόλις μου ήρθε από ακροατή. Να σας ρωτήσω, λέει, αν θα γίνει κόμβο στα φανάδια της παλιάς πυροσβεστικής και διαπλάτυνση μέχρι το Μοσχονέρι. Αν
6: κόμβος, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε από την αυτονάκτορα, που είναι ο εργολάβος του έργου, γιατί προφανώς μιλάνε για τις διασυνδετήριες οδού, ο τελευταίος κυκλικός κόμβος είναι πάνω στο ύψος του Μοσχονερίου. Από εκεί και πέρα, από το Μοσχονέρι μέχρι τα φανάρια της πυροσβεστικής, θα γίνει καθαρισμός του δρόμου, θα ασφαλτοστρωθεί με καινούριο αντιολισθητικό τάπητα και θα τοποθετηθούν και φώτα. Αυτά προβλέπονται στην μελέτη. Και θα τοποθετηθούν και γενικά κάποια μέτρα ασφαλείας, γιατί είναι και κατοικημένη περιοχή εκεί πέρα. Οπότε δεν συνάδει και δρόμους αρχές κυκλοφορίας, αλλά με κατοικημένη περιοχή.
0: Τώρα, Δήμαρχε, θέλω να ρωτήσω κάτι. Λέτε σε μία από τις δηλώσεις που κάνετε χθες, αυτό το διπορικό που έγινε από συναδέλφους στο Δήμο, ότι συνεχίζουμε να αναζητούμε συνεχώς πόρους και χρηματοδοτήσεις. Το γράφει και σήμερα ο φίλος μου και συνάδελφος ο Μιχάλης ο Δημητρόπουλος στην πρώτη. Μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε. Αναζητάτε παντού πόρους και χρηματοδοτήσεις. Πώς πάτε και ζητάτε και παίρνετε χρήματα? Γιατί είναι ο Δήμος τα τελευταία 2-3 χρόνια που παίρνει τις περισσότερες χρηματοδοτήσεις από όλους τους υπόλοιπους Δήμους, τουλάχιστον της Ηλίας, για μην πω όλη της Δυτικής Ελλάδας. Ποιο είναι το μυστικό σας πάνω σε αυτό?
6: Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό. Είναι ότι έχουμε με την τεχνική υπηρεσία βάλει το κεφάλι κάτω, ξαναλέω με όλες τις υπηρεσίες. Και ετοιμάζουμε μελέτες, τις οποίες αυτές τις μελέτες, όταν υπάρχει κάποια πρόσκληση, πάμε και τις καταθέτουμε και αναζητούμε και το καλύτερο. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω όμως και πάλι, δεν είναι μόνο να πρέπει να πάμε να ζητήσουμε. Δηλαδή τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, δυστυχώς, ευτυχώς ή καλώς, κάπως θα λέμε, είναι στην Αθήνα. Πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία συνέχεια με τα Υπουργεία. Και να πω λίγο και κάτι. Πρέπει στα Υπουργεία να πηγαίνεις με την καλή έννοια του όρου να τους ενοχλεί συνέχεια. Γιατί άμα πας μία φορά, είναι σαν να μην πήγες ποτέ. Στις 2, στις 3, στις 4, στις 10 θα αρχίσουν.
0: Ναι, αλλά να τους ενοχλείς έχοντας προετοιμαστεί κατάλληλα να τους ενοχλείς.
6: Όχι, ακριβώς.
0: Ξεκινάς έτσι και πας και λες αερολογίες.
6: Όχι, το γεια σας ήρθα, έχει πεθάνει. Είτε ότι αν δεν μου κάνετε αυτό, θα βγω εγώ έτσι, να σας κάνω εδώ. Αυτές είναι πολιτικές ξεπερασμένες. Πλέον πηγαίνεις με τις προτάσεις σου. Προσπαθείς να καταδείξεις την αναγκαιότητα αυτών των έργων. Ξαναλέω και τα λεφτά δεν είναι άπειρα. Ούτε πιστεύω κανένας δήμαρχος έχει 10 εκατομμύρια, 100 πόσα εκατομμύρια εδώ σε κάθε ταμείο και δεν θέλει να κάνει έργα. Να είμαστε ειλικρινείς κιόλας. Και πιστεύω ότι όλοι οι δήμαρχοι παλεύουν και προσπαθούν για το καλύτερο. Αλλά ξαναλέω και πάλι, θέλει επιμονή, υπομονή, θέλει να πας τεκμηριωμένος, θέλει το τσαγανό, αυτό που λέει, το να μπορέσεις να διεκδικείς και κάποια πράγματα και μερικές φορές να πω και κάτι, άμα νιώθεις ότι αδικείς, να συγκρουστείς, αλλά συγκρουστείς μέσα σε νορμάλ πλαίσια για να αποδείξεις ότι κύριε,
0: ότι έχουν λάθος, ότι έχετε αδικηθεί. Μάλιστα. Ένα τελευταίο που θέλετε να πείτε στον κόσμο που μας ακούει.
6: Εγώ θα ήθελα να πω ότι τα έργα γίνονται. Τα έργα σίγουρα είναι ένα άλμα προς αμπρός, είναι έργο που το τι μπορούμε να αφήσουμε στα παιδιά μας. Mm-hmm. Από εκεί στις επόμενες γενιές. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η καθημερινότητα. Δυστυχώς η υποστελέχωση που υπάρχει στους Δήμους όλους μας κάνει να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλα τα αιτήματα τα οποία, ξαναλέω και πάλι, δίκιο έχει ο Δημότης να φωνάζει. Δεν είναι τυχαίο που λέει, τα παράπονα στον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος είναι ο πρώτος βαθμός που τα ακούει, να το πω έτσι.
0: Βέβαια.
6: Και είναι αυτός που τρώει το περισσότερο ξύλο. Λοιπόν, δεν είναι ότι δεν θέλουμε να τα κάνουμε ή ότι αγνοούμε επιδεικτικά. Είναι ότι δυστυχώς δεν φανταστείτε ότι έχω ένα χειριστή μηχανημάτων έργου. Αυτή τη στιγμή δύο. Μάλλον, οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι.
0: Για να καλύψει το όλο το Δήμο. Να καλύψουν όλο το Δήμο.
6: Όλο το Δήμο. Τα μηχανήματα είναι τα γκρέιντερ όλα αυτά, είναι παλιά. Αντιμετωπίζουν πολλές φορές βλάβες. Αναγκαζόμαστε να πηγαίνουν πίσω τα προγράμματα. Οι υπάλληλοι προσπαθούμε με διάφορα.
0: Η αλήθεια όμως είναι ότι και πολλά, μηχανήματα καινούργια πήρατε κατά τη διάρκεια της ετίας.
6: Έχουμε πάλι ένα απορριμματοφόρο, έχουμε πάλι μια τσάπα. Αλλά φανταστείτε ότι η τσάπα αυτή δεν είναι να κάνει πορείες και χιλιόμετρα, είναι να τη φορτώνουμε πάνω σε, πώς το λένε, σε αυτό για να μπορεί να πάει. Για φανταστείτε να φύγει μια τσάπα από τις Ξενιές για να πάει στην Κιλίνη, πόση ώρα θέλει
0: και βέβαια.
6: Πόση επιβάρηση είναι για το μηχάνημα. Λοιπόν, ή ένα γκρέιντ ή ένα GCB. Τέλος πάντων, το παλεύουμε, προσπαθούμε. Ξαναλέω και πάλι, σίγουρα θα υπάρχουν και πολίτες οι οποίοι θα νιώθουν ότι αδικημένοι, να το πω έτσι, ότι δεν τους έχει γίνει αυτό το οποίο ζητήσανε. Γενικά όποιος δεν εργάζεται δεν κάνει λάθη, αλλά θεωρώ ότι προσπαθούμε με όλους τους αντιλημάσους, με όλους να τους ικανοποιήσουμε, να μπορέσουμε μέσα στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, δεν τυχαίο,
0: των οικονομικών δυνατοτήτων που υπάρχουν.
6: Ναι, δουλεύουμε μέχρι και Σαββατοκύριακα μερικές φορές για να μπορέσουμε, γιατί είναι τόσο, ο Δήμος ο δικός, όπως γνωρίζετε, είναι ο μεγαλύτερος έκσταση, με μεγάλες ανομοιογένειες.
0: Ναι, βέβαια.
6: Ξεκινάμε από τα βόρεια πάνω ένας αγροτοκτηνοτροφικός μέχρι τα νότια που είναι τουριστικό. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι περιοχές από τη μικρότερη, δηλαδή ξεκινήσαμε από τις ξενιές, από το Σαφικό Καμπο, από παντού, μέχρι τις μεγάλες, τα Λεχενά, την Αδραβίδα και όλα αυτά, έχουν ανάγκες, οι δημότες έχουν δίκιο, προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο, να καλύπτουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες. Και, δεν ξέρω, πιστεύω όμως ότι με τη συνείδησή μου εγώ, αλλά πιστεύω και όλη η δημοτική αρχή,
0: τα έχετε καλά και αυτό είναι σημαντικό.
6: Πάμε καλά, γιατί ξαναλέω και πάλι, δεν είμαστε όλο το 24ωρο τρέχουμε. Δεν είναι ότι...
0: Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα αυτά που κάνετε, να ολοκληρωθούν τα έργα σύντομα, να φτιάξετε και άλλα έργα για το Δήμο σας, ό,τι καλύτερο. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ για τη συνομιλία.
6: Και το άλλο το οποίο θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά τα έργα, να σας πω και το πιο βασικό, είναι ότι όλα αυτά τα έργα, φυσιολογικό είναι να προκαλούν και κάποια όχληση. Θα το πας και βάλεις
0: βιολογικό,
6: θα κάψεις, θα υπάρχει σπόνη, θα υπάρχουν οι δρόμοι, θα υπάρχουν όλα αυτά. Θα κάνουν, πρέπει, αυτό είναι που θέλω να πω σε όλους τους μόνους, να κάνουν υπομονή. Τα έργα, η ταλαιπωρία που δικαιολογημένα υφίστανται είναι προσωρινή, τα έργα όμως μένουν όπως λένε και οι παλιοί και είναι κάτι τα οποία αυτά σε ένα χρόνο, δύο χρόνια θα τα έχουμε όλα ξεχάσει, είναι το τι μένει πίσω.
0: Ακριβώς,
6: και
0: ακριβώς.
6: Το τι μπορούμε αυτό να καρποθούμε.
0: Ακριβώς.
6: Θεωρώ ότι, ξαναλέω και πάλι, τώρα είναι καλοκαίρι, σκάβουμε, υπάρχει σκόνη, υπάρχει τόνο.
0: Και το έργα το καλοκαίρι γίνονται έτσι.
6: Το χειμώνα βρέχει, υπάρχουν λάσπες. Μακάρι να μπορούσαμε να ξεκινήσουμε ένα έργο σήμερα για να το τελειώσουμε χθες. Αλλά δεν γίνεται.
0: Ευχαριστώ και πάλι, Δήμαρχε, να είστε
6: καλά.
0: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε το υποδήμαρχος. Εγώ δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Συγκρίνεται τα με αυτά που έλεγα νωρίτερα εγώ περί λίμνης ποινιού και γενικά. Βγάλετε τα δικά σας συμπέρασματα. Πάμε σε διαφημίσεις για να επανέλθουμε, διότι την Παρασκευή το βράδυ καθαρογράφηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Σας είχα πει ότι δεν μιλάμε για αυτό το θέμα, παρόλο την Πέμπτη, Τετάρτη βγήκαν όλα τα site, όλα τα ΜΜΕ, τα αθηναϊκά και λέγανε γι' αυτό. Είχα πει ότι θα περιμένουμε. Όπως μας είχε ενημερώσει ο φίλος και δικηγόρος, ο Λυσίας ο Χριστοδουλόπουλος, να καθαρογραφεί η απόφαση, να την έχουμε στα χέρια μας και μετά να πούμε ό,τι χρειάζεται να πούμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε λοιπόν με τον κύριο Χριστοδουλόπουλο για να μας πει λοιπόν για αυτή την απόφαση και το τι πρέπει να περιμένει το υπερχρεωμένο νοικοκυριό. Πάμε.
7: Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
9: Diamonds are forever.
10: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
11: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
12: Θανασάκη!
11: Ναι, ναι, μαμά.
12: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
13: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
14: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
15: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
16: Πριν πάω στο κύριο Χρυσοδουλόπουλο για το θέμα του νόμου Κατσέλη για την απόφαση του Αρείου Πάγου, θέλω να πω στη φίλη ακροάτρια που πήρε από την Αμαλιάδα και την ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρε τηλέφωνο, ότι πριν από περίπου 10 μέρες είχαμε τον κύριο Χρυσοδουλόπουλο και μας απάντησε σε διάφορα ερωτήματα. Προσπαθούμε να τους παίρνουμε όλους. Δεν βγαίνουν όλοι όμως. Για παράδειγμα, ο Δήμαρχος Ποινιού δεν θέλει να βγει στην εκπομπή τη δική μου. Τον είδα έξω από το Δημαρχείο της Αμαλιάδας, σου είπα να βγει στην εκπομπή. Μου λέει: όχι, δεν θέλω, με παίρνεις. Ο Δήμαρχος Πύργου, κανείς, έχει πει εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο ότι είμαστε βριστές του, δεν θέλει να βγει σε εμάς. Λες και Δεν καταλαβαίνω ότι απαντάνε στους πολίτες, αλλά επειδή τους έχουν γραμμένους στους πολίτες, έχουν και αυτή τη συμπεριφορά. Ο δήμαρχος Αντρίτσανας Κρεστένων βγαίνει ο άνθρωπος όποτε γίνεται. Πολλές φορές που τον παίρνουμε τηλέφωνο είναι σε σκέψη, δεν μπορεί να μιλήσει. Όταν μπορεί όμως πάντα μιλάει. Ο δήμαρχος Ζαχάρος είναι ένας εξαφανισμένος τύπος εκεί, το οποίο έχω πάρει εγώ τηλέφωνο, έχω αφήσει και το τηλέφωνό μου να με πάρει, να μιλήσουμε, να βγει. Είναι εξαφανισμένος, δεν βρίσκεται πουθενά αυτός. Απλά στέλνει κάτι δελτία τύπου εκεί όπου το θυμάται για να γράφει ό,τι γράφει. Δεν βγαίνει ποτέ. Το ίδιο και ο Παναγιωτόπουλος της Αρχαίας Ολυμπίας, ο οποίος και αυτό δεν μπορούμε να τον βρούμε πουθενά. Όλο μας παραπέμπουν σε κάτι άλλους και ό,τι δεν είναι, ή μας λένε ότι δεν είναι εδώ και είναι στην Αθήνα και έχει. Δεν βγαίνει. Είναι δήμαρχη ευθυνόφλων, με παίρνεις. Ο δήμαρχος Πύργου, ο Κανής, έχει πει εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο ότι είμαστε βριστές του, δεν θέλει να βγει σε εμάς. Λες και. Δεν καταλαβαίνω ότι απαντάνε στους πολίτες, αλλά επειδή τους έχουν γραμμένους στους πολίτες, έχουν και αυτή τη συμπεριφορά. Ο δήμαρχος Αντρίτσανας Κρεστένων βγαίνει ο άνθρωπος όποτε γίνεται. Πολλές φορές που τον παίρνουμε τηλέφωνο είναι σε σκέψη, δεν μπορεί να μιλήσει. Όταν μπορεί όμως πάντα μιλάει. Ο δήμαρχος Ζαχάρος είναι ένας εξαφανισμένος τύπος εκεί, το οποίο έχω πάρει εγώ τηλέφωνο, έχω αφήσει και το τηλέφωνό μου να με πάρει, να μιλήσουμε, να βγει. Είναι εξαφανισμένος, δεν βρίσκεται πουθενά αυτός. Απλά στέλνει κάτι δελτία τύπου εκεί όπου το θυμάται για να γράφει ό,τι γράφει. Δεν βγαίνει ποτέ. Το ίδιο και ο Παναγιωτόπουλος της Αρχαίας Ολυμπίας, ο οποίος και αυτό δεν μπορούμε να τον βρούμε πουθενά. Όλο μας παραπέμπουν σε κάτι άλλους και ό,τι δεν είναι, ή μας λένε ότι δεν είναι εδώ και είναι στην Αθήνα και έχει. Δεν βγαίνει. Είναι δήμαρχοι ευθυνόφοβοι, είναι.

0: είναι εξαφανισμένος, δεν βρίσκεται πουθενά αυτός, απλά στέλνει κάτι δελτία τύπου εκεί όπου το θυμάται για να γράφει ό,τι γράφει. Δεν βγαίνει ποτέ. Το ίδιο και ο Παναγιωτόπουλος Αρχαίας Ολυμπίας, ο οποίος και αυτό δεν μπορούμε να τον βρούμε πουθενά. Όλο μας παραπέμπουν σε κάτι άλλους και ό,τι δεν είναι, ή μας λένε ότι δεν είναι εδώ και είναι στην Αθήνα και έχει. Δεν βγαίνει. Είναι δήμαρχοι ευθυνόφοβοι, είναι δήμαρχοι που έχουν ανθρωποφοβία πάνω τους, φοβούνται μην βγουν στο ραδιόφωνο και πούνε πράγματα που δεν ισχύουν. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτή είναι η πραγματικότητα που υπάρχει με τους δημάρχους. Αν υπάρχει όμως ερώτημα, όπως έγινε και με τον Χρυστοδουλόπουλο που βγήκε, γιατί υπήρχαν συγκεκριμένα ερωτήματα ακροατών και ο άνθρωπος βγήκε και απάντησε. Αν υπάρχουν ερωτήματα, ευχαρίστως να μας τα θέτετε και εμείς θα τους παίρνουμε τηλέφωνο. Όσοι από αυτούς θέλουν να βγαίνουν. Οι υπόλοιποι, να τους κρίνετε εσείς, δεν βγαίνουν πουθενά. Απλά πηγαίνουν μόνο σε εκπομπές που τους χαϊδεύουν, προσέχετε, που τους βαράνε παλαμάκια και προσπαθούν και με τα δελτία τύπου να δείξουν μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό φοβόνται και δεν βγαίνουν στο Ιόνιο, είτε σε μένα είτε στο Μάκη του Νοθάρου. Επειδή εμείς δεν τους χειροκροτάμε. Πάμε στον κύριο Χρυστοδουλόπουλο, γιατί έχουμε μόλις 7 λεπτά στη διάθεσή μας. Κύριε Χρυστοδουλόπουλο, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, καταρχάς καθαρογράφτηκε η απόφαση την Παρασκευή το βράδυ, όπως μου είπατε, του Αρείου Πάγου, αυτή για την οποία έχουμε μιλήσει πριν από κάποιες ημέρες. Που θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα πολύ σύντομη για να θέσω μετά κάποια ερωτήματα.
1: Βεβαίως, πριν πω όμως στην ουσία, κύριε Φάκο, ήθελα να πω το εξής, να κατηριάσω μάλλον το εξής. Υπήρξε, εάν και εσείς το παρατηρήσατε, ένας οχετός παραπληροφόρησης μιας ημέρας περίπου. Ήδη από την Πέμπτη το πρωί οργίασαν τα site.
0: Ακριβώς,
1: αλλά γενικότερα όλα τα ΜΜΕ. Και μάλιστα στέκονταν σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Μιλούσαν περί ασάφειας ως προς το ζήτημα του τόκου και το πότε ουσιαστικά γίνεται η έναρξη της τοκοφορίας. Αυτό έγινε καθ' όλη την ημέρα, επειδή το παρακολούθησα το θέμα της Πέμπτης και είδατε, επειδή μιλήσαμε, εγώ επιφυλάχτηκα να διαβάσω το κείμενο της απόφασης και μετά να μιλήσω.
0: Το ανέφερα και προηγουμένως, κύριε Χρυστοδουλόπουλο, ότι αυτό, περιμένατε την καθαρογραφή απόφαση για να πείτε τα συμπεράσματα.
1: Τώρα, πώς γίνεται όλα τα sites και μάλιστα μη νομικά sites να γυρνάνε προκαταβολικά χωρίς να έχουν διαβάσει το κείμενο και να αρχίσουν να διασπείρουν σε όλο τον κόσμο την δημιουργική ασάφεια ότι η ίδια η απόφαση είναι ασαφής, νομίζω ότι. Όλοι οι ακροτές σας μπορούν να καταλάβουν πού στοχεύει όλη αυτή η κατάσταση.
0: Όντως. Θέλετε να μας δώσετε μια έτσι γενική εικόνα της απόφασης αυτής για να θέσω μετά στο χρόνο που μας απομένει στα 6 λεπτά 2-3 ερωτήματα, αν προλάβω.
1: Κοιτάξτε, η απόφαση κινήθηκε στα εύλογα πλαίσια και εξηγούμε. Δεν μας είπε τίποτα διαφορετικό από αυτό που λέει το γράμμα και το πνεύμα του νομοθέτη στο νόμο 3869 του 2010, δηλαδή το νόμο Κατσέλη. Κάνει μια πολύ ωραία αναδρομή λέγοντας στο ιστορικό της ότι η υπερχρέωση είναι ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα, δεδομένου ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των πολιτών έχει οδηγηθεί στην περιθωριοποίηση, αφού δεν υπήρχε η αγοραστική δυνατότητα των πολιτών να απεγκλωβιστούν από την υπερχρέωση και δεν μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο να συμμετέχουν στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου. Δηλαδή, πράγμα αυτονόητο, υπό την έννοια ότι, όπως ξέρετε και εσείς, από το 2010 και μέχρι τουλάχιστον το 2019-20 είχαμε τα μνημόνια, οπότε η αγοραστική ικανότητα του μέσου πολίτη ήταν σαφώς μειωμένη. Άρα η απόφαση, κάνοντας αυτή την αναδρομή, έρχεται να αναγνωρίσει με λίγα λόγια τα αυτονόητα. Από εκεί και πέρα προχωράει λίγο παρακάτω, λέγοντας ότι κανονικά, απαντώντας το προδικαστικό ερώτημα του Ειρηνοδικείου Ιωαννίων, βάσει του οποίου αποτέλεσε αφορμή για να βγει, έρχεται και μας λέει μετά ότι ο τόκος, αναφορικά με το πρώτο ερώτημα που τέθηκε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με πλειοψηφία μάλιστα 29-12, 29 ψήφισαν υπέρ και 12 κατά, ότι πρέπει οπωσδήποτε ο υπολογισμός του τόκου να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του άλικτου κεφαλαίου της οφειλής. Σας το διαβάζω επί λέξη.
0: Ναι, που εκτόξευε μετά το μηνιαίο δάνειο σε ύψη.
1: Ακριβώς, γιατί ο τόκος δεν υπολογιζόταν στα 300, 400, 500 που έλεγε η τοκοχρεωτική δόση, αλλά επί του συνόλου του ρυθμιζόμενου ποσού. Ακριβώς. Για παράδειγμα, χρώσταγε 100.000, 120.000, άρα ερχόταν η τράπεζα και σου έλεγε ότι εγώ το μήνα σου, τον τόκο επί του μήνα σου, δεν θα τον υπολογίσω βάσει της μηνιαίας δόσης, αλλά επί του συνολικού ποσού.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι κεφαλαιώδες και ακαθόδες ζήτημα για το σύνολο των οφειλετών, υπό την έννοια ότι εκεί που έπρεπε να πληρώσουν, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της τράπεζας, περίπου τα διπλάσια ποσά βγαίνανε

0: με τις μηνιαίες τοκοχρεωτικές δόσεις, αυτό πλέον η επιβάρυνσή τους θα είναι αδιανόητα χαμηλή, γιατί μάλιστα προνόησε η απόφαση του Αερίου Πάγου και προσδιορίσε εκτός όλων των υπολείπων και τις δύο περιπτώσεις βασικών διατακτικών αποφάσεων του νόμου Κατσέλη. Εξηγούμε. Πάντα στο τέλος της υπαγωγής, εφόσον ο κύριος Πάκος, ο κύριος Χρυστοδουλόπουλος ή οποιοδήποτε υπαγόταν στο νόμο Κατσέλη, έλεγε το δικαστήριο ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα λάμβανε χώρα η αποπληρωμή εφόσον ήθελε να προστατεύσει την κύρια κατοικία. Συνήθως αυτό ήταν στις 240 δόσεις, δηλαδή στα 20 χρόνια, και κινούσε είτε από την ίδια μέρα έκδοσης απόφασης είτε μετά από την παροχή, περίοδου τριετούς χάριτος, ή δηλαδή την ημέρα που δημοσιευόταν ή μετά από 3 χρόνια. Για τα υπόλοιπα 20 χρόνια σου όριζε ένα συγκεκριμένο πλαφόν ποσό επί του συνολικού, με συνολικό επιτόκιο, και είχε δύο διαχωρισμούς. Ή το μέσο κειμενόμενο, έλεγε, του δίκτυ της Τράπεζας της Ελλάδος, ή το μέσο σταθερό. Αντιλαμβάνεστε ότι οι τράπεζες προσίδιον όφελος χρησιμοποιούσαν και κάναν τη δική τους ερμηνεία, βάζοντάς τους όχι ούτε το μέσο κειμενόμενο, ούτε το μέσο σταθερό. Πήγαιναν και τους έβαζαν το τοκοχρεωτικό, το οποίο ουσιαστικά, για να το πούμε μαθηματικά να τα καταλάβει ο κόσμος, αν και τα βίωσε ο περισσότερος εξ αυτών, εκεί που ήταν 500 ευρώ η δόση για παράδειγμα, γινόταν μαζί με τους τόκους περίπου 850. Αυτή τη στιγμή έρχεται ο Άριος Πάγος και λέει: όχι κύριε, δεν θα το υπολογίζετε επί του αλήπτου κεφαλαίου, θα το υπολογίζετε εάν είναι μέσο κειμενόμενο με αυτό που σου έδινε το δελτίο της Τράπεζας Ελλάδος, το οποίο κατά μέσο όρο κύριε Φάκο, γιατί θέλω να μιλήσουμε συγκεκριμένα νούμερα, ήταν περίπου 3,45 έως 3,8 στη χειρότερη των περιπτώσεων. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο τόκος που θα μπει στα 500 ευρώ που χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα θα είναι το 3,5. Το 3,5% του 500 αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα εξαιρετικά χαμηλό νούμερο. Και στην άλλη περίπτωση, όπου μίλαγαν οι αποφάσεις για μέσο σταθερό, εκεί έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ελάφρυνση, διότι πολύ απλά ο τόκος ο συγκεκριμένος του μέσου σταθερού ήταν από 0,45 έως 1,4. Μιλάμε πάντα για τη δεκαετία που μας πέρασε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε από το 10 μέχρι το 2020.
1: Να σας... οπότε... Ναι, ναι, οπότε ολοκληρώστε για να σας θέσω εγώ δύο.
0: Τα λέω λίγο γρήγορα γιατί είπατε ότι έχουμε.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, θα κάνουμε μόνο μια διακοπή για να μπει η ώρα όταν μου πει ο Χρήστος και μετά θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα.
0: Ωραία.
1: Γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως. Οπότε στο παράδειγμα των 500 ευρώ αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον σύμφωνα με την ολομέλεια του Αρίου Πάγου και κυρίως με τους 29 πραγματικά αξιοπρεπέστατους δικαστές, τρεις εκ των οποίων ήταν και αντιπρόεδροι Αρίου Πάγου, όλοι οι υπόλοιποι μειοψήφισαν. Βέβαια θα τα πούμε όταν μου δοθεί ο χρόνος, γιατί πρέπει να μιλήσουμε με ονόματα και συγκεκριμένη περίπτωση, έχει μεγάλη σημασία. Άρα λοιπόν στα 500 ευρώ, στη χειρότερη των περιπτώσεων θα μπει τόκος περίπου στο 3,5%, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα μπει περίπου στο 0,8. Για να τα πούμε με συγκεκριμένα νούμερα.
1: Λοιπόν, να βάλουμε την ώρα, Χρήστο, τώρα να πάμε να ακούσουμε την ώρα και μείνετε για να συνεχίσουμε λίγο ακόμα να σας θέσω 2-3 ερωτήματα πάρα πολύ σημαντικά.
2: Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λίγο την εκπομπή για λίγο ακόμα, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά χιλιάδες ανθρώπους που μας ακούνε και που θέλουν να πάρουν απαντήσεις μετά την καθαρογραφή της απόφασης του Αρείου Πάγου το βράδυ της Παρασκευής. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον δικηγόρο, τον κύριο Λυσία Χρυστοδουλόπλο, που έχει δικευτεί πάνω σε αυτό το θέμα. Και το ερώτημά μου είναι, κύριε Χρυστοδουλόπλε, αν η απόφαση του Αρείου Πάγου αυτή θα έχει αναδρομική ισχύ.
2: Για μένα. Το αναδρομική δεν μπορεί να υπάρξει στη συγκεκριμένη περίπτωση και εξηγούμε. Ο Άριος Πάγος δεν μπορούσε να μιλήσει για αναδρομικότητες. Μίλησε ξεκάθαρα για αυτό που του έπρεπε, γιατί έκανε ερμηνεία απόφασης. Η ερμηνεία απόφασης, κύριε Φάκο, εξ υπαρχής περιλαμβάνει την αρχή της ρύθμισης. Άρα είναι μεν λάθος η ορολογία, βέβαια ο κόσμος έτσι το καταλαβαίνει. Αν από τον Νοέμβριο του 2016 μέχρι και σήμερα θα έπρεπε να δίνει αυτά ή αυτά. Αυτό θέλει να πει η αναδρομικότητα.
1: Ναι,
2: είναι λάθος νομικά, αλλά επί της ουσίας έτσι είναι. Ο Άριος Πάγος λοιπόν εξειδίκευσε και είπε ξεκάθαρα ότι το επιτόκιο το συγκεκριμένο αγνωμοδότηση και σας ανέλησα θα υπολογίζεται για όλο τον διαδραμώντα χρόνο από την έναρξη της ρύθμισης έως την εξόβληση κάθε δόσης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η εφαρμογή του επιτοκίου θα γίνει από την πρώτη κιόλας δόση. Εάν κάποιοι λοιπόν δανειολήπτες έχουν δώσει αυτά που οι ίδιες οι τράπεζες ζητούσαν υπερόγκως, έχουν δικαίωμα για δύο πράγματα. Πρώτον, είτε να τα αναζητήσουν όσα χρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με τη διατάξη του αδικαιολόγητου πληθυσμού, με λίγα λόγια να ενάγουν τις τράπεζες στα δικαστήρια και να ζητήσουν πίσω το υπολοιπόμενο ποσό, το παραπάνω ποσό που έδιναν, κακώς το έδιναν, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της τράπεζας, είτε να συμψηφίσουν, εφόσον είναι ακόμα ενεργή η ρύθμιση και δεν έχουν ολοκληρώσει τις 20 αιτίες, να συμψηφίσουν με τα μελλοντικά. Εγώ αυτό που προτείνω σαν δικηγόρος, τουλάχιστον στους δικούς μου εντολείς, είναι το δεύτερο, έτσι ώστε να τελειώσουν και μια ώρα αρχίτερα.
1: Μάλιστα. Η απόφαση τώρα αυτή επηρεάζει τους δανειολήπτες που δεν είναι στο νόμο Κατσέλη?
2: Όχι, είναι ξεκάθαρα ότι η συγκεκριμένη απόφαση αφορά μόνο όσους έχουν ενταχθεί και κυρίως όσους έχουν χρησιμοποιήσει τον νόμο Κατσέλη για προστασία κυρίας κατοικίας.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό απάντηση. Είναι ξεκάθαρο εδώ με το.
1: Πολύ ωραία. Και ένα ακόμη ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι το εξής. Ένας δανειολήπτης του νόμου Κατσέλη που κατέφυγε στα δικαστήρια και με δικαστική απόφαση πληρώνει κάθε μήνα κάποιο ποσό, δικαιούται αυτής της απόφασης? Δηλαδή μπορεί να αλλάξει εκ νέου τη μηνιαία πληρωμή και ίσως να μειωθεί και το δάνειό του?
2: Αυτό ανεξάρτητα από την απόφαση της Ολομέλειας θα μπορούσε άνετα, εφόσον υπάρχουν νεότερα πραγματικά δεδομένα. Δηλαδή αυτό που κάναμε και κάνουμε ακόμα και σήμερα, που παρότι δεν υπάρχει ο νόμος ήδη από τον Φλεβάριο του 2019, είναι στις περιπτώσεις που έχουν μεταβληθεί τα δεδομένα από τότε που αποφάνθηκε ο δικαστής για το αν ο κ. Πάγος ή ο κ. Χρυστοδουλόπουλος έπρεπε να μπει και με ποιο ποσό θα έπρεπε να μπει μέσα στο νόμο Κατσέλη. Αν στην πορεία της ζωής του έχουν συμβεί τελείως διαφορετικά πραγματικά περιστατικά και δεδομένα, όπως για παράδειγμα μια ασθένεια η οποία του εμποδίζει την εργασία, ή όπως για παράδειγμα μια αναπηρία η οποία επίσης του εμποδίζει και το προσδόκιμο της ζωής, αλλά και κυρίως την καθημερινότητά του.

0: ξεκινήσει. Καλό θα είναι να μιλήσει με επιστήμονες που διακονούν αυτό που διακονούν όσα χρόνια ειδικεύονται σε αυτά τα πράγματα.
1: Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συνομιλία που είχαμε, για τα όσα μας διαφωτίσατε, κύριε Χρυσοδουλόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά μετά τις 1. Βεβαίως τράβηξε λίγο περισσότερο λόγω αυτής της συνομιλίας που είναι πάρα πολύ σημαντική για χιλιάδες κόσμο. Τίποτα άλλο από εμάς. Θα πάμε να ακούσουμε χορηγούς, σήμα εκπομπής και μείνετε κοντά μας για να ακούσετε και τα υπόλοιπα που ακολουθούν.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις αποδείξεις, η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
10: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
9: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
13: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
14: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
15: Το δίλημα είναι αν θα συνεχίσει να υπάρχει σαν συντεταγμένο κόμμα ή όχι ο ΣΥΡΙΖΑ.
16: Έμπα στο διαρρόλιο.
15: Η πρόταση της πολιτικής γραμματείας, η χθεσινή, η σημερινή,

0: τα τσακίδια.
1: Έπρεπε να έχει κλείσει. Ουσιαστικά έχει κλείσει. Από τον Ιούλιο του 2015. Όταν έκανε την Κολοτούμπα και όταν έφερε το μνημόνιο το τρίτο και όταν έκανε το όχι ναι. Ναι, το Σεπτέμβριο μετά πήρε πάλι από τον ελληνικό λαό ένα 32% και κυβέρνησε για 4 χρόνια και με τον Καμένο και έκανε όλα τα άλλα. Από τότε είχε τελειώσει όλο αυτό. Δεν το καταλάβανε και οι ψηφοφόροι, δεν έχει σημασία. Έπρεπε να ξεφτυλιστεί το σύμπαν το αριστερό αυτού του τύπου και το βλέπουμε τώρα πώς εξελίχθηκε όλο αυτό μέσα σε 10 χρόνια. Πώς ξεπετάχθηκε και πώς σβήνει, τελειώνει όπως πραγματικά του αξίζει. Θρυνούμε, όπως έχετε καταλάβει, εδώ και κάνα δεκάλεπτο, πόσο εξάλεπτο, με την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ που τόσο τον είχαμε πιστέψει και τόσο είχαμε επενδύσει πάνω εκεί. Έγινε και αυτή η κεντρική επιτροπή και κάπως ψήφισαν και τα δέντρα για να βγει το αποτέλεσμα που ήθελε ο Φάμελος, να πάνε δηλαδή στο δίπλα κόμμα. Και δεν το λέμε εμείς, το λέει το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και Πολιτικής Γραμματείας σε συνέντευξη που έδωσε ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος.
2: Οπωσδήποτε, είτε κάποιος τζογάρει ένα τεράστιο ανθρώπινο κεφάλαιο αρχών, αξιών, στελεχών, ιστορίας, αριστεράς, είτε έχει μιλήσει και δεν το λέει. Αυτό δεν βγάζει νόημα πρώτης όψεως. Όμως.

0: Ποτέ.
1: Καλά, έχει παράδοση ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Μπουζουξίδικο. Τότε που τους είχε κλείσει πάνω στο υπόγειο, που τους είχε κλείσει κάτω μάλλον στο υπόγειο, πάνω σε έναν εξώστη, μισή πάνω, μισή κάτω, μισή απ' έξω, έχουν ξαναγίνει όλα αυτά. Υπάρχει το know-how στην αριστερά της δημοκρατίας, στην ανανεωτική αριστερά, που πάντα ψάχνει το καινούριο, που δεν θέλει μονολυθικότητες, δεν θέλει δογματισμούς και ψάχνει το φρέσκο, και εκεί είναι όλοι μοντέρνοι όσοι πάνε εκεί, σε αντίθεση με τους άλλους που είναι στα άλλα κόμματα της αριστεράς, που είναι πιο κολλημένοι. Εδώ είναι πιο αλέγροι τύποι και γι' αυτό ψάχνουν καρέκλα να κάτσουν, όπως είχε πει και η Μαλβίνα. Συνασπισμός για το συνασπισμό τότε είναι κόλλοι που ψάχνουν καρέκλες. Αυτό τότε. Τώρα είναι όπως ακριβώς το βλέπουμε και το ζούμε. Απέναντι λοιπόν στο Τζίπρα, στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η Νέα Δημοκρατία, για να πάμε και σε αυτούς, η οποία κάνει ένα μίνι μεγάλο, δεν ξέρουμε ανασχηματισμό, φεύγει ο Κυρανάκης από το Υπουργείο Μεταφορών που τόσα είχε προσφέρει σε αυτόν τον τομέα και θα γίνει γραμματέας του κόμματος για να φορτσάρουν οι μηχανές, να σκίσει πάλι το κόμμα, να ξανακυβερνήσει, να κρατήσει την Ελλάδα σταθερή όπως πρέπει. Ο Κυρανάκης λοιπόν έκανε δηλώσεις.
2: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό για την πολύ τιμητική πρόταση την οποία μου έκανε και την οποία αποδέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά, με ενθουσιασμό, διότι η κρίσιμη ώρα της εκλογικής μάχης πλησιάζει.
3: Κακάν, κακάν!
2: Και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή.
4: Πατριώτη, σωθήκαμε! Ζήτω ελευθεριά!
2: Άρα, εγώ ολοκληρώνω το έργο μου στο Υπουργείο Μεταφορών.
5: Μπράβο!
2: Αποχωρώ με ψηλά το κεφάλι από το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο αυτούς τους 15 μήνες διαχειρίστηκα με πολύ μεγάλη ένταση αλλά και πάρα πολύ αγάπη. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να συνεχίσουμε να τηρούμε τις υποσχέσεις μας στον ελληνικό λαό.

0: η μισή μου οικογένεια, ειδικά το κομμάτι που προέρχεται από την Κρήτη, είναι αριστερή, αριστερών αντιλήψεων. Με τον πρώτο μου ξάδερφο, ο οποίος είναι κομμουνιστής, κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις.
1: Γι' αυτό συνεχίσαμε το ίδιο τραγούδι, τον Μπέλα Τσάου, γιατί το είχαμε στους αριστερούς, στο Φάμελο, στον Τζίπρα, στον Πολάκη, λογικό εξηγείται. Αλλά τώρα το συνεχίζουμε γιατί ο Κυρανάκης μπορεί να γίνει γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά βασικά είναι αριστερός. Γιατί εδώ έχει έναν ξάδερφο που είναι κομμουνιστής και τα συζητάνε εκεί και τα βρίσκουν. Και ο ίδιος ο Κυρανάκης, αν και μελλοντικός την άλλη εβδομάδα, πότε είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, έχει διατελέσει, έχει κάνει και αυτός ένα πέρασμα από την αριστερά.
0: Επίσης το σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος του Καταμελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο. Μετράω 2 αποβολές για τέτοιους λόγους και οι καθηγητές μου είχαν αυτή την αίσθηση, ότι είμαι αριστερός.
1: Αριστερός είναι, γιατί αν είσαι μια φορά στο σχολείο αριστερός, πρόεδρος του Καπενταμελούς και ο Κυρανάκης, να τα δούμε όλα αυτά, γιατί ο προηγούμενος ήταν πρόεδρος του Καπενταμελούς. Είδατε τι ακριβώς έχει κάνει, πού βρίσκεται και τι τραβάμε με αυτούς τους προέδρους των 15 μελών. Μήπως να καταργηθούν τελείως τα 15 μελή, γιατί είναι φιντάνια, φυτόρια φιντανιών. Και τα πληρώνουμε όλοι στην πορεία. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί οι δεξιοί, όταν θέλουν να επικαλεστούν αγωνιστικές περγαμηνές, λένε για κάτι αποβολές στο σχολείο. Εκεί τελειώνει η αγωνιστικότητά τους, και η Ντόρα Μπακογιάννη κάτι παλιές διηγήσεις, και εδώ ο Κυρανάκης και άλλοι γενικότερα. Μιλάνε πάντα για τα σχολικά χρόνια, τα μαθητικά που λέει και η Βύση. Μετά μπαίνουν κανονικά στο σύστημα και αρχίζουν να μας λένε για τα μακαρόνια.
2: Έχουν διαφορά στην κατανάλωση. Δηλαδή, τι συμβαίνει εδώ? Θα πληρώσει μεν τον ίδιο φόρο στα μακαρόνια, όμως ένας πλούσιος ο οποίος έχει περισσότερα χρήματα θα καταναλώσει και περισσότερο. Άρα η μεγαλύτερη κατανάλωση, τα περισσότερα πακέτα μακαρόνια, να το πω έτσι, αποδίδουν παραπάνω ΦΠΑ στα κρατικά ταμεία, από τα οποία κρατικά ταμεία επιλέγει η κυβέρνηση να ενισχύσει αδύναμους και μεσαία τάξη. Θα πληρώσει μεν τον ίδιο φόρο στα μακαρόνια, όμως ένας πλούσιος ο οποίος έχει περισσότερα χρήματα θα καταναλώσει και περισσότερο.

0: Τα περισσότερα πακέτα μακαρόνια, να το πω έτσι, αποδίδουν παραπάνω ΦΠΑ στα κρατικά ταμεία.
1: 1, 2, 3, 4. Τρώτε μακαρόνια.
0: Έχουν διαφορά στην κατανάλωση.
2: Εδώ είναι η ανάλυση που κάνει ο Κυρανάκης, θα γίνει και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, για το πώς μοιράζει η κυβέρνηση στους φτωχότερους, στα φτωχότερα στρώματα, πώς μοιράζει λεφτά, επειδή οι πλούσιοι τρώνε μακαρόνια. Γιατί τα πληρώνουν τα μακαρόνια όταν πάνε και τα αγοράζουν, βέβαια τα πληρώνουν και οι φτωχοί, αλλά δεν έχει σημασία. Οι πλούσιοι τρώνε περισσότερα γιατί έχουν περισσότερα λεφτά. Οπότε αυτός ο ΦΠΑ που συγκεντρώνεται από τα μακαρόνια πηγαίνει κατευθείαν στους φτωχούς για να φάνε και αυτοί μακαρόνια. Και έτσι όλο αυτό γίνεται πάρα πολύ ωραίο, πιστικό επιχείρημα για το πώς λειτουργεί η οικονομία. Θα μείνουμε λίγο στον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πάντα οι στιγμές, εμάς εδώ μας συγκινούν πάρα πολύ στιγμές που κάποιος κάνει μια στροφή ή σκέφτεται να αλλάξει κάτι. Είναι μια κομβική στιγμή στη ζωή του. Αυτές λοιπόν τις στιγμές τις συγκεντρώνουμε με κάποιο τρόπο, τις μελετάμε και κατά βάθος ζηλεύουμε κιόλας, γιατί θα θέλαμε κι εμείς να έχουμε μια τέτοια στιγμή όπως αυτή που θα ακούσουμε τώρα από τον Κυρανάκη που του στρίψε όλη η ζωή.
3: Ένα κομμάτι της ψυχοσύνθεσής μου τότε με έκανε να αγαπήσω την Ελλάδα ακόμη περισσότερο επειδή ήμουν στο εξωτερικό, ειδικά το 2004, εγώ ήμουν τρίτη ηλικίου 2004. Ήταν το καλοκαίρι των Ολυμπιακών Αγώνων, το Euro, όλα αυτά, το μεγάλο ελληνικό καλοκαίρι. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο. Εγώ φορούσα μια φανέλα εθνικής, έτσι πολύ περήφανος γιατί είχαμε πάρει το Euro. Και ακουγόταν στα μεγάφωνα, δεν ξέρω πώς είχε προκύψει, ήταν ένα φεστιβάλ του σχολείου τότε, ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
4: Έλληνας.
3: Ναι, πολύ όμορφα. Και ανυπομονούσα να γυρίσω στην Ελλάδα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μου έλειπε σαν χώρα, αλλά δεύτερον, γιατί είχα μέσα στο μυαλό μου βαθιά ότι θέλω να κάνω κάτι για τη χώρα μου.

0: θέλω να κάνω κάτι για τη χώρα μου.
1: Εντάξει, όλες αυτές οι διηγήσεις των δεξιών, στο τσουβαλιάσουμε έτσι, είναι τόσο ρηχές. Έχουν μηδέν βάθος. Κάντε όμως την εικόνα. Είναι ο Κυρανάκης, καλοκαίρι του 2004, κάπου στο εξωτερικό, δεν ξέρουμε. Παίζει μπάλα φορώντας την μπλούζα της Εθνικής, γιατί μόλις είχαμε πάρει το Euro, άρα μετά τις 4 Ιουλίου, πότε ήταν. Και ακούγονται από κάποια μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Νομίζω την επόμενη χρονιά είχε κερδίσει Παπαρίζου, δεν ξέρω τώρα. Μπορεί όλα αυτά, ίσως δεν έχει σημασία να τα αναλύει κανείς. Σημασία έχει να φτιάξουμε την εικόνα. Ότι ακούγεται Παπαρίζου από πάνω, από κάτω είναι ο Κυρανάκης εκεί και βάζει τα γκολ, φαντάζομαι, ενθουσιασμένος από την Εθνική Ελλάδος. Και όλο αυτό ήταν η στιγμή που είπε μέσα του: θέλω κι εγώ να κάνω κάτι για αυτή τη χώρα. Επειδή φταίει η Παπαρίζου και φταίει και ο Καραγκούνης τότε και τα άλλα παιδιά, και ο Ζαγοράκης και οι υπόλοιποι. Και ο Χαριστέας που έβαλε τον γκολ, αυτοί φταίνε που έχουμε τον Κυρανάκη προς το παρόν γραμματέα του κόμματος. Ελπίζουμε να είναι και πρωθυπουργός αύριο μεθαύριο, γιατί είναι πρόεδρος 15 μελούς και αυτός. Έχει όλα τα φόντα, έχει διατελέσει. Έφυγε με ψηλά από το κεφάλι το Υπουργείο Μεταφορών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε αντίθεση με άλλους που δηλώνουν ότι φεύγουν με χαμηλά το κεφάλι. Εδώ ακούσαμε έναν υπουργό να λέει: έφυγα με ψηλά το κεφάλι και έρχεται και καλοκαίρι.
2: Φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Πώς θα ζήσω, θα ακολουθήσω αυτούς τους βασικούς κανόνες, τους απλούς κανόνες, οι οποίοι μου επιτρέπουν να επιστρέψω πίσω στην οικογένειά μου μετά το καλοκαίρι, ασφαλής και σώος.

0: το κύριο Μητσοτάκη τον κερδίζετε στο τένις.
1: Αυτή είναι μια πληροφορία ευαίσθητη και δεν θέλω να την μοιραστώ μαζί σας. Είναι πολύ καλός μας και ο πρόεδρος. Ο Κυριάκος είναι πολύ αθλητικός. Mm-hmm.

0: τώρα σημαντικά. Είναι πολύ αθλητικός. Κάνει ποδήλατο, παίζει μπάσκετ, παίζει τένις.
1: Γι' αυτό το είπα, για να πω.
0: Είναι σε πολύ καλή φόρμα.
2: Το καλοκαίρι του Κυρανάκη που λέει θα ζήσω αυτό το καλοκαίρι είναι μια καμπάνια που κάνει εκεί για τα, όσο είναι ακόμη υπουργός μεταφορών, για τους τουρίστες που θα έρθουν στα νησιά και θα πάρουν αυτοκίνητα. Η καμπάνια λέγεται «Φέτος θα ζήσω». Ότι νοικιάστε, αλλά επειδή μερικοί δεν γυρίζετε στις πατρίδες σας, βάλτε ένα στοίχημα να ζήσετε και πείτε το. Και η καμπάνια έχει αυτό τον τίτλο. Ότι θα πάρεις, θα νοικιάσεις, θα πας στους δρόμους, στα στενά, με τα τρακτέρ, με τα αγροτικά, με όλα αυτά, με τις γουρούνες που συμβαίνουν στα νησιά και θα γυρίσεις πίσω στην πατρίδα σου σώος, ζωντανός και αυλαβής. Και από εκεί περάσαμε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Το τραγούδι εξακολουθεί να ισχύει, γιατί πάλι η αριστερά θα μας απασχολήσει, ας έχουμε Άδωνη Γεωργιάδη, το οποίο μετασχηματίζεται το τραγούδι, από το ένα περνάει στο άλλο, είναι τρία τραγούδια σε ένα. Ο Άδωνης λοιπόν εδώ μιλάει για τον πρωθυπουργό μας, τον ακούσαμε να λέει ότι είναι πολύ αθλητικός τύπος και δεν τα λέει όλα αυτά γλυψηματικά, αν είναι δυνατόν. Θα τολμούσε κανείς να σκεφτεί ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλάει για κάποιον, πόσο μάλλον το Μητσοτάκη, γλυψηματικά, όπως λέει ο ίδιος. Έχουμε τέτοιο βίντεο, τέτοια απόδειξη, υπάρχει κάποιο σχετικό ηχητικό που να αποδεικνύει ότι γλύφει και συμπεριφέρεται γλυψηματικά προς τον Πρωθυπουργό? Όχι βέβαια. Να ακούσουμε όμως την άποψη του Αδόνιδος για το πώς πάνε τα πράγματα στην χώρα.
0: Φυσικά η χώρα μας έχει πάρα πολλά προβλήματα, θα μπορούσαμε να έχουμε πολλά καλύτερα πράγματα όπως έχουμε, αλλά το γενικό επίπεδο ζωής στην Ελλάδα παραμένει ένα πολύ καλό επίπεδο ζωής. Η Ελλάδα κατάφερε σε 200 χρόνια ελληνικού κράτους από μια πάμφτωχη χώρα αγράμματων ανθρώπων να είμαστε σήμερα μέσα στις 25-28 πλουσιότερες χώρες του κόσμου, μέλη του Συλλόγου της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ, να έχουμε μια σταθερή δημοκρατία. Δεν είναι όλα τόσο χάλια όσο λέμε όλη τη μέρα.
1: Σίγουρα δεν είναι όλα τόσο χάλια.
0: Άρα συμφωνείτε μαζί μου. Άρα όλα καλά.

0: γαμαλιά.
1: Σίγουρα δεν είναι όλα τόσο χάλια.
2: Άρα συμφωνείτε μαζί μου. Άρα όλα καλά.
3: Οι διαπιστώσεις των δημοσιογράφων είναι όλα τα λεφτά σε τέτοιες συνεντεύξεις, όπως λέει εδώ η συνάδελφος, η οποία λέει σίγουρα δεν είναι όλα τόσο χάλια. Δηλαδή αφήνει ένα ενδεχόμενο ότι μπορεί να υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά, αλλά συμμερίζεται και με κάποιο τρόπο, γι' αυτό το αρπάζει ο άλλος ο έμπειρος και λέει συμφωνείτε μαζί μου για να εξασφαλίσει άλλο ένα OK στην κυβερνητική πολιτική και στο πόσο καλά πάνε τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Όμως κάτι. Υπάρχει κάτι που ενοχλεί τον Άδωνη και γενικώς είναι εμπόδιο για να γίνει Ελλάδα Μονακό.
1: Τι θα αλλάζατε εσείς.
2: Θα ήθελα να έχουμε λιγότερη αριστερή ιδεολογία στην Ελλάδα και μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα και να αυξήσουμε το εισόδημά μας. Ακούσουμε το παράδειγμα ότι έχουμε λέει από τα χαμηλότερα μέσα εισοδήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συνθήκες αγοραστικής δύναμης. Πρώτα απ' όλα από τον αμφιλητό αυτό το δείκτη, κυρίως και δεν αντικατοπτρίζει μέσα τα μαύρα, τα οποία δυστυχώς είναι παραμένουν ακόμα πολλά. Στην πραγματικότητα, εάν είχαμε λιγότερη κυριαρχία ιδεολογική της αριστεράς, θα κάναμε περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις, θα είχαμε περισσότερες επενδύσεις, θα κάναμε περισσότερα πράγματα και θα ήμασταν και καλύτερα.
4: Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
3: Ο Άδωνης είναι αυτή η κυρία. Ο Άδωνης που είχε πάρει εδώ με άλλη φωνή, βέβαια, πειραγμένη. Και τώρα λέει αυτά: ότι υπάρχει αριστερά και δεν μπορούμε να έχουμε εισόδημα. Να γίνουν επενδύσεις στον τόπο. Γιατί αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πριν κάνει οτιδήποτε, ρωτάει την αριστερά. Την όποια αριστερά, τώρα τι γίνεται στο κεφάλι του Άδωνη, δεν θα μπούμε. Και ανάλογα αποφασίζει. Είναι τόσο ευαίσθητη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που, αν δει την πρώτη μικροαντίδραση ή και μεγάλη αντίδραση, κάνει πίσω. Δεν εφαρμόζει, δεν στέλνει ΜΑΤ, δεν έχει κατασταλτικούς μηχανισμούς, δεν έχει τα μέσα ενημέρωσης που λειτουργούν με προβοκατόρικους μηχανισμούς, τίποτα από όλα αυτά. Άρα φταίει η αριστερά. Και θα ακούσουμε τώρα ότι πραγματικά φταίει η αριστερά. Θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο του Ελλάς, όχι της αστυνομίας. Το άλλο, του Τσίπρα, που τον κύριο Νίκο Νιφούδη, που είναι με πολύ μεγάλη ανακάλυψη και χαιρόμαστε πολύ που ο Τσίπρας έφτιαξε κόμμα καινούριο και έχει καινούρια στελέχη και βγαίνουν, τολμούν και λένε τις απόψεις τους. Ο κύριος Νιφούδης λοιπόν ως αριστερός, γιατί είναι στο Τσίπρα, λέει για το χρήμα.
5: Γιατί ξέρετε τι γίνεται, λένε πολλές φορές, α, είμαστε καλοί, είμαστε, ο μισθός είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει, ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στη τσέπη του. Ο άλλος πλέον δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά. Δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στη τσέπη του. Ο άλλος πλέον δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά.
6: Όχι πλαστικά σε θάλασσες και

0: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι πια ένα άλλο κόμμα. Ένα κόμμα πιο μαζικό, ένα κόμμα λαϊκό, ένα κόμμα νεανικό, ένα κόμμα σύγχρονο, ένα κόμμα ριζοσπαστικό, μα πάνω απ' όλα ένα κόμμα των μελών. Ο κορμός της μεγάλης προοδευτικής παράταξης στον τόπο μας, που σήμερα άπλωσε τις ρίζες του σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη, σε κάθε γωνιά της Υπαίθρου, σε κάθε κοινωνική ομάδα. Γίναμε σήμερα το μαζικότερο κόμμα ενεργών μελών στη χώρα μας και ένα από τα πιο μαζικά κόμματα της αριστεράς σε ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Μπράβο, τα καταφέρατε. Πήγε πολύ καλά όλο αυτό το έργο. Εδώ ο Τσίπρας, παλιά δήλωση βεβαίως, θα είναι τα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τότε που ψηφίζανε και μας λέγαν τόσοι, πήγαν και ψηφίσανε και κάνουμε μια νέα, ένα νέο ξεκίνημα και αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Είχε προηγηθεί το πρόεδρο, έλα με φόρα, είχε έρθει με φόρα τότε, τα γνωστά. Και ο κύριος Νηφούδης πριν μας είπε ότι δεν χρειάστηκε πολύ χρήμα γιατί είναι και πλαστικό έτσι κι αλλιώς, δεν το βλέπεις. Και με τα πλαστικά έχουμε και μια καμπάνια να μην έχουμε στις παραλίες πλαστικά. Όλα αυτά ήρθαν και δέσανε και γίνανε πολύ όμορφα. Λέει εδώ ένας ακροατής, καλημέρα. Χώση μου λέει και λίγο στο Πασόκ, μόνο Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα. Ωραία. Τι να πούμε για το Πασόκ. Άντε λοιπόν, να χώσουμε στο Πασόκ. Τι σου έρχεται σε ένα φίλο ακροατή να πούμε στο Πασόκ. Γιατί να πούμε για το. Υπάρχει. Πού είναι. Τι κάνει. Τι λέει. Ξέρει κάποιος κάτι. Έχει δώσει ένα στίγμα. Ενοχλεί κάτι. Ξεπετάγεται προς τα πάνω σε κάποιο τομέα. Νομίζω από μόνο του χώνει το Πασόκ στο Πασόκ. Οπότε δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Με όλα αυτά που γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ και επειδή παραιτήθηκε και η Αχτσιόγλου, μπήκε ο Δραγασάκης στη Βουλή. Ο Δραγασάκης είχε εκλεγεί ως βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Όμως παρόλα αυτά θα πάει στη Βουλή γιατί τρεις μήνες, τέσσερις, πέντε, έξι είναι, έξι μισθοί. Είναι μια καρέκλα για κάποιο καιρό. Νέο ιστορικό στέλεχος της αριστεράς και σκεφτόμουν πάντα. Αυτό το παραλίγο που είχε συμβεί τότε στο 13ο ήταν συνέδριο που ήταν μεταξύ Αλέκας Παπαρίγα και Γιάννη Δραγασάκη για τέσσερις ψήφους στην Κεντρική Επιτροπή να βγει ο Δραγασάκης γραμματέας του ΚΚΕ. Δεν θα υπήρχε τώρα τίποτα απολύτως. Σκόνη και ο Περισσός θα είχε γίνει ένα ωραίο μολ και με το Δραγασάκη διευθύντη μπορεί. Μέσα εκεί και θα μπαίνω βγαίναμε και θα ψωνίζαμε ρούχα και όλα τα υπόλοιπα και θυμηθήκαμε έτσι αυτό το ωραίο που μας έλεγε ο Δραγασάκης τα χρόνια που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Διαβάζουμε σήμερα στο Διεθνή Τύπο διάφορα σχόλια, μεταξύ των οποίων και σχόλια που μιλούν για ενδεχόμενα τελεσίγραφα που κάποιοι ενδεχομένως θα ήθελαν να δώσουν προς την κυβέρνηση, την ελληνική. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι για μας η Τρόικα τέλειωσε. Και τέλειωσε με την ψήφο του ελληνικού λαού. Και αυτή η ψήφος δεν μπορεί να αγνοηθεί από κανένα.
1: Όλη αυτή η παπάντζα, εδώ και από το στόμα του Γιάννη Δραγασάκη. Αλλά για να κλείσουμε έτσι το μίνι αφιέρωμα, στο Γιάννη Δραγασάκη έχει και μια άλλη καλύτερη δήλωση που συγκρίνει το ΣΥΡΙΖΑ με το Λένιν.
2: Θα πω τώρα κάτι, ελπίζω να μην παρεξηγηθεί. Από μεθοδολογική άποψη, είχαμε το ίδιο πρόβλημα, την ίδια αντίφαση που είχε και ο Λένιν το 17.
3: Χριστέ μου, τι ακούω, και δεν έχω και το ευγείο μαζί μου.
2: Είχαμε το ίδιο πρόβλημα, την ίδια αντίφαση που είχε και ο Λένιν το 17. Ξεκίνησε να κάνει μια παγκόσμια επανάσταση και κατέληξε να γίνει επανάσταση μόνο στη χώρα του.

0: Σαν κορνάρισμα από φορτηγά πολλά που έρχονται. Εμείς εδώ η Ελληνοφρένεια, μάλλον να το πω αλλιώς, υπάρχει για να στέλνει ένα μήνα, ένα 1,5 μήνα, χρόνια πολλά σε μια οικογένεια πάνω της δράμας. Γιατί στέλνει εκεί η Λίνα συνέχεια και πρέπει να λέμε στις κόρες, στις εγγονές. Έτσι λοιπόν μου στέλνει σήμερα και λέει: θέλω να στείλω από την αγαπημένη σας εκπομπή, μας εκπομπή, όλης της οικογένειας, τα χρόνια μου πολλά στην κοριτσάρα μου Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα. Και στις επερχόμενες εκλογές, αν θα κατέβει πάλι υποψήφια με το κουκουέ. Τιμή μας, ζήτω το κουκουέ. Εδώ είναι ζήτω το κουκουέ, χρόνια πολλά στην Καλλιόπη. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, προφανώς. Ζήτω και ένα κουκουέ, δεν πάει τσάμπα όλο αυτό. Εδώ Ελληνοφρένεια, με τις ευχές που δίνουμε στη γνωστή οικογένεια, όχι τη Μητσοτάκη, την άλλη πάνω της χώρης της δράμας. Ο Κύρκος, ο Δημήτρης ρυθμίζει τον ήχο. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Πάμε να ακούσουμε λαό και πρώτες διαφημίσεις.
1: Γεια σου, τσαλιά μου.
2: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
1: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για τη φτώχεια και την κατάδεια μας πλέον.
2: Όταν λες πλέον, εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
1: Κοίτα, έχουμε φτάσει στον υπεραιτέρω, νομίζω, και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπαμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μουρόχαβλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι πάρα πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου, γιατί είμαι και
2: κεράσια.
1: Καλομαθημένη.
2: Κεράσια, τι είσαι παιδί μου, έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι?
1: Ναι, σε φάση ο Μανάβης είναι ε9, εγγυητή για δάνειο.
2: Βέβαια, τι, πόσο, άντε έτσι.
1: Θα βγάλουν cherry pass.
2: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
1: Α, θα το...
2: θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
3: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
1: Παναγία μου.
2: Θα δούμε όλη τη στη βερίκοκο.
1: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει.
2: Το να βγει κιόλας.
1: Σωστό και αυτό.
2: Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
1: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
2: Δηλαδή, το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
1: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
2: Δηλαδή, τίποτερα. Τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
1: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
2: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζει πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
1: Στα δάση.
2: Στα δάση, δεν κατάλαβα. Εκεί οι ρίζες.
1: Έτσι. Θα γυρίσουμε στα παλιά μας.
2: Δεν είναι κακό.
1: Δεν είναι κακό, καθόλου κακό. Το βλέπω.
2: Το βλέπεις, το έπαιξες.
4: Το βλέπες. Το έπαιξες.
5: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
2: Καλησπέρα.
5: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουν. Ο οποίος είπε επίσης αυτό που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
2: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
6: Έφτασε η ώρα.
7: Ευτυχώς.
8: Έφτασε, έφτασε!
5: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
2: Να, και... ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
5: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
2: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση απάντα. Ποιος τραγουδίσεις ήτανε?
5: Όχι, δεν θέλω.
2: Πού τον είδες, Μαρή, να ξέρουμε κι εμείς, να τον βρούμε.
5: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
2: Ωραία.
5: Ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει...
2: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτό. Όντως είχε πάει.
5: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
2: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
5: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί, ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά, αλλά να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να τα φορτώνουμε.

0: στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμος και τα λοιπά.
1: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
0: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
2: Αλλά έντιμα ήταν όμως.
0: Αλλά έντιμο πώς γίνεται.
2: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες.
0: Το έχω χάσει.
2: Τι μπορεί να απογοητευτείτε.
0: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου. Πριν πολλά χρόνια, το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας στο Μίκη Θεοδωράκη και είχε εκνευριστεί και μου είπε παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης δεν ξέρω μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, pasta pizza carne, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
9: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
10: Που να είναι ιαπωνικό.
9: Γιακουμής Ευάγγελος.
10: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
9: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
10: Κουμπότα.
9: Ισέκη.
10: Μιτσουμπίση.
9: Γιάνμαρ.
10: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Γιακουμής Ευάγγελος.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
9: Και στο tractor.gr.
11: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
13: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
14: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
15: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
14: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
15: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
14: Επιλογή υπεροχής.
16: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B.
1: Ότι θα πάμε, ότι θα πιούμε,
0: είναι η απάντηση.
1: Κι ό,τι αρπάξει ο κόλος μας,
2: σε φτύλα.
0: Αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης.
3: Αυτό είναι το σημαντικό. Το τελευταίο, όχι ότι είναι δίπλα στο Τσίπρα έτσι κι αλλιώς, ότι όλο αυτό είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Ψάχναμε να βρούμε τον ορισμό. Αυτό είναι. Που λέει εδώ ο Φάμελος. Και αν πάνε όλοι αυτοί εδώ μεταξύ δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, και αν τους δεχτεί και όπως, γιατί προς το παρόν τους έχει τον εξώστη, δεν ξέρουμε, παρακαλάνε τα παιδιά εκεί, θα είναι ένα πολύ ωραίο σχήμα. Και κόμμα και σχηματισμός και βουλή με ανθρώπους που έχουν το βασικό, την αυτοεκτίμηση. Και βεβαίως την εκτίμηση του κόσμου. Βασικά όλα αυτά. Θα τα δούμε όμως στο μέλλον, γιατί το μέλλον έχει πολύ δύσκολες εξελίξεις. Όχι για τον Τσίπρα, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Γιατί να το κάνει αυτό το Μαξίμου και να βγάλει, ας πούμε, ψηλά τον Τσίπρα και την Καρισιανού και να ρίξει το Βελόπουλο?
5: Είναι πάρα πολύ απλό. Για το μόνο που τρέμει και φοβάται, το Βελόπουλο. Γιατί το μόνο που τρέμει και φοβάται είναι το Βελόπουλο. Εγώ πριν 1,5 μήνα στη Βουλή, δεν μου αρέσει να λέω για άλλα κόμματα, είχα πει στον κύριο Ανδρουλάκη ότι σας έρχονται σε λίγο καιρό τα μαντάτα. Τα μαντάτα είναι αυτά. Τα μαντάτα είναι.
4: Δηλαδή φοβάται το Βελόπουλο και τον Ανδρουλάκη και δεν
5: φοβάται. Φοβάται ο Μητσοτάκης αυτούς που του λένε όχι. Θέλει τους εύκολους, τους διαχειρίσιμους.
6: Άρα ο Τσίπρας είναι εύκολος.
5: Πανεύκολος είναι. Από όπου και αν τον πιάσει, λερώνεσαι σε επίπεδο όχι διαφθορά μόνο, γιατί λένε έντιμο. Πόσο έντιμο είναι να δηλώνει αριστερό και να έχει το κόντρα τη παραγωγή με τα πουρα.
3: Μα το ξεκίνησε για Μητσοτάκη, το γύρισε πάλι στο Τσίπρα. Εμείς δεν μας νοιάζει αυτό για το Τσίπρα. Το βασικό είναι ότι ο Μητσοτάκης, αν κάποιον φοβάται, είναι μόνο το Βελόπουλο. Να κρατήσουμε αυτό και να ακούσουμε το λαό.
7: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντεκατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός. Και με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
8: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
7: Και στήλε μας, λέει, μας εδώ ουφολογικό με τους εκτογείς, με τον τρίγωνο Βερμούδο.
8: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
7: Και τυπότητα. Ναι, ναι, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής για πρόχειρα.
8: Τι ακούω? Τι γίνεται? Καινούριο σχηματισμό, το Σαμαρά περιμέναμε.
9: Τέτοια ώρα είναι τώρα το 6.
7: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
8: Με ποιο, πώς λεγότανε?
7: Αυτόνομο. Εγώ μόνος μου βουλευτής.
8: Ω, γιατί και πώς πήγε αυτό?
7: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψεις και που να τρέχεις και δεν
8: μπλέξουμε τώρα. Ναι.
7: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα εγώ και έβαλα. Αϊνστάιν, Σαντορίνης Παύλος, ναι. Και δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρ, αν εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινος, extraterrestrial.
8: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πώς σου είχες πάρει?
7: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμως. Εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμος τώρα τρίγωνο Βερμούδων extraterrestrial?
8: Βαρετό.
7: Και έπρεπε να το γράφει μόνος του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει, αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε, τα πέντε άτομα πόσο ήταν, σε βούταγε σε έναν πολίτη και σου λέγε έλα.
8: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλεις επόμενες.
7: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
8: Πες τον τε που το χουμάκος δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε, τώρα ξέρουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, γεια.
10: Έχω πόλεμο εναντίον σας. Έχω πόλεμο.
8: Ο λόγος?
10: Θέλεις και λόγο?
8: Θέλω και λόγο.
10: Βεβαίως.
8: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
10: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς? Και εκεί στο φράγμα.
8: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε.
10: Με προσβάλλει.
8: Έχουμε και το θρήσκευμα, αν θέλετε να ξέρετε.
10: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρεις συνέχεια και με προσβάλλεις.
8: Μωρή τάξη με τον κλεωμένο ή όχι? Πες αλήθεια.
10: Και με προσβάλλεις. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για τη λευτερία.
8: Και δεν το εκτιμάει κανένα. Ή κολοκοτρώνεις, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμως τάχετε, το κάνετε.
10: Η νέα Μπουμπουλίνα, ο νέος.
8: Έχει γίνει μποτσομόκο.
10: Βενιζέλος.
8: Δεν με τώρα είσαι Βενιζέλος. Από κολοκοτρώνεις.
10: Ο νέος Καποδίστριας. Είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο
8: ηγέτης. Να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμως να πετάς κανένα πουλί.
10: Εγώ.
8: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
11: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
10: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος. Όχι καριστεί.
8: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
10: Ω, είμαι.
8: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι.
10: Είμαι ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
8: Να σου πω, Μαριλουκά, είσαι non-binary.
10: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
8: Πότε.
10: Θα κυβερνήσω.
8: Τι περιμένουμε.
10: Εγώ η Ελένη Λουκά που είμαι ο εκλεκτός του Θεού θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
8: Βρε, μήπως έκανες εσύ το γλαιωμένο το πράγμα.
10: Βρε, δεν σου επιτρέπε, βρε, με να μου
8: λες. Ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
10: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
8: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπα να έχεις γκόμενο το γκλαιωμένο.
10: Έχω 115
8: γκόμενους.
10: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
8: Τέλος πάντων, τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
10: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
8: Καλά, τάξη, θα σου περάσει.
7: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
8: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
2: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
8: Τόσα κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθείς στο διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
7: Ναι, για τα καλά, έτσι. Έλα, σε κλείνω για την πίγκιο πελάτη.
8: Όποτε με παίρνεις, πάντα πελάτη είσαι, να ξέρεις πάντως.
7: Ναι, ναι, συγγνώμη, ναι.
8: Γούρι σου έχει πάει, έλα, γεια.
3: Φέρνουμε γούρι, πελάτες, ό,τι πρέπει στους ταξιτζίδες. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί είναι το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στις διαφημίσεις, αμέσως μετά μαγκαζίνο, στο ακριβώς της ώρας. Εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
6: Έλα, ρε Αποστολή.
8: Έλα.
6: Νορβηγό κουνούμαλο.
8: Για πες.
6: Λοιπόν, άκουγα τώρα το μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζει κι εσύ.
8: Ναι.
6: Τέλος πάντων, και λέει ρε παιδί μου ότι θα ρωτάνε όλοι γιατί ψηφίζεις στο κουκουέ. Και λέει ρε μαλάκες, παιδί, στηρίζω εσάς που είστε οι πελάτες μου. Άμα δεν έχετε εσείς λεφτά, πώς θα έχω και εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τις προάλλες με τους χριστιανούς που σε ευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση και κεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκες που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Που ένα εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστές. Που λες πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε που δεν βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Με αυτούς δεν γίνεται ρε φίλε να συμπορευτείς. Δηλαδή, αν συνέχεια απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, που έτσι ήθελα να στο πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
8: Καλά κάνεις. Σου βγήκε τώρα.
10: Έχω πόλεμο, βρε.
8: Άι, μωρί, στο διάλογο το χάμω.
11: Έλα από το Σολαρέ.
8: Έλα, φίλε.
11: Έλα, θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
8: Ναι.
11: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβες για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι περάσαν εκεί.
8: Που ήταν στη φλωτήλα.
11: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκας που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματίας ακτιβιστής που πληρώνεται από εβραϊκές ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμως ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένος και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαός είναι Ισραήλ. Ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να φανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε. Βγαίνανε κάποιοι διθενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε τσουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού. Δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπανε για άλλη μια φορά την αλήθεια. Ο Ισραηλινός λαός διψάει για εμάς. Χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας το λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός λαού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους τους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πως οι Αμερικάνοι διαδηλώναν κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πως οι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι και τέλος πως οι Ιταλοί ήταν υποτάκτες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτή

0: ανοίξει τώρα. Βρες μια γλώσσα να τα μαζέψει.
1: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
2: Να, είτε, κακή τρεχής άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
3: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
4: Μπράβο!
1: Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτησα πάρα πολύ καλή, τη Δήμητρα. Πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι. Η οποία όταν.
2: Ακούει αυτά η γυναίκα σου.
1: Ρε μαλάκα, α έχω πει, άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία σου.
2: Ναι, καλά.
1: Όταν συναντηθεί
2: μαζί. Δεν σ' άρεσε τώρα.
1: Όταν συναντηθεί μαζί τη η γυναίκα μου και η κόρη μου, αρχίζουν και με θάβουνε. Πώς περπατάω.
2: Πόσο τον έχει, ξέρω, ναι.
1: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακώνω. Δηλαδή υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου? Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
2: Βεβαίως, ναι. Και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
5: Γεια, άρρωστα, ανώμαλοι.
2: Να μου χαθείς, έρχεται και Pride, δεν σέβεσαι τίποτα. Γεια.
6: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
5: Μα ναι, εδώ.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. Μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulis.com.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
10: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Ακούτε η Onion FM.
12: 37χρονος ομολόγησε ότι προετοιμάζονταν ενέργειες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αποκαλυπτικά τα αποτελέσματα της έρευνας της Opinion Poll για το ΑΕ Εφημερίδα και για την Θεσσαλονίκη. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτο κόμμα, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να είναι δεύτερη. Ακολουθεί η Μαρία Καριστιανού, ενώ τέταρτο είναι το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα.

0: Ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης εμφανίζεται να συγκεντρώνει με μια νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους της περιοχής με τουλάχιστον 3 μετασεισμούς πάνω από 3 ρίχτερ. Σπίτια γκρεμίστηκαν χθες και πολλά ακόμη υπέστησαν ζημιές, καθησυχάζουν οι ειδικοί. Στη φυσική, την ιστορία και την οικονομία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές, ολοκληρώνοντας τα βασικά μαθήματα των εξετάσεων, ο βαθμός δυσκολίας και οι εκτιμήσεις των ειδικών. Τελευταίο αντίο για τον Γιώργο Σουφλιά, σε ένα έντονα φορτισμένο επικίδιο, ο Νικήτας Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τον Σαρακατσάνο της Νέας Δημοκρατίας, τον άνθρωπο που, όπως είπε, κρατούσε αναμένο το φως όταν οι συνθήκες σκοτίνιαζαν. Παρόντες στην κηδεία ο Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής και πλήθος πολιτικού κόσμου. 15 χρόνια λειτουργίας για το aefemerida.gr που σε συνεργασία με τον Economist υποδέχεται αύριο την κορυφαία δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ. Η παρουσιάστρια του CNN στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Αποτυπώνοντας το μέλλον» θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τρίτος τελικός της Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ, Τζάμπολ στις 9 στο ΣΕΦ. Καλοκαιρινός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μέχρι και την Πέμπτη. Αλλαγή σκηνικού του καιρού με βροχές από την Παρασκευή. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Έρχεται λοιπόν η ώρα του ανασχηματισμού, όλο και πλησιάζει με τα σενάρια και τις πληροφορίες να λένε ότι αυτή η κίνηση είναι πάρα πολύ κοντά. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ για τις έντονες διεργασίες που συμβαίνουν αυτή την ώρα στο κυβερνητικό επιτελείο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και στην εκατοστοκρατέ μα, Έρη. Όπως είπε από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης, υπό τον όρο ότι η εκλογή του γραμματέα, δηλαδή του κυβέρνητος κόμματος, αυτό θα ολοκληρωθεί Τετάρτη. Μέχρι την Πέμπτη έχουμε σχετικές ανακοινώσεις. Και αυτή ακριβώς η δήλωση στο πλαίσιο του briefing των πολιτικών συντακτών από τον κύριο Μαρινάκη, δηλαδή το μέχρι την Πέμπτη, πυροδότησε και τα σενάρια ότι μπορεί να είναι πολύ νωρίτερα. Γιατί μέχρι τώρα αυτό που ακούγαμε το τελευταίο 48 ώρα από το κυβερνητικά στελέχη θα γίνει την Πέμπτη, δηλαδή μετά την εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Να πάρουμε τα δεδομένα. Ναι. Τα δεδομένα είναι επί της αρχής τρία. Δηλαδή, το
0: η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.
1: Ακριβώς. Κυρανάκης, νυν αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, πηγαίνει στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν το δεύτερο δεδομένο είναι ότι αδειάζει αυτή η θέση και κάποιος θα πρέπει να την καλύψει. Η αρχική σκέψη του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, δηλαδή μέχρι πριν την αναχώρησή του για την Βοστόνη, ήταν θέση αυτή να πάει ο Παύλος Μαρινάκης, ο νυν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καθώς όμως αυτό θα δημιουργούσε και άλλο ένα κενό, το οποίο, δηλαδή, ενώ με θέση του κυβερνητικού προσώπου και υπουργού παρά τον Πρωθυπουργό, το οποίο δεν ήταν έτοιμο ήδη ο Πρωθυπουργό να το καλύψει. Δηλαδή, όταν λέμε δεν έτοιμο, δεν είχε καταλήξει στο μυαλό του ποιο θα ήταν το κατάλληλο άτομο να αναλάβει αυτό το δύσκολο και απαιτητικό πόστο και αυτόν τον δύσκολο ρόλο. Επομένως, μάλλον αυτή η σκέψη πάει πίσω, όπως μαθαίνουμε τις τελευταίες ώρες, δηλαδή από το πρωί που έχει επιστρέψει πλέον από την Αμερική ο Πρωθυπουργός. Και πιο ισχυρό πλέον είναι το σενάριο ο Γιώργος Κότσιρας, υπουργός οικονομικών, να πάρει τη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και να είναι ο νέος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Τώρα, το άλλο κενό το οποίο γνωρίζουμε ότι υπάρχει εδώ και μερικές μέρες είναι αυτό του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά που ήταν υπουργός περιβάλλοντος. Ναι. Αρκετά ονόματα επίσης ήταν στο τραπέζι του Μεγάρου Μαξίμου, όπως είναι αυτά του Γιώργου Αμυρά, του Διονύση Σταμενίτη, του Χριστιανίδη Αλεξοπούλου. Φαίνεται ότι ο Κοτρονιάς, ο Γιώργος Κοτρονιάς είναι παλιός δήμαρχος Λαμίας και βουλευτής εδώ και αρκετά χρόνια του νομού Φτιώτιδας και ο ίδιος πολιτικός μηχανικός και τοπογράφος μηχανικός. Το λένε αυτό γιατί είναι και πολλά και σύνδετα όλα αυτά που πρέπει να διαχειριστεί. Όπου θα λάβει θέση του εκλειπώντος του Νίκου Ταγαρά. Φαίνεται λοιπόν να συγκεντρώνει τουλάχιστον τις περισσότερες πιθανότητες να είναι εκείνος που θα λάβει τον ρόλο. Άρα έχουμε τον σίγουρο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τα ισχυρά φαβορή πλέον τον κύριο Κότσιρα και τον κύριο Κοτρονιά. Έχουμε φυσικά την Τετάρτη την σταγματική αναθεώρηση να ξεκινάει και πρόεδρος επιτροπής να αναλαμβάνει κατά βάση τον Μάκης Βορύδης. Επομένως, αυτά τα τέσσερα πρόσωπα είναι που παίζουν ισχυρά για τους ρόλους που είπαμε, συν ένα πέμπτο του Τάσου Χατζηβασιλείου, χωρίς να αδειάζει κάποια θέση. Ωστόσο, ενώ σκέψη της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ξεκινάει 1η Ιουλίου 2027 και η οποία απαιτεί μια πολύ εντατική προετοιμασία, εικάζεται ότι αυτή την προετοιμασία δικάνει Τάσου Χατζηβασιλείου από τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.
0: Τώρα, Κώστα, είχαμε και μία παραίτηση λίγο νωρίτερα του Γενικού Γραμματέα Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη.
1: Το είχε λοιπόν προαναγγείλει αυτό νωρίτερα το πρωί, το είχε προαναγγείλει δημοσιογραφικά, πάντα μιλάμε, το powergame.gr και η στήλη Big Mouth. Λίγο αργότερα έγινε ακριβώς αυτό πραγματικότητα, το με ανακοίνωση του κ. Μπακογιάννης, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Παρατείται από την θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, λέγοντας ότι έκλεισε ένα σημαντικό κύκλο της πολύχρονης θητείας μου και πλέον δύναμε, λέει ο κ. Μπακογιάννης, να επιτρέψουν στα ακαδημαϊκά.

0: ευρωπαϊκά μου καθήκοντα. Από εκεί μετά, αυτό το οποίο υπάρχει στο σενάριο το τελευταίο διάστημα, τελευταίες ώρες δηλαδή, είναι ότι αυτό το κύκλωμα το οποίο έχει να κάνει με τις πολεοδομίες και το οποίο εξαρτώθηκε από την ελληνική αστυνομία, υπάρχουν συγγενικά πρόσωπα εξαρχιστίας του κυρίου Μπακογιάννη στο κύκλωμα αυτό. Και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί να υπηρετεί σε αυτή την θέση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Έντονες εκλογικές διεργασίες λοιπόν σε όλα τα κόμματα. Πάμε λοιπόν τώρα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ελένη Καλογεροπούλου είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε ότι όπως ήταν αναμενόμενο ξεκίνησε ένας δρόμικος υπόγειος πόλεμος από κάποια τρόλ τα οποία συνδέονται με τον Στέφανο Κασιτσελάκη, όπως είναι η Πέντα Λαούρα, εναντίον της εκπροσώπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το συγκεκριμένο τρόλ έκανε μία ανάρτηση όπου έλεγε ότι η κυρία Φοφονικολάκου εργαζόταν στην τράπεζα Αττικής όταν ο όμιλος Καλογρίτσα είχε πάρει δάνειο

0: Αν και ανέφερε ότι θα προσφύγει προφανώς, θα κάνει όλες τις απαραίτητες, ότι ποτέ μάλλον ο συγκεκριμένος αυτό δεν εργάστηκε σε καμία τράπεζα, ότι η πορεία της επαγγελματική είναι διάφανη. Πρέπει να σημάνουμε ότι η κυρία Κουφονικολάκου ήταν συνήγορος του παιδιού για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Και πρόσθεσε ότι προφανώς θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση και, όπως είπε, συγκεκριμένα να βγει η κουκούλα του ανθρώπου ο οποίος έκανε αυτή την ανάρτηση. Τώρα, ρωτήθηκε και για τον Αλέξη Τσίπρα για το αν δηλαδή μπορεί να ξεπεράσει το 17% που είχε όταν παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και να είναι μια εναλλακτική κυβερνητική λύση. Κυρία Κουφονικολάκου είπε λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που ήταν στο παρελθόν, ότι κομίζει κάτι νέο, ότι τα στελέχη, οι συνεργάτες του είναι όλοι νέοι άνθρωποι, άνθρωποι τους οποίους δεν τους έχουμε δει και στο παρελθόν, και ότι προφανώς έρχεται στη συγκεκριμένη στιγμή παίρνοντας κάτι καινούριο στην πολιτική ζωή. Τώρα, από εκεί και ύστερα ρωτήθηκε και για τα αυτά που συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Κουφονικολάκου είπε ότι προφανώς στην Ελλάδα σέβονται τις εσωκομματικές διεργασίες των κομμάτων και έμεινε, θα σου έλεγα, σε αυτό το σχόλιο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, οι πηγές από την Ελλάδα σχολίαζαν ωστόσο χτες την όλη ιστορία η οποία συνέβη στον ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 24 ώρα. Επεσήμεναν και αυτοί ότι προφανώς δεν θέλουν να εμπλακούν σε συζήτηση. Πρόσθεταν ωστόσο ότι δεν αφορά μόνο τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ η επισήμανση αυτή, αλλά τον κάθε πολίτη, ότι όποιος θέλει να συνταχθεί με το νέο εγχείρημα μπορεί να μπει στην πλατφόρμα και να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Και σε ό,τι αφορά τώρα τους βουλευτές οι οποίοι ακούγεται ότι θέλουν να ακολουθήσουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, επεσήμεναν ότι είναι γνωστές οι απόψεις του Αλέξη Τσίπρα, ότι για κανέναν
1: ναι,
0: δεν υπάρχει συγκεκριμένη θέση στο κόμμα, ότι όλοι θα ξεκινήσουν από το μηδέν. Το ότι κατ' επανάληψη έχει αφήσει να εννοηθεί ο πρώην Πρωθυπουργός ότι όποιος θέλει να συνταχθεί μαζί του προφανώς πρέπει να ακολουθήσει κάποιες διαδικασίες και να δείξει ότι εν πάση περιπτώσει τις κάνει ο ίδιος, αφού δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανένα κόμμα.
1: Μάλιστα, Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Yeah.
2: Συμβαίνει τώρα.
1: Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Από ό,τι φαίνεται, ο ανασχηματισμός ήρθε νωρίτερα. Καλό μεσημέρι και πάλι, Κώστα. Τι νεότερα έχουμε?
3: Καλό μεσημέρι. Έχουμε την επίσημη ανακοίνωση για τον ανασχηματισμό. Πριν από 2 λεπτά, έγινε σχετική ανακοίνωση από τον Παύλο Μαρινάκη. Λοιπόν, έχουμε τα εξής. Στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, αν ρωτήσει πώς μεταφορών, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, ακριβώς όπως είχαμε πει στην αρχή του μαγκαζίνου. Ο Γιώργος Κότσιρας είναι υπουργός μέχρι σήμερα, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Υπονομικών. Τη θέση του αυτή στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Υπονομικών ως υπουργός αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής Β' Πειραιά της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέση του εκλειπώντος του Νίκου Ταγαρά, αναλαμβάνει η βουλευτής Πορυνθίας και Πολικός Μηχανικός του επάγγελμα Μαριλένα Σούκουλη και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, νέα είσοδος χωρίς να αντικατασταθεί κάποιος στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναλαμβάνει υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ακριβώς δηλαδή όπως είχαμε αναφέρει πριν από λίγο. Οι ορκομοσίες θα γίνουν την Παρασκευή,
1: ναι,
3: 12 Ιουνίου, αυτή την Παρασκευή δηλαδή. Και άρα αυτές είναι οι αλλαγές. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Δεν έχουμε κάποια έκπληξη λοιπόν. Επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ σου, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, νωρίτερα λέγαμε με την Ελένη Καλογεροπούλου για τις τοποθετήσεις της κυρίας Κουφονικολάκου εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξανάκη και του Βασίλη Σκούρη. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα λοιπόν από όσα δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
4: Η συμπαράταξη δημιουργήθηκε, γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να υπερβούμε τα υφιστάμενα σχήματα προκειμένου

0: να γεννηθεί μια αξιόπιστη και αξιόμαχη εναλλακτική στη Νέα Δημοκρατία και μια σύγχρονη κυβερνός αριστερά. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, χωρίς κανέναν αποκλεισμό, αυτό το εγγυώμαι, και όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνεται μέλος της συμπαράταξης. Από εκεί και πέρα, έχουμε ξαναπεί ότι κάθε στήριξη είναι ευπρόσδεκτη, όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εξασφαλισμένα προνόμια ή υποκρατημένες θέσεις.
1: Οι βουλευτές αν έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και παραιτηθούν και γραφούν mail, γιατί φαντάζομαι εξακολουθείτε να λέτε ότι δεν παίρνετε βουλευτές στο κόμμα, είναι αυτομάτως υποψηφοί?
0: Όχι, τις υποψηφιότητες τις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα που πρέπει τα προσωρινά όργανα της συμπαράταξης που θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη.
2: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους Ευρωπαίους Υπουργούς Άμυνας για την τουρκική παρενόχληση που δέχθηκε από τα κατεχόμενα κατά την πτήση του προς την Κύπρο. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Έρικ, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, στο χαστρό τους έβαλαν για μία ακόμη φορά οι Τούρκοι τον Νίκο Δένδια. Παρενόχλησαν μέσω ασυρμάτου το μεταγωγικό C27 στο οποίο επέβαινε λίγο πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Λάρνακας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, αέρι απογειώθηκαν και δύο τουρκικά F-16, τα οποία παρακολουθούσαν την πτήση του Έλληνα Υπουργού από απόσταση. Να σου πω ότι εκτός από το μεταγωγικό του κύριου Δένδια, ναι. Σε αυτό μετέφεραν και τους υπουργούς άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Ταυτόχρονα, όπως είπαμε και το τονίζω αυτό, τα δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν από τα κατεχόμενα και παρακολουθούσαν από απόσταση τα ευρωπαϊκά αεροσκάφη που ετοιμάζονταν να προσγειωθούν. Ο Νίκος Δένδιας έκανε μια ανάρτηση στο X και είπε ότι ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας στους Ευρωπαίους εταίρους. Την ηχητική αυτή παρενόχληση δέχθηκαν πρώτα τα αεροσκάφη της Γαλλίας και της Ολλανδίας που ετοιμάζονταν να προσγειωθούν και λίγο αργότερα το μεταγωγικό του κυρίου Δένδια. Το απειλητικό μήνυμα ήταν από τον πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου Τύμβου στα κατεχόμενα.
2: Ναι.
3: Τι έλεγε αυτό το μήνυμα? Έλεγε προσεγγίζεται σε εναέρια περιοχή δικαιοδοσίας της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, το βάζω εισαγωγικά, σας μεταφέρω το μήνυμα, ναι. Κατευθυνθείτε νοτιότερα. Φυσικά οι πιλότοι αγνόησαν το μήνυμα και προσγειώθηκαν κανονικά. Έκανε και μία δήλωση ο κύριος Χριστοδουλίδης, είπε ότι τέτοιες παρενοχλήσεις είναι απαράδεκτες, ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία και συμπλήρωσε ότι το γεγονός ότι γίνεται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλλία, Ολλανδία, Ελλάδα, δείχνει και μια αναθεωρητική προσέγγιση. Βεβαίως η πρόκληση της Άγκυρας δεν είναι τυχαία. Σημειώθηκε λίγες ώρες πριν το Παρίσι και η Λευκοσία υπογράψουν συμφωνία η οποία θα επιτρέπει στη Γαλλία να διαθέτει στρατεύματα στην Κύπρο, γεγονός που φυσικά έχει εξοργήσει την Άγκυρα. Σε κάθε περίπτωση, ναι. Να σου πω ότι η άτυπη σύνοδος των Υπουργών στην Λευκοσία ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα, αλλά και με την επιχείρηση ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου η χώρα μας έχει τη διοίκηση. Θυμίζω, ο κύριος Δένδιας επ' αυτού είπε ότι ο ρόλος τον οποίο θα έχει η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν τίθεται σήμερα στο επίκεντρο της Συνόδου.
2: Τώρα, Κατερίνα, πέρα από την ενημέρωση που έκανε στους αρμόδιους υπουργούς, στους ομολόγους του ο κύριος Δένδιας, προτίθεται η Αθήνα να προβεί σε κάποια άλλη διαμαρτυρία σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους υπουργούς που δέχθηκαν και αυτοί παρενόχληση την ίδια ώρα?
3: Συνεδριάζουν, οπότε αυτό θα το ξέρουμε μέσα στην ημέρα.
2: Μάλιστα, λοιπόν, θα έχουμε και γι' αυτό εξελίξεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, και αμέσως μετά την τοποθέτηση του κ. Παύλου Μαρινάκη για την παρενόχληση που δέχτηκε το αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας.
4: Σήμερα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουμε πέραν από την Ουκρανία τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
5: Όπως αναφέρθηκε και από την Κυπριακή Δημοκρατία και πριν από λίγη ώρα και από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνεται η πληροφορία αυτή. Ήδη ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διάσυρμάτου προερχόμενη από το ψευδοκράτος και έκανε σχετική αναφορά, κατόπιν βασικά σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανέκτη. Περισσότερα από τα αρμόδια Υπουργεία.
2: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σοβαρές διαστάσεις αποκτά η υπόθεση του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη με κατηγορίες για συμμετοχή στη Χαμάς. Πάμε στη Βάσο Παλαιού. Έχουμε δικαστικές εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
6: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Πριν από λίγη ώρα οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 37χρονος συλληφθέντας. Να σας πω ότι του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Να πούμε ότι η δίωξη περιλαμβάνει δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα. Συγκεκριμένα κατηγορείται για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, για λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών υλών με σκοπό τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών, για πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης σχετικής με την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και για αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Να σας πω ότι αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει δικηγόρο και αναμένεται να του διοριστεί από την νομική βοήθεια. Και στη συνέχεια θα μάθουμε αν θα απολογηθεί σήμερα ή θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.
2: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος, ακούστε, είπε ότι στην ομολογία του ότι συγκεκριμένος Παλαιστίνιος, ο 37χρονος, ομολόγησε ότι επρόκειτο να γίνουν και κάποιες άλλες ενέργειες, σχεδιάζονταν και κάποιες άλλες ενέργειες σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Για να τον ακούσουμε.
7: Θέλει περαιτέρω έρευνα φυσικά και συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες προκειμένου να διερευνήσουμε και σε επίπεδο ευρωπαϊκό κυρίως αν τυχόν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα ή ενδεχομένως τέτοιες απόπειρες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί η πληροφορία που έχει δοθεί αλλά και η κατάθεση του συγκεκριμένου υπόπτου κατηγορουμένου αφορά χτυπήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το τονίζω αυτό.
1: Το παραδέχτηκε η Υπουργή αυτό?
7: Ακριβώς. Αυτό είναι που μας ανησυχεί πάρα πολύ. Δηλαδή, και θέλω να σας πω ότι μιλώντας απολύτως πολιτικά, αυτό συνιστά μια στρατηγική στροφή της Χαμάς. 40 χρόνια τώρα η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από το Ισραήλ. Αυτό συνιστά λοιπόν μια στρατηγική στροφή και αντιλαμβάνεστε τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει ένας τέτοιος κίνδυνος, μια τέτοια απειλή. Καθομολογία αυτού του ανθρώπου φαίνεται ότι προετοιμαζόταν κάποια ή κάποιες ενέργειες.
2: Πάμε και πάλι στο πολιτικό ρεπορτάζ με τη βοήθεια και πάλι της Ελένης Καλογεροπούλου. Θα δούμε τώρα τι συμβαίνει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι έχουμε σωκοματικές στριβές και σενάρια για έκτακτο συνέδριο μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και του κ. Φάμελου να στηρίξει το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ελένη, ναι. τι έχουμε μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, τι συμβαίνει
8: λοιπόν,
2: αυτή τη στιγμή?
8: Να πούμε ότι διεξήχθη το Σάββατο
2: σωστά
8: κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί ο κύριος Φάμελος κατάφερε να περάσει την πρότασή του, η οποία ήταν η συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να πούμε ότι με μεγάλη πλειοψηφία κατάφερε να περάσει την πρότασή του απέναντι στον Παύλο Πολάκη, στον Νίκο Παπά και στη Ρένα Δούρου, οι οποίοι συγκέντρωσαν ένα 30%. Ωστόσο, το γεγονός αυτό, δηλαδή ότι πέρασε η πρόταση του κυρίου Φάμελου που λέει να συνεργαστούν προεκλογικά, όχι να στηρίξουν μάλλον
2: ναι.
8: Τον Αλέξη Τσίπρα, δεν έλυσε τα προβλήματα. Και γιατί η πρόταση του κυρίου Φάμελου δεν ήταν συγκεκριμένη, πώς μπορεί να γίνει, τι εννοεί, εν πάση περιπτώσει, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. αλλά από εκεί και ύστερα, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι τα τρία αυτά στελέχη, προφανώς μαζί με, με όσους άλλους υποστηρίζουν την άποψη του Παύλου Πολάκη, το επόμενο διάστημα αναμένεται να πιέσουν τον κύριο Φάμελο να έρθει σε επαφή με τον κύριο Τσίπρα, προκειμένου να ρωτήσει ο κύριος Φάμελος,
2: ναι,
8: τον πρώην Πρωθυπουργό, εάν θα συνεργαστούν τα δύο κόμματα. Την απάντηση την ξέρουμε από τώρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα, θα συνεργαστεί μόνο με προσωπικότητες. Άρα στην πραγματικότητα θα τον πιέζουν προκειμένου να τον εκθέσουν. Έτσι υπάρχει μια σκέψη μέσα στο καλοκαίρι, δεν αποκλείεται και τον Αύγουστο, να υπάρχει το ένα συνέδριο, έκτακτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί ο Σωκράτης Φάμελος θα ζητήσει, θα καταθέσει εκ νέου την πρότασή του, θα ζητήσει την επιβεβαίωση ή την απόρριψη αυτής της πρότασης. Εάν η πρόταση επιβεβαιωθεί, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές. Γιατί το διακύβευμα είναι αυτό, να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, ώστε όσοι θέλουν να πάνε προς το κόμμα Τσίπρα, και προφανώς και οι πολίτες να ψηφίσουν ένα μόνο κόμμα από την αριστερά και όχι να υπάρχει ένα δίλημα, ναι, με δύο κόμματα. Εάν από την άλλη δεν περάσει η άποψη του κύριου Φάμελου, τότε οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Φάμελος θα παραιτηθεί από πρόεδρος και θα δρομολογήσει τις εξελίξεις, δηλαδή τις διαδικασίες για την εκλογή νέου προέδρου. Βλέπουμε δηλαδή, Έρη, ότι παρά το γεγονός ότι υπήρξε άλλη μία,
2: ναι,
8: κρίσιμη πολιτική γραμματεία συνεδρίαση και μία κεντρική επιτροπή, το πρόβλημα δεν λύθηκε, παρά το γεγονός ότι, όπως είπα αρχικά, πέρασε η πρόταση του κυρίου Φάμελου να στηριχθεί το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Νίκος Παπάς. Μίλησε εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Νομίζω ότι είναι η ώρα ο Σωκράτης Φάμελος να προσδιορίσει και τις δικές του αρμοδιότητες από τώρα και μέχρι τις εκλογές.
2: Γιατί ο πρόεδρος δεν παραμένει.
9: Ναι, θα έχει αρμοδιότητα ψηφοδελτίων, για παράδειγμα. Θα έχει αρμοδιότητα προεκλογικού προγράμματος.
2: Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
9: Σας λέω ότι χρειάζονται πολλά πράγματα διευκρίνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια συνεδριακή απόφαση που λέει θα είμαστε πυρήνας και πρωταγωνιστής μιας εκλογικής συμμαχίας. Mm-hmm. Αυτή δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί σε ένα απόγευμα. Το καταλαβαίνουν άπαντες, νομίζω αυτό. Και επίσης θα έλεγα ότι πλέον έχει και την υποχρέωση, την κατεπίγουσα, να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η δημόσια συζήτηση. Δυστυχώς κάναμε μια κεντρική επιτροπή στην οποία δεν υπήρξε πολιτική εξήγηση, γιατί από το 10% πριν 1,5 χρόνο φτάσαμε σε δημοσκοπικά 1 και 2.
2: Την αντίδρασή της στην απόφαση της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε η κυρία Ρένα Δούρου, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση.
10: Εμένα, όπως ξέρετε, στα σκυλιά μου έχουν πετάξει επί μακρόν. Και ήρθε σήμερα εδώ αρτιμελής. Και τα σκυλιά που πήγανε να με εξοντώσουν, στην καλύτερη δεν έχουν ουρά και αυτιά. Όπως επίσης δεν χρειάζομαι θεσμική ιδιότητα για να ασχολούμαι με την πολιτική. Λέω ότι είχαμε μια πάρα πολύ κρίσιμη συνεδρίαση που κατέληξε σε ένα κείμενο που δεν δίνει ακόμα ηχέγγυα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα συνεχίσει όπως συνέχισε τα τελευταία 2 χρόνια, μακριά από μικρομεγαλισμούς, να επιζητεί το ενωτικό ψηφοδέλτιο βάσει προγραμματικών συγκλήσεων και όχι αν έχει αμαλίας face control στον Παπαχλιμίτζο σε σχέση με τον Παπατονίου. Αυτό αδικεί τον Τσίπρα, αδικεί και εμάς.
2: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σημαντικά είναι τα ευρήματα της έρευνας της Opinion Poll για το ΑΕΦΜΕΡΙΔΑ αλλά και για τη Θεσσαλονίκη. Ο καλός συνάδελφος Βασίλης Πούλος και διευθυντής σύνταξης του ΑΕΦΜΕΡΙΔΑ.gr είναι μαζί μας για να δούμε μαζί αυτά τα σημαντικά στοιχεία που δείχνει αυτή η δημοσκόπηση και για τις πολιτικές προτιμήσεις των πολιτών εκεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά βεβαίως και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι για εμένα. Όντως είναι άκρως ενδιαφέροντα τα αποτελέσματα της έρευνας της Opinion Poll για το ΑΕΦΜΕΡΙΔΑ για τη Θεσσαλονίκη. Και εδώ, σε αυτή τη δημοσκόπηση, βλέπουμε να αποτυπώνεται αυτό το νέο πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί. ιδίως μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού.
2: Τα οποία προφανή φαίνονται και δημοσκοπικά αρκετά ψηλά σε σχέση, ναι, με το χρόνο, ναι, της γέννησής τους.
11: Φυσικά, εντάξει, βέβαια είναι και η αρχή προφανώς, οπότε τα συμπαρασύρηκε αυτά. Στην εκτίμηση ψήφου, βλέποντας τα αποτελέσματα, είναι Δημοκρατία σαφέστατα είναι πρώτη με 29,6%. Ακολουθεί ο κύριος Τσίπρας με ένα 13,3%. Και στη συνέχεια έχουμε μάχη για την τρίτη θέση. Είναι πρώτη, βέβαια, η κυρία Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με 9,6%. Με το Πασόκ να βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση με 0,3% διαφορά. Είναι στο 9,3%. Όμως και για μία ακόμα δημοσκόπηση, το Πασόκ φαίνεται να είναι ο μεγάλος χαμένος.
2: Στην τέταρτη θέση, ναι, πραγματικά.
11: Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να κρατάμε και στα υπόψη μας ότι το ποσοστό των αποφάσεων είναι σχετικά υψηλό, έτσι, γιατί είναι στο 18,9%. Και αν κάτσουμε λίγο και δούμε τα αποτελέσματα κατά μόνας, θα δούμε ότι ουσιαστικά έχουμε μια επτακομματική βουλή με Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το ΠΑΣΟΚ τέταρτο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, την Ελληνική Λύση και την Πλαίση Ελευθερίας. Και μετά δίνεται μάχη από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Φωνή Λογικής και το ΜΕΡΑ25. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να πούμε ότι την εκτίμηση ψήφου είναι στο 3%, οπότε είναι στο απόλυτο όριο.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στα αποτελέσματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, που έχουν και αυτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να πούμε επί του πιεστηρίου ότι ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, θα αναλάβει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, ο οποίος, όπως είπαμε νωρίτερα στο δελτίο μας, μετακινήθηκε στη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών. Τα τελευταία λεπτά έχουμε έντονες πολιτικές διεργασίες. Έχουμε και τον ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Καλέ μου συνάδελφε Βασίλη. Λοιπόν,
11: βεβαίως και η ορκομοσία των νέων του αναπληρωτή υπουργού και των υφυπουργών θα γίνει την Παρασκευή, να πούμε, η παρουσία του.
2: Βεβαίως. Και όλα θα τα παρακολουθήσουμε αναλυτικά, φυσικά, βέβαια, και από το εφημερίδα.
11: Λοιπόν,
2: πάμε όμως να πούμε λίγο για τη Θεσσαλονίκη, για την τοπική αυτοδιοίκηση.
11: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί, όπως είπαμε, η δημοσκόπηση δεν αφορούσε μόνο την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και το Δήμο Θεσσαλονίκη.
2: Σωστά.
11: Και πρέπει να σημειώσουμε εδώ πως ο Στέλιος Αγγελούδης, ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, όπως καταγράφεται, έχει καταφέρει αυτά τα 2,5 χρόνια να πείσει τους συμπολίτες του. Γιατί έχει αναλάβει, είπαμε, τα καθηκόντα και προσπαθεί να φτιάξει τη Θεσσαλονίκη. Μια Θεσσαλονίκη η οποία πραγματικά έχει πολλά έργα και μεγάλα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
2: Βασίλη, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι το τελευταίο διάστημα όσοι έχουν μετακινηθεί προς τη Θεσσαλονίκη ή όσοι ζουν, γιατί μας ακούν και οι Θεσσαλονικοί στο δελτίο μας από μέσω του Status FM 107,7, μιλούν για μια πόλη πιο καθαρή. Έτσι. Με μια πόλη που προσπαθεί να βρει τα πατήματά της στο κυκλοφοριακό, κάτι που η Αθήνα δεν το έχει καταφέρει, και βεβαίως ότι έχει βελτιωθεί και η συγκοινωνία.
11: Λοιπόν, και αυτά καταγράφονται στην δημοσκόπηση, γιατί είναι ενδεικτικό ότι ο Στέλιος Αγγελούδης καταγράφει μια δημοφιλία 67,3% και μάλιστα διατηρεί σημαντική διαφορά από τους επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, σε περίπτωση που είχαμε πάλι εκλογές, ο κύριος Αγγελούδης θα ήταν και πάλι δήμαρχος. Όμως έχει σημασία να πούμε, γιατί είπε για την καθαριότητα και ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα της νέας δημοτικής αρχής, ήδη η κάτοικη δηλώνει ικανοποιημένη σε ένα ποσοστό 48,6% για την καθαριότητα.
2: Ναι.
11: Μάλιστα, το 42,4% μιλάει για καλύτερες πλατείες και κοινόχρηστους χώρους, αλλά και για τη συντήρηση του πρασίνου. Σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό που είπες, ενώ υπάρχει ικανοποίηση, είναι σε ένα ποσοστό 30,4%, όμως οι κάτοικοι δείχνουν το ενδιαφέρον τους και για το μετρό. Και αυτό έχει να κάνει γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ η κυκλοφορία μέσω του μετρό.
2: Σκεψιμότητα, φυσικά.
11: Ακριβώς, και περιμένουν το επόμενο βήμα που θα είναι η επέκταση προς την Καλαμαριά.
2: Και επίσης, Βασίλη, έχουν καταγραφεί και πάρκινγκ για τα ποδήλατα. Υπάρχουν ποδηλατόδρομοι και πάρκινγκ ειδικά και για τα ποδήλατα, τα μοτοποδήλατα, τα ηλεκτρικά. Καμία σχέση δηλαδή με το σχεδιασμό που γίνεται στην Αθήνα, θα μου επιτρέψεις να σου πω. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, Βασίλη. Και πάμε τώρα στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, όπου υπάρχει προβληματισμός, επικρατεί προβληματισμός εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ακούσαμε και νωρίτερα τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το εφημερίδα και για τη Θεσσαλονίκη. Εκεί εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση. Υπάρχουν γενικότερα δημοσκοπήσεις που βρίσκουν το φως της δημοσιότητας και δεν ξέρω αυτά τα δημοσκοπικά αποτελέσματα πώς τα ερμηνεύουν εκεί στην παράταξη του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
12: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, θέλουν να τα ερμηνεύουν με όρους εφήμερου. Δηλαδή, ότι επειδή ακριβώς ανακοινώθηκαν το τελευταίο διάστημα το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, κυρίως το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, εκεί είναι το μεγάλο ενδιαφέρον και η σύγκρουση. θεωρούν, και αυτό λένε το τελευταίο διάστημα, ότι όταν κάτσει ο Κουρνιακτός και η τόση πολλή συζήτηση που έχει προκληθεί και στα μέσα ενημέρωσης, το ΠΑΣΟΚ θα ξαναλάβει τα ημεία στον χώρο της κεντροαριστεράς. Βεβαίως αυτό, όπως θες, είναι είτε στον δρόμο της επιθυμίας, είτε στον δρόμο έτσι, ναι, το να φτιαχτεί λίγο το κλίμα του προηγούμενου διαστήματος που δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Κάνει μια προσπάθεια για restart ο κ. Ανδράκης και με τα όσα ανακοίνωσε την Παρασκευή με τους 8 κύκλους πολιτικής, στους οποίους μετέχουν όλα τα κορυφαία στελέχη, Διαμαντοπούλου, Γερουλάνος, ο Γιώργος Παπανδρέου που έχει την ευθύνη των εξωτερικών υποθέσεων, Χριστίδης, Χριστοδουλάκης, Κατρίνης, όλοι τα δύο.
2: Το
12: ηγετικό απαράτ του ΠΑΣΟΚ μπαίνει στο κάδρο της αντιπολίτευσης και της αντιπολιτευτικής. Θα σου πω ότι σήμερα θα υπάρχει και σύσκεψη στη Χαριλάου Τρικούπη για τα θέματα της Αττικής. Θέλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να ρίξει μεγάλο βάρος στην ευρύτερη πρωτεύουσα, καθώς εκεί είναι η τρύπα του ΠΑΣΟΚ. Στην περιφέρεια γενικότερη αίσθηση ότι πηγαίνει πολύ καλύτερα το ΠΑΣΟΚ και εκτιμούν ότι αν υπάρξει και στοιχειώδης ανάταση των ποσοστών στην ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας, στην Αττική, για να ακριβολογούμε εκεί, μπορεί να δούμε πολύ ψηλά ποσοστά για την Χαριλάου Τρικούπη.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε την κυρία Ράνια Θρασκιά, η οποία είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στο Μέγκα και είπε ότι υπάρχει σχέδιο κυβερνησιμότητας.
13: Όλοι έχουν κατανόηση. Θα σας πω ότι δεν έχουν ένα σχέδιο κυβερνησιμότητας πολύ συγκεκριμένο, κοστολογημένο, ρεαλιστικό και με επίκεντρο τον άνθρωπο. Αυτή την ιστορική στιγμή μπορεί και τα άλλα κόμματα, οι άλλοι σχηματισμοί στην πορεία του χρόνου να έχουν κάτι ουσιαστικό να προσφέρουν. Τώρα όμως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει κανείς άλλος ένα πρόγραμμα κυβερνησιμότητας. Θα συνεργαστούμε με όποιον συμφωνήσει με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ούτως ώστε αυτό που θα εμπιστευτούν δηλαδή οι πολίτες και θα το ψηφίσουν, ούτως ώστε ο πολίτης να μην έχει καμία αγωνία για την επόμενη μέρα. Να ξέρει ότι εγώ ψήφισα αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα που έχει κοστολογήσει, που έχει ανακοινώσει, που έχει απαντήσεις για όλα, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ.
2: Άμα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, στο χορό των Ρίχτερ η Εύβοια από χθες το μεσημέρι, χθες το βράδυ πέρασαν μια νύχτα αγωνίας οι κάτοικοι της περιοχής. Είχαμε τουλάχιστον 3 μετασεισμούς πάνω από 3 Ρίχτερ. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Άννα.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Οι κάτοικοι της περιοχής, εκεί της ευρύτερης περιοχής του Προκοπίου στη Βόρεια Εύβοια, εξακολουθούν να είναι ανήσυχοι από το μπαράζ μετασεισμών που ακολούθησαν τις 3 διαδοχικές ισχυρές δονήσεις που σημειώθηκαν χθες. Να πούμε πως η μεγαλύτερη ήταν 5,2 Ρίχτερ και ταρακούνησε και την Αττική, την καταλάβαμε και εμείς εδώ στην Αττική, και αυτή και των 4,8 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί στην περιοχή περίπου 70 μετασεισμοί μεγέθους μεγαλύτερου των 2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Και σήμερα το πρωί, μάλιστα στις 5 και 13, καταγράφηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών στον θαλάσσιο χώρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την κοινότητα Προκόπη της Εύβοιας. Να πούμε τώρα για τους σεισμολόγους με τους οποίους μιλήσαμε.
2: Τι λένε?
14: Είναι καθησυχαστικοί σε γενικές γραμμές. Ο κύριος Λέκας μίλησε στο παραπολιτικά.gr και είπε πως με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής φαίνεται ότι πάμε πολύ καλά και πιθανότατα δεν θα έχουμε μεγαλύτερο σεισμό από αυτόν των 5,2 βαθμών. Οπότε δεν υπάρχει και ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Βέβαια, μας είπε ότι υπάρχουν κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, τα οποία είναι παλιά κατά βάση και είχαν χτιστεί πριν τον αντισεισμικό κανονισμό. Αισιόδοξος για την εξέλιξη του φαινομένου είναι και ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, ο οποίος είπε ότι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα δείχνουν πως δεν θα σημειωθεί μεγαλύτερο σεισμός. Βέβαια, είπε ότι οι κάτοικοι πρέπει να συνεχίσουν να είναι προσεκτικοί, γιατί οι μετασεισμοί θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα σίγουρα.
2: Θα έχουν τόσο έντονη σεισμική ακολουθία.
14: Ναι, ναι, και αυτό είναι και καλό εν μέρει για να εκτονωθεί
2: το φαινόμενο.
14: Ναι, ναι, ναι. Μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας, ο οποίος μας είπε ότι περίπου 100 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές από τους διαδοχικούς σεισμούς, με 4 εξ αυτών να θεωρούνται ακατάλληλα.
2: Άρα 4 οικογένειες βρίσκονται εκτός των εκτός των σπιτιών τους και φιλοξενούνται προφανώς σε κάποια δομή.
14: Ναι, φιλοξενήθηκαν στον ξενώνα ιερού προσκυνήματος Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, μας είπε χθες το βράδυ. Και να πούμε πως σήμερα κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ξεκίνησαν τις αυτοψίες στα πληγέντα κτίρια, τα οποία θα χαρακτηριστούν ως πράσινα, κίτρινα ή κόκκινα ανάλογα με την έκταση των ζημιών που έχουν υποστεί. Και να υπενθυμίσουμε τώρα, Έρη, πως πριν από ένα έτος, τον Μάιο του 2025 συγκεκριμένα, είχε σημειωθεί ξανά σεισμικό μπαράζ στην ίδια περιοχή, η οποία έχει κηρυχθεί και σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Και μάλιστα και ο Δήμαρχος έχει πάλι καταθέσει αίτημα για να γίνει το ίδιο, προκειμένου να προχωρήσει και πιο γρήγορα η διαδικασία των αποζημιώσεων.
2: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο επιβαρύνθηκαν τα κτίρια αυτά, επειδή ακριβώς είχε δημιουργηθεί πρόβλημα από την προηγούμενη φορά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Κώστας Παπασαχός, ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη εδώ στο σταθμό μας.
15: Σήμα του που έγινε στις βακουματρία έχουν γίνει δεκάδες με το σημείο μέγεθος πάνω από τρία που όλοι γίνονται στην περιοχή. Ιδίως και τα κοντινά χωριά, Δαθμούσα, Προκόπου κτλ. Καταλαβαίνετε, σημείονται ακόμα και μικρή σημεία, ακόμα και τα τριγάρια, γίνονται έντονα σιτά και κάποιοι από αυτούς ακούγονται και πολύ έντονα. Γιατί ένα κομμάτι του ενέργεια μεταφέρεται στην ατμόσφαιρα, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να ακούσει το σεισμό και ούτε καν να νιώσει τη δόνηση κάτω από εδώ, σαν μια μικρή κανονιά. Έτσι θα πάμε όλες από το επόμενο χρονικό διάστημα. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι σχετικά απαιτητική και δύσκολη. Γιατί μέσα από το 80% των μετασυσμών θα γίνουν σε αυτό το χρονικό διάστημα, εφόσον δεν έχουμε κάποια ορισμένη εξέλιξη μικρή ακμητεία. Άρα οι κάτοικοι εκεί πρέπει να παραμείνουν απλώς σε προσοχή, κυρίως στο κομμάτι που πάνε τα παλιά σπίτια. Τα σπίτια τα παλιά τα οποία έχουν πάθει κάποιες βλάβες, επουδενή λόγο δεν πρέπει να κατοικηθούν. Γι' αυτό γιατί ένας μετασυσμός με λίγο μεγαλύτερο μέγεθος μπορεί να γίνει συμπτωματικά πιο κόλλια από κοντά σε ένα αστικό συγκρότημα και να οδηγήσει σε καταρρεύσεις, να έχουμε θύματα ή και τραυματισμούς εκεί που τα γλιτώσαμε με τους κύριους σεισμούς, να μην πάθουμε κάτι από την σεισμική ακολουθία.
16: Ιόνιον FM.

0: μοναδικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
10: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
11: Ακούτε. Ιόνιον FM.
12: Με τη βοήθεια τώρα του Μάριου Χριστοδούλου να δούμε μια εικόνα των αγορών. Τι συμβαίνει με το Brent, τι συμβαίνει με τις αντλίες βενζίνης. Μάριε, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Με άνοδο ξεκινάει η εβδομάδα για το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές, καθώς οι νέες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επαναφέρουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Το Brent κινήθηκε νωρίτερα ακόμη και κοντά στα $97 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 5%. Με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τα στενά του ορμούς και τις ισορροπίες στην αγορά πετρελαίου. Ωστόσο, στη συνέχεια περιορίστηκαν οι αρχικές πιέσεις και αυτή την ώρα το Brent υποχωρεί προς τα $94 το βαρέλι, με την αγορά όμως να παραμένει ιδιαίτερα νευρική και ευμετάβλητη. Την ίδια στιγμή, ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, με την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται κοντά στα €50. Παρουσιάζοντας αύξηση κοντά στο 5%, γεγονός που συνεχίζει να πιέζει συνολικά τον ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη. Τώρα, η εικόνα αυτή επηρεάζει άμεσα και τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα. Η αμόλυβη αέρη παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή να κινείται σήμερα πανελλαδικά περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Αττική κυμαίνεται από 1,88 με 1,98 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά, βέβαια, η τιμή της αμόλυβης κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Τώρα, οι αναλυτές προεκτιμούν ότι αν συνεχιστεί η άνοδος του Brent μέσα στην εβδομάδα, δεν αποκλείονται νέες επιβαρύνσεις στις Αγγλίες τις επόμενες μέρες. Μάλιστα, Έρη, να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι τα τελευταία στοιχεία της Eurostat καταγράφουν σημαντική επιτάχυνση στον πληθωρισμό στην Ελλάδα, ο οποίος το Μάιο ανήλθε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο, με τη χώρα μας να συγκαταλέγεται πλέον στις χώρες με τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη.
12: Μάριε, λοιπόν, τώρα μιας και μας είπες για την βενζίνη, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα κτοπλαϊκά εισιτήρια, διότι βρισκόμαστε ήδη στον Ιούνιο, 8 Ιουνίου σήμερα. Οι περισσότεροι προγραμματίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με τα κτοπλαϊκά εισιτήρια όμως να είναι σταθερά ψηλά.
13: Έτσι ακριβώς, μέσα σε αυτό το περιβάλλον συντημένα εμφανίζονται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους καλοκαιρινούς προορισμούς. Η Πάρος παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων. Για δύο άτομα χωρίς αυτοκίνητο το κόστος μετεπιστροφής ξεκινά περίπου από 140 ευρώ με συμβατικό πλοίο και φτάνει τα 210 ευρώ με ταχύπλοο. Αν προσθεθεί και αυτοκίνητο μεσαίας κατηγορίας, τότε το συνολικό κόστος ανεβαίνει στα 441 ευρώ με συμβατικό πλοίο και αγγίζει στα 475 ευρώ με ταχύπλοο. Για όσους επιλέξουν την Κρήτη, δύο άτομα χωρίς όχημα μπορούν να ταξιδέψουν με κόστος περίπου από 130 έως 140 ευρώ με μετεπιστροφής. Ωστόσο, με αυτοκίνητο το συνολικό ποσό διαμορφώνεται περίπου στα 460 ευρώ με συμβατικό πλοίο και ξεπερνά τα 600 ευρώ με ταχύπλοο. Ακόμα υψηλότερες είναι οι τιμές για τη Ρόδο, λόγω της μεγάλης απόστασης από τον Πειραιά. Για δύο άτομα χωρίς όχημα, τα εισιτήρια ξεκινούν από 236 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 372 ευρώ, ενώ με αυτοκίνητο το συνολικό κόστος αγγίζει περίπου τα 648 ευρώ. Να επιθυμίσουμε σε αυτό το σημείο, Έρη, ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες συχνά προσφέρουν έκπτωση στα εισιτήρια της επιστροφής όταν εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης, ενώ τα βραδινά δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προσφέρουν σταθερά τις πιο ανταγωνιστικές τιμές.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Από ό,τι βλέπουμε, βέβαια, είναι πολύ υψηλά τα κόστη. Έτσι, είναι τρομερά αυτά τα ποσά που ακούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αισιόδοξη για την πορεία του ελληνικού τουρισμού εμφανίστηκε η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, Βάρδινο Γιάννη, μιλώντας στο Vidcast Black Box και τον Θανάση Φουσκίδη για λογαριασμό του aefemerida.gr. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ, με το 2025 να αποτελεί την καλύτερη τουριστική χρονιά όλων των εποχών, ενώ όλα δείχνουν ότι και το φετινό καλοκαίρι θα πάρει θετική ψήφο εμπιστοσύνης από τους τουρίστες. Αναφέρθηκε φυσικά και στις πολιτικές εξελίξεις. Είπε ότι ο κύριος Κώστας Καραμαλής είναι η ψυχή της παράταξης, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει ενωμένη εν όψη των επόμενων εκλογών. Μίλησε και για τη Μαρία Καρισθιανού. Είπε ότι οι πολίτες αναζητούν πλέον συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις. Αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι έχει κριθεί από τους πολίτες σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Ενώ άνοιξε την καρδιά της στο Θανάση Φουσκίδη και μίλησε και για την προσωπική της ζωή. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το Vidcast Black Box με τον Θανάση Φουσκίδη και την Όλγα Κεφαλογιάννη Βάρδινο Γιάννη για το aefemerida.gr.
14: Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι προερχόμαστε από τρεις διαδοχικές χρονιές ρεκόρ στον τουρισμό. Αλήθεια. 23 ήταν η χρονιά ρεκόρ, καταρρίψαμε το ρεκόρ το 24 και το 25 είχαμε την καλύτερη χρονιά όλων των εποχών και μάλιστα για πρώτη φορά είχαμε μεγαλύτερη αύξηση ποσοστία στα έσοδα από τις εισαφήξεις. Yeah. Κάτι που σημαίνει ότι βελτιωνόμαστε σιγά σιγά στους ποιοτικούς δείκτες, όπως επίσης και βλέπουμε ότι έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση και στους πρώτους μήνες του χρόνου, όπως και στους τελευταίους μήνες του χρόνου. Άρα, αυτό που είναι από την αρχή το στοίχημα για την επέκταση της τουριστικής περιόδου για έναν τουρισμό στο μέλλον 12 μηνών το χρόνο, αρχίζουμε σιγά σιγά και το κερδίζουμε. Για το 2026, παρά τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες κινείται ο παγκόσμιος τουρισμός, είδαμε ότι η Ελλάδα έχει ήδη καταγράψει για τους τρεις πρώτους μήνες μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στα έσοδα της τάξης του 60, πάνω από 60%. Άρα δεν έχει να κάνει μόνο με τις εκτιμήσεις, έχει να κάνει πλέον και με τα επίσημα στοιχεία. Η Ελλάδα είναι πλέον ένας όριμος, ένας ανθεκτικός προορισμός.
12: Τελευταίο αντίο για τον Γιώργο Σουφλιά, είπαν οι συγγενείς, οι φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Πολύ συγκινητική στιγμή, την ώρα που ο Νικήτας Χακλαμάνης, σε ένα φορτισμένο επικίδιο, είπε για τον Σαρακατσάνο της Νέας Δημοκρατίας ότι κρατούσε αναμένο το φως όταν οι συνθήκες σκοτίνιαζαν. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Εδώ από το νεκροταφείο του Παπάγου, που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κηδεία του Γιώργου Σουβλιά, η τελετή της κηδείας. Ήταν εδώ και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, ο πρόεδρος της Βουλής, βέβαια, ο κ. Παυλόπουλος, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πολλοί υπουργοί και βουλευτές, οι οποίοι επί σειρά ετών πορεύτηκαν μαζί με τον Κλειπώντα. Και όπως είπε ο κ. Καγλαμάνης, ήταν αυτός ο οποίος κρατούσε το φως ανοιχτό όταν υπήρχε πραγματικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Θυμίζοντας μάλιστα ότι αυτό είχε συμβεί και τη δεκαετία του 90, μετά την εκλογική αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας το 1993, αλλά και το 2000, όταν η Νέα Δημοκρατία βάδιζε προς την εξουσία, που ο Εκλειπών είχε αναλάβει επί δύο συνεχόμενες θητείες το Υπουργείο Πεχοδέ. Άπαντες θυμούνται το έργο του Γιώργου Σουβλιά ως Υπουργού Πεχοδέ. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ήταν ο άνθρωπος που ολοκλήρωσε τις μεγάλες εθνικές οδούς και προστικές και την Εγνατία και την Αθηνών Θεσσαλονίκης, αλλά χάραξε και έφτιαξε την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Ήταν αυτός που χάραξε τις μεγάλες οδικές αρτηρίες της χώρας, Έρη.
12: Σημαντικό το έργο του, χαμηλό το προφίλ του, προσινής ως χαρακτήρας αξιοσέβαστος, καλό του παράδεισο. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Για χαρά.
12: 15 χρόνια λειτουργίας για το iEfemerida.gr, που σε συνεργασία με τον Economist υποδέχεται αύριο την κορυφαία δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ. Η Κατερίνα Πλατή έχει έρθει στο στούντιο εδώ στα Παραπολιτικά να μας πει όλο το ρεπορτάζ, όλες τις λεπτομέρειες για αυτή την πολύ σημαντική επίσκεψη της κορυφαίας παρουσιάστριας του CNN.
16: Γεια σου, Έρη. Ακριβώς, γενέθλια έχει το iEfemerida και τα γιορτάζει με μία πολύ σημαντική εκδήλωση. Αύριο, 3η 9 Ιουνίου, θα είναι η εκδήλωση η οποία έχει.

0: Άννα Μανπούρ. Η Κατερίνα Πελατή έχει έρθει στο στούντιο εδώ στα Παραπολιτικά να μας πει όλο το ρεπορτάζ, όλες τις λεπτομέρειες για αυτή την πολύ σημαντική επίσκεψη της κορυφαίας παρουσιάστριας του CNN.
1: Γεια σου, Έρη. Ακριβώς, γενέθλια έχει το εφημερίδα και τα γιορτάζει με μία πολύ σημαντική εκδήλωση. Αύριο, 3η 9 Ιουνίου, θα είναι η εκδήλωση η οποία έχει τον τίτλο Αποτυπώνοντας το μέλλον. Θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Intercontinental Ateneum. Θα πραγματοποιηθεί μία συζήτηση που θα έχει ιδιαίτερα διεθνές ενδιαφέρον, καθώς θα είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συνομιλήσει με τη διεθνούς φήμη, όπως είπες και εσύ, δημοσιογράφο του CNN, Κριστιάνα Μανπούρ. Η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και αναμένεται να επικεντρωθεί και στις διεθνείς εξελίξεις και στις γεωπολιτικές προκλήσεις. Ωστόσο, όμως, δεν θα λείπουν και τα οικονομικά, αλλά και το ρόλο της Ελλάδας στο διεθνές σήμερα περιβάλλον. Το συντονισμό θα έχει η κυρία Τζον Χόκκιν, η οποία είναι σύμβουλος της Ευρώπης στον Economist. Η κυρία Μανπούρ, νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι, από το 1983 έχει πάρει πάρα πολλές σημαντικές συνεντεύξεις. Το εφημερίδα λοιπόν το ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011, γιορτάζει λοιπόν όπως είπαμε και πριν 15 χρόνια παρουσίας στον χώρο της ψηφιακής ενημέρωσης και μέσα η κουβέντα θα κινηθεί και γύρω από το τι γίνεται με την πορεία των μέσων για έναν απολογισμό ας πούμε της δημοσιογραφίας των νέων τεχνολογιών και της ενημέρωσης την εποχή της τεχνικής νοημοσύνης.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί η τεχνολογία περνά πάντα και πιο γρήγορα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το βλέπουμε και εμείς που εργαζόμαστε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε στη Σοφία Καρακασίδη που έχει όλες τις αθλητικές εξελίξεις. Έχουμε και πάλι ντέρμπι σήμερα, το τρίτο κατά σειρά ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Αυτή τη φορά στο ΣΕΦ. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
2: Καλό μεσημέρι, Έρημου. Πολύ σωστά. Πράξη τρίτη στους τελικούς της Basket League. Παναθηναϊκός Άκτορ και Ολυμπιακός ισόπαλοι στο 1-1 στη σειρά των τελικών. Και οι δύο ομάδες έχουν μέχρι στιγμής υπερασπιστεί τις έδρες τους. Τώρα όποια από τις δύο πάρει τη νίκη θα πάρει και το προβάδισμα για τον τίτλο. Υπενθυμίζουμε ότι ο τίτλος πρωταθλητής θα κριθεί στις τρεις νίκες σε μια σειρά τελικών έρη που η αλήθεια είναι ότι εξελίσσεται εν μέσω έντασης ανακοινώσεων. Είχαμε κάποιες δηλώσεις και από τον Εργίνε Αταμά σε μέσω της πατρίδας του, όπου και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι σεβόμαστε την ομάδα του πρωταθλητή EuroLeague Ολυμπιακό, αλλά βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση και αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, να πούμε ότι ο Αταμάν μπορεί να υπολογίσει τη ρεφή στον Νίκο Ρογκαβόπουλου. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Κώστα Σουλούκα, όπου θα κρυφθεί την τελευταία στιγμή. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, σε αυτό του Ολυμπιακού, εκτός παραμένουν Μακίστικ, Φαλ, Μόρις. Ενώ εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Τάλεν Ντόρση, που χθες προπονήθηκε ατομικά. Οπότε είναι πιθανό ότι δεν είναι το μέρος του να αγωνιστεί απόψε. Τώρα να πάμε σε ένα θέμα που νομίζω ότι κυριαρχεί στην επικαιρότητα και από χθες είναι παντού και αναφέρομαι στον Έριξεν.
0: Ναι, η κατάσταση της υγείας του Έριξεν.
2: Ναι.
0: Τι ακριβώς συνέβη για τους ακροατές μας που δεν το γνωρίζουν?
2: Να πούμε ότι ο Έριξεν κατέρευσε χθες κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα της Δανίας με την Ουκρανία με αποτέλεσμα να διακοπεί οριστικά ο αγώνας. Ανέκτησε τις θέσεις του λίγο μετά από την κατάρρευσή του. Μεταφέρθηκε στο κοντινότερο νοσοκομείο. Παρόλα αυτά, προφανώς και γύρει πολλά ερωτηματικά, ο λόγος που συνέβη ξανά, γιατί να πούμε ότι είχε πάθει κάτι αντίστοιχο στο γύρο του 2021, όταν είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με τη Φιλανδία. Και τώρα συνέβη ξανά, βέβαια όχι σε αυτό το βαθμό, αλλά όσο να είναι ήταν αρκετά ανησυχητικό. Να πούμε τα νεότερα, ναι. Γιατί είχαμε τα νεότερα. Αρχικά παίζει με αιματοδότη ο γιατρός της Εθνικής Δανίας, ναι. Ανέφερε ότι λειτουργεί σωστά ο αιματοδότης του και μένει να διαπιστωθεί ποια είναι η αιτία του περιστατικού. Σήμερα Είχαμε τα ευχάριστα που είναι ότι παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο, μιας και βελτιώνεται

0: ευτυχώς η υγεία του. Είναι καλά, είναι με την οικογένειά του. Θα πάρει σύντομα το εξιτήριο από το νοσοκομείο και φυσικά θα παρακολουθείται στενά η κατάστασή του. Είναι πολύ λογικό και επόμενο.
1: Ναι. Καταρχάς ο άνθρωπος αυτός είναι 34 χρονών. Σωστά. Έχει υποστεί ήδη ένα περιστατικό, έτσι, πολύ έντονο περιστατικό.
0: Σωστά.
1: Ναι, έχει υποστεί ένα πολύ έντονο περιστατικό και αλήθεια είναι ότι προκαλεί έτσι και απορία. Γιατί...
0: Ναι, γιατί ξαναγίνεται.
1: Ναι, γιατί ακριβώς συνεχίζει να βρίσκεται στους αγωνιστικούς χώρους.
0: Είχε κρυφτεί τότε ότι μπορεί να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο, ναι, γιατί τοποθετήθηκε ο βηματοδότης. Εντάξει, χθες νομίζω ότι η εικόνα του να καταραίει με όλα αυτά που έχουν προηγηθεί, μιλάμε, ήταν σοκαριστικό.
1: Ναι.
0: Μέρη, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Παναγού και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα, για μια πολύ καλή εβδομάδα, ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
2: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. 8 έχει ο μήνας σήμερα, Δευτέρα. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη για την επόμενη ώρα και έχουμε να σας πούμε πολλά και διάφορα. Έχουμε μπει πια στο καλοκαίρι το κανονικό, το πώς λέμε, το Πασόκ, το Ορθόδοξο. Ναι, το Ορθόδοξο, στο καλοκαίρι το κανονικό. Οι θερμοκρασίες είναι για το λεκανοπέδιο, εντάξει, ικανοποιητικές. Υπό την έννοια ότι όταν είσαι στο 30, λες εντάξει, την παλεύουμε. Γιατί μετά αρχίζει και κατάλαβες, φορτώνει το σύστημα και σου έρχεται να εκραγήσει. Πιο πολλοί από εσάς είδαμε ότι χθες τα κάνατε τα μπανάκια σας, τις βολτούλες σας, τα ταβερνάκια, τις καφετέρες και μπράβο σας, έτσι πρέπει. Δηλαδή, να ξελεγράριζε, παιδί μου, Σαββατοκύριακο είναι. Δημήτρης Κύρκος, στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή, στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211-1080-880 να μας πείτε πώς σας φάνηκε η βουτιά. Δροσερή, καυτή, όπως το πάρει ο καθένας. Εντάξει, τώρα δηλαδή, ανάλογα με τον βαλάντι του καθενός. Το έχουμε πει αυτό. Μπορεί για κάποιον να είναι πολλά τα χρήματα και κάποιον να είναι λίγα. Καλά, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που να τα θεωρεί λίγα. Βέβαια, μια βουτιά εδώ πέρα, λίγο εντός Αττικής, κοστίζει όπως και να το κάνεις. Δηλαδή, το σκέφτεσαι. Η Ελένη Τάγκα λοιπόν σας περιμένει στο 211-1080-880. Εναλλακτικά στέλνετε μηνύματα στο radio@parapolitika.gr και όχι τίποτα άλλο. Αν δεν πας να κάνεις και ένα μπάνιο, πώς θα περάσει η εβδομάδα, δεν γίνεται. Παναγιώτης Κάτσιος και στα ηχητικά που θα ακούσουμε. Βασίλης Κρυμπάς στις υπέροχες μουσικές που διανθίζουν αυτή την εκπομπή, πέρα από την παρουσία του Θανάση βέβαια, που διανθίζει τα τελευταία χρόνια και την εκπομπή και την επαγγελματική μου ζωή. Είπα και την επαγγελματική μου ζωή.
1: Και γενικά την καθημερινότητά
0: και μου, καθημερινότητά
1: τη ζωή μου ολόκληρη.
0: Τη ζωή μου ολόκληρη, το είναι μου όλο. Λοιπόν, θα σας κάνουμε την προαναγγελία της κατάστασης της σημερινής. Κατά το πρόγραμμα πάντα, Θεού θέλοντος και προγράμματος επιτρέποντος, θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Έχουμε βέβαια να πούμε πάρα πολλές ειδήσεις, πέρα από τα πολιτικά. Θα ξεκινήσουμε λίγο από ένα αρκετά σοβαρό περιστατικό που έλαβε χώρα χθες, παιδιά. Το επιβεβαίωσε η Κυπριακή Δημοκρατία. Αφορά στην παρενόχληση των αεροσκαφών του Υπουργού Άμυνας της χώρας μας, του κυρίου Δένδια και της Ολλανδίας και της Υπουργού Άμυνας της Γαλλίας. Κατευθύνονταν αργά χθες βράδυ στην Κύπρο για τη συμμετοχή των υπουργών στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας, μάλλον, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέμε αυτό γιατί έχουμε καταλάβει το τελευταίο διάστημα η γείτονα ανεβάζει τους τόνους. Όχι μόνο με το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα που παροδικώς το πήραν πίσω και θα επανέλθει από φθινόπωρο, αλλά και στο πεδίο και με τις παραβιάσεις δεν υπάρχουν πια τα ήρεμα νερά τα οποία ακούγαμε τους προηγούμενους μήνες, έτσι. Και επίσης από την πλευρά της Κύπρου λένε ότι προτίθενται να προβούν στις δέουσες ενέργειες σε διεθνές επίπεδο για αυτές τις τύπους συμπεριφορές, εισαγωγικά το λέω αυτό.
1: Αυτό βέβαια δεν ήταν ένα μήνυμα μόνο προς την Αθήνα, ήταν ένα μήνυμα ότι η Άκυρα θέλει να παίξει αυτό το ρόλο της τρέλας, το ρόλο του παρανοϊκού γείτονα της Ευρώπης, του ενοχλητικού γείτονα της Ευρώπης, του ζυζανίου ας πούμε και κάτι παραπάνω, για να συνεννοηθούμε, διότι βεβαίως όλη αυτή η δραστηριότητα χθεσινή, όπως είπες, δεν απευθυνόταν, δεν είχε στόχο μάλλον μόνο την ελληνική πλευρά και τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αλλά και τους Ευρωπαίους συναδέλφους του, εκείνους τουλάχιστον που μπήκαν στο στόχαστρο το αντίστοιχο.
0: Να θυμίσουμε μεταξύ άλλων, γιατί ενδεχομένως να μην το έχουμε αυτό κατά νου, ότι τις πρώτες μέρες του Ιουλίου η φετινή σύνοδος του ΝΑΤΟ θα λάβει χώρα στην Άγκυρα. Mm-hmm. Αν αυτό τώρα θεωρείται συμπεριφορά μιας χώρας που θέλει να που οραματίζεται, ας πούμε, μια πορεία ευρωπαϊκή τύπου.
1: Δεν την οραματίζει.
0: Λέω, αν λέω αυτή η συμπεριφορά, επαναλαμβάνω, αφορά μια χώρα που θέλει τύπου λέω, να οραματίζεται, λέμε τώρα, μια ευρωπαϊκή πορεία, εντάξει, οκ. Okay.
1: Η Τουρκία κάνει τη δουλειά της, εμείς κάνουμε τη δική μας, η Δύση συνολικά κάνει τη δική της, ο Τραμπ που σηκώθηκε και φύγε από την...
0: Ο καθένας κάνει τη δουλειά
1: του, συνέντευξη. Από τη συνέντευξη με το βουκολικό έτσι, σκηνικό εχθές από την δημοσιογράφο εκεί στο Wisconsin, κάνει τη δουλειά του. Θέλω να πω και έχουμε βρει ένα modus operandi να πορευόμεθα όλοι σε αυτό το διεθνές σκηνικό, το οποίο παρά το γεγονός ότι, επαναλαμβάνω, έχει αποδεχθεί ο καθής ότι ο άλλος κάνει τη δουλειά του, είναι...
0: Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια το
1: είναι ένα καζάνι,
0: αυτό,
1: είναι ένα καζάνι που βράζει.
0: Δεν ξέρω
1: είναι
0: κατά πόσο το έχει αποδεχθεί.
1: Τουλάχιστον ως προσιδήσινο. Ναι. Είναι ένα καζάνι που βράζει. Όχι, δεν πάμε για πόλεμο με την Τουρκία επειδή παρενοχλήθηκε το σκάφος ο Θένδε. Να πούμε
0: αλλά
1: αυτό.
0: Δεν νομίζω ότι απάντηση. Το λέει κάποιος αυτό. Mm. Απλώς κάθε φορά που συζητάμε κάτι δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το πηγαίνουμε. Και
1: όχι,
0: την ώρα
1: μου,
0: που πάμε
1: λέω,
0: να το σχολιάσουμε γιατί Σόνικεντε πρέπει λέω, να
1: πει.
0: Γιατί είπε Σόνικεντε πρέπει να προκρίνεται μια εθνικολαϊκιστική θέση.
1: Γιατί θα σου πω. Γιατί,
0: εγώ δεν είπα.
1: Γιατί υπάρχουν αυτές οι θέσεις. Είδα κλείσουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας ότι δεν υπάρχουν.
0: Υπάρχουν και οι εθνικιστικές θέσεις και οι εθνικολαϊκιστικές θέσεις. Και οι θέσεις της, δεν ξέρω εγώ, και της αριστεράς και της άκρας αριστεράς, αυτό δεν σημαίνει ότι ενστερνίζεται κάποιος κάτι τέτοιο. Ούτε εγώ είπα την είδηση για να πούμε ότι πρέπει να πάμε σε πόλεμο.
1: Καλά, όχι, εννοείται.
0: Εγώ απλώς είπα την είδηση για να ξέρουμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, για να μην χάφτουμε διάφορα.
1: Λέω πώς αντιδράνουν, τι συμβαίνει δηλαδή στην πραγματικότητα.
0: Αυτό ακριβώς που είδαμε συμβαίνει. Αυτό ακριβώς που λένε οι επιτελείς. Ότι έχουν αυξηθεί και οι παραβιάσεις και υπάρχει μια νευρικότητα. Αυτό υπάρχει. Αυτό υπάρχει. Λοιπόν, μια και λέμε για αυτά. Πριν από λίγη ώρα εδώ ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης που μίλησε στους Σκουρίδες και στους Ξενάκηδες αναφέρθηκε στο ζήτημα της σύλληψης του άντρα με καταγωγή από την Παλαιστίνη του 37χρονου ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη για συμμετοχή στη Χαμάς. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν προφανώς μια οργανωμένη επιχείρηση αυτό. Είπε ότι είναι ένα περιστατικό που θέλει περαιτέρω έρευνα. Το λέμε γιατί θυμίζουμε ότι από τις αρχές από τότε που είχε πρωτοξεκινήσει αυτή η ένταση στο Ισραήλ, λέγαμε ότι υπάρχει, ότι είμαστε σε αυξημένη, έτσι, σε αυξημένο συναγερμό για τέτοιου τύπου, ας πούμε, στοιχεία. Επεσήμανε ο κ. Χρυσοχοΐδης ότι καθομολογία του κατηγορούμενου του ίδιου προετοιμάζονταν και για άλλες ενέργειες και ότι δεν λειτουργούσε ως μοναχικός λύκος. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να ψάχνουμε τώρα λογική σε αυτές τις καταστάσεις.
1: Και το γεγονός ότι δεν λειτουργούσε σαν μοναχικός λύκος και ότι προετοίμαζαν διάφορα πράγματα δείχνει ότι η χώρα μας εισέρχεται για πρώτη φορά σε αυτό το κάδρο. Έτσι, γιατί δεν είχαμε εμείς κάποια τέτοιου είδους ένδειξη το προηγούμενο διάστημα. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι με όλη αυτή την αναστάτωση τη γεωστρατηγική έχουν εμπλεχτεί λίγο τα όρια.
0: Ετοιμαζόταν να ανατινάξει το αεροπλάνο αυτός, έτσι, με Ισραηλινούς επιπάτες, να πούμε. Αυτή ήταν η αποστολή του, για να το πούμε έτσι. Είναι μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας ο εντοπισμός του και η σύλληψή του. Σας τα λέμε αυτά γιατί έχουν συζητηθεί αρκετά. Θα πούμε κι άλλα βέβαια εδώ, δεν είναι ότι δεν θα πούμε. Το σεισμό εσύ τον κατάλαβες χθες?
1: Όχι, ούτε καθόλου. Ούτε κανείς. Όσοι ρώτησες τον καταλάβανε. Μόνο η μαμά μου, εμένα που δεν είναι μονάδα μέτρηση, είναι πολύ ευαίσθητο.
0: Εμένα τον κατάλαβε, αδερφή μου.
1: Ναι.
0: Κουνήθηκαν, λέει, αρκετά. Τώρα εμείς με το φουσκίδι, για ποιο λόγο καμία επαφή, δεν ξέρω τι είναι αυτό που συμβαίνει. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Έχουμε πολιτικά νεότερα να σας πούμε. Τα έχετε ακούσει ούτως ή άλλως. Θα πούμε και εμείς για κουβέντες. Εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση είναι σαν την πρόταση γάμου, στην οποία λες ναι, χωρίς ποτέ να σου την έχουν απευθύνει. Λες ναι, yes I do, αλλά δεν προκύπτει γιατί το κόμμα Τσίπρα λέει ότι εδώ πέρα ούτε έχουμε θέσεις first class για κάποιον, ούτε προκρατημένες θέσεις. Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι στον ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν να στηρίξουν το κόμμα Τσίπρα με τον κύριο Πολάκη, την κυρία Δούρο, τον κύριο Παπά, τον ακούσατε και προηγουμένως στην Νίκη, να λένε ότι για πρώτη φορά μας έχει συμβεί να στηρίζει ένα κόμμα ένα άλλο κόμμα.
1: Και λένε και κάτι πάρα πολύ σωστό βασικά. Τι λένε? Ότι δεν γίνεται να μεταφέρει, δηλαδή να είσαι εν ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να πας εκεί. Γιατί στην Ελλάς. Γιατί είναι, λέει, μεταφορά έδρας που είναι αλλίωση της λαϊκής βούλησης. Σε αυτό έχει ένα δίκιο. Και γι' αυτό και ο Τσίπρας είπε ότι μόνο όσοι παραδώσετε τις έδρες σας μπορείτε να έρθετε μαζί μου. Αλλά θέλω να σας πω ότι είναι τέτοιο μπάχαλο χώρος αυτός τώρα. Δηλαδή, εσύ μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται. Ποιοι στο τέλος. Καταρχήν δεν έχει καλέσει κανέναν ο Τσίπρας. Είναι σαν να λέμε να μαζευτούμε με τον Κύρκο να πάμε στο σπίτι της Στέλλας και να μας έχει καλέσει. Δεν πρέπει να μας καλέσει πρώτα στο σπίτι.
0: Δεν πάμε, παιδιά, πουθενά κάλεστε. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Εκτός αν πούμε τύπου διάρρηξη.
0: Δεν πάμε πουθενά κάλεστε.
1: Εντάξει, φαντάζομαι ότι είναι κάποια στελέχη που θα τα ήθελε ο Τσίπρας. Δηλαδή, με τον Ζαχαριάδη. Δεν έχει λόγο να μην τον θέλει.
0: Σωστό.
1: Άλλον, για πες.
0: Εντάξει, ξέρεις τι, επειδή είναι πολλά.
1: Το μαμουλάκι, ας πούμε. Δεν έχει λόγο να μην τον θέλει.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αρκετοί βουλευτές.
1: Τι Γεροβασίλη, δεν έχει λόγο να μην τη θέλει.
0: Επειδή τώρα, άμα κάτσουμε να ανοίξουμε τον κατάλογο των ανθρώπων της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αρκετοί που θα τους ήθελε και άλλοι που ενδεχομένως να μην τους ήθελε. Για μένα, αυτό που περιμένω με ενδιαφέρον, όπως και όλοι προφανώς, είναι πότε θα δρομολογηθούν οι κάλπες, γιατί φαίνεται ότι όλοι έχουν αποφασίσει να παραιτηθούν εκεί κοντά. Βέβαια, ο Τσίπρας, εμείς καταλάβαμε ότι δεν ήθελε να παραιτηθεί τότε, παραμονή δηλαδή των εθνικών εκλογών. Τώρα θα μου πεις ποιος αφήνει και την καρέκλα. Να τα λέμε και αυτά έτσι, χωρίς παρεξήγηση. Δεν είναι και εύκολο. Λοιπόν, επίσης, να διαβάσετε, μάλλον να μπείτε να δείτε τη συνέντευξη που έχει παραχωρήσει η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη στον Θανάση, εδώ πέρα, που μιλάει και για τα του τουρισμού και για άλλες πολλές πτυχές της πολιτικής της ζωής και όχι μόνο.
1: Σωστά.
0: Στο ifmerida.gr.
1: Και λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει και με, και με την προσωπική της ζωή. Για παράδειγμα, το τελευταίο που μας απασχόλησε ήταν ότι προσέθεσε, όπως μάθαμε, στο επώνυμό της,
0: στην ταυτότητά της,
1: μάλλον να το πούμε έτσι ωραία, και το επώνυμο της μητέρας της. Το Βαρδινογιάννη εξηγεί για ποιο λόγο το έκανε αυτό και είναι έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Αναφέρεται και στα προσωπικά της ζητήματα τα οποία είχαν γίνει πρωτοσέλιδο το προηγούμενο διάστημα με, με τον χωρισμό της στην επιμέλεια των παιδιών της και ούτω καθεξής. Αναφέρεται σε σωκοματικά της Νέας Δημοκρατίας με πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο Κώστας Καραμαλής είναι η ψυχή της παράταξης και βεβαίως μιλάμε επειδή είναι καιρός και για το χαρτοφυλάκιό της, για τον τουρισμό και τι περιμένουμε και τι δεν περιμένουμε φέτος.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά το διάλειμμα θα εστιάσουμε στο κεφάλαιο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος πριν από λίγα 24 ώρα είπε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την ψυχή της παράταξης. Θα δούμε το ρεπορτάζ για το τι περιμένουμε από τη Νέα Δημοκρατία, από το κυβερνητικό στρατόπεδο μέσα στη βδομάδα. Θα πούμε για το ΠΑΣΟΚ, γιατί και εκεί υπάρχουν ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, διότι οι μετρήσεις έδωσαν τη ΜΑΡΚ χθες ακόμη και τέταρτο το κόμμα του κυρίου Νίκου
1: Ανδρουλάκη. Είναι μεταξύ τρίτης και τέταρτης θέσης στο ΠΑΣΟΚ, παιδιά, πια. Όσα αμφισβητούν, λες και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 18 και του 22 της δημοσκοπήσης.
0: Εντάξει, όχι όλα τα στελέχη. Να το
1: όχι
0: πούμε,
1: όλα
0: να το
1: τα στελέχη,
0: αυτό.
1: Αλλά υπάρχει
0: ακόμα,
1: μια τάση.
0: Ακόμα χειρότερα. Υπάρχουν κάποιοι που τις αμφισβητούν εντελώς και κάποιοι
1: ναι.
0: που ομνίων στις δημοσκοπήσεις και δεν έχουν κανένα ζήτημα. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για μια κατάσταση εδώ δύσκολη.
1: Να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι το τελευταίο αντίο στον
0: Γιώργο
1: Σουφλιά. Ένα από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία σφράγισαν με την παρουσία τους την περίοδο των έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων του 80 και του 90. Υπενθυμίζω υποψήφιος αρχηγός για τη Νέα Δημοκρατία τότε με Εύρετ και Καραμαλή, που κέρδισε ο Καραμαλής υποστηριζόμενος τότε ο Γιώργος Σουφλιάς από το λεγόμενο μητσοτακικό μπλοκ, έτσι. Και βεβαίως θα μείνει στην ιστορία. Θυμάσαι τότε που είχε τσακωθεί για ένα διάστημα με τον Κώστα Καραμαλή. Είχε διαγραφεί. Επέστρεψε όμως μετά από λίγο καιρό στη Νέα Δημοκρατία, τότε σε ένα τακτικό συνέδριο του σημερινού κυβερνώντος κόμματος, και είχε μείνει στην ιστορία η φράση ιστορική του Καραμαλή προς το Σουφλιά: Γιώργο, καλωσόρισε σπίτι σου.
0: Έτσι λοιπόν, παιδιά, θα πάμε σε διαφημίσεις. Μείνετε μαζί μας, διότι αμέσως μετά θα διαβάσουμε και δικά σας μηνύματα που είναι πολλά. Πάμε.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ακούτε Ionian FM.
5: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: Επιστρέψαμε με αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνου. Το έχει γράψει στίχους, έχει γράψει ο Νίκος Μωραΐτης, Κώστας Μακεδόνας βεβαίως και Κλικερία. Και το ερώτημα είναι αν ο Νίκος Μωραΐτης γράψει κανένα τραγούδι και πώς είναι τώρα η σχέση με τον Τσίπρα, μήπως γράψει κανένα τραγούδι για την Ελλάδα, δεν είχε γράψει για το Κασελάκι.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Κορυφαίος στιχουργός, εξαιρετικός. Εξαιρετικός.
1: Δηλαδή τι να έχει γράψει τη Δευτέρα του Ρέμου τώρα πρόσφατα, να πούμε ένα από τα τραγούδια δηλαδή τα οποία είναι πολύ τραγουδισμένα. Και όχι μόνο.
0: Του Μητροπάνου, σβήσε το φεγγάρι, αν δεν κάνω λάθος, 100 φορές κομμάτια του Ρέμου με τον Κορκολί τότε.
1: 100 κομμάτια.
0: Και τι δεν έχει γράψει.
1: Παιδιά, περνάμε σε δικά σας μηνύματα. Σαρδανάπαλος, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, με υγεία όλα τα καλά, παιδιά. Αλτάμπουρας, καλησπέρα παιδες, καλή εκπομπή. Ωραίο το μπανάκι, αλλά καλύτερα να μπει στη θάλασσα τον Αύγουστο. Πάντως παραλέει καλύτερα. Όχι και τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο, παιδιά, έχει μελτέμια. Θα έχει πιο πολύ κρύο.
0: Είναι άσχημα να κάνεις μπάνιο τον Αύγουστο.
1: Όχι, δεν λέω αυτό. Απλώς και τώρα να ξέρεις, επειδή λένε ότι είναι η θάλασσα κρύα, καμία σχέση. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ ζεστή και επειδή δεν φυσάει έξω, είναι μια χαρά. Ηλίας. Παγκόσμια πρώτη, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τους ψηφοφόρους να έχουν διπλή πολιτική υπηκότητα. Εντάξει, σωστός ο ακρότης. Α, λέει επίσης ο Σαρδανάπαλος, στην πραγματικότητα η Τουρκία περιμένει να πάρει σήμα, παρεμπιπτόντως αυτά τα ντρόν της Ουκρανίας, η οποία παιδιά επιβεβαίωσε να πούμε ότι ήταν δικό της, έτσι, και έλεγε στην αρχή κάτι αμπλαούμπλες. Κάποιος πρέπει να τα σαλλαγίσει. Μάλιστα, οκ.
0: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Είναι πάρα πολύ μπερδεμένο το τοπίο. Είναι πολύ μπερδεμένο το ποιος τα βρίσκει με ποιον, το ποιος τα χαλάει με ποιον. Τι θα κάνει η Τουρκία που πάντα, αν μη τι άλλο, και ανεξαρτήτως ήρεμων νερών ή κυμάτων, είναι ένας παράγων απροσδιόριστος στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε ακόμα μέλλον ως προς αυτά. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, επαναλαμβάνω, και ο καθής εκ των υπολείπων εμπλεκομένων φορέων κάνει τη δουλειά του. Σε γενικές γραμμές και σε επίπεδο διεθνούς προφίλ της χώρας δεν είμαστε άσχημα ως προς αυτά, το αντίθετο θα έλεγα εγώ, έτσι. Και βεβαίως ως αξιόπιστος εταίρος της Δύσης στην περιοχή την ευρύτερη. Από εκεί και πέρα όλα, παιδιά, θα τα δούμε στην πορεία και πώς εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί αυτά αλλάζουν σαν το AI με ταχύτητα φωτός. Ανά μία μέρα έχουμε και μία εξέλιξη διαφορετική. Πώς σου φάνηκε που την είπε στην κοπελίτσα ο Τραμπ, τη δημοσιογράφο, την κοπελίτσα, τη συνάδελφό μας?
1: Μου φανεί.
0: Εννοώ ότι είναι νέα κοπέλα σχέση με τον ίδιο, έτσι προς
1: Από τον Τραμπ δεν περιμένω και κάτι διαφορετικό, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Βλέπουμε και την κατάσταση τώρα στη Μέση Ανατολή που έχει ξεκινήσει πάλι ένα σφυροκόπημα.
0: Το κορυφαίο που του λέει. Έφτασα μέχρι το Wisconsin, λέει, για να σας δω. Είπε ότι όλα τα παιδιά, είπε ότι όλοι οι δημοσιογράφοι, εσύ προσωπικά και όλα τα μίντια που το ταχώνουν, τα μεγάλα δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών, το ABC, το CBS και το CNN, ότι είναι διεφθαρμένα. Και του είπε η κοπέλα, ήρθα μέχρι το Wisconsin, λέει, να κάνουμε, κύριε πρόεδρε, τη συνέντευξη. Και εγώ, λέει, καθόμουν μια ώρα μαζί σου κάτω από τη βροχή. Με είχε υπόστιγο από πάνω. Το σκηνικό, ωστόσο, τη συνέντευξη, πώς το κρίνεις, με το τρακτεράκι, το σανό από κάτω και όλα τα σύννεφα?
1: Σανό, πώς να το κρίνω. Γενικότερα, εγώ θέλω να πω, η γνώμη μου είναι αυτή, βέβαια. Ο Τραμπ έχει δείξει κατά καιρούς και προεκλογικά ποια ήταν η στάση του απέναντι στα μέσα ενημέρωσης. Αυτοί τύπου σε εισαγωγικά τραμπουκισμοί για τα μέσα ενημέρωσης είναι μια πρακτική η οποία βγήκε κατά καιρούς, έτσι. Στον Τραμπ, δηλαδή, ένα διάστημα είχε βγει πάρα πολύ έντονο ότι τα μέσα ενημέρωση είναι τα κακά που με πολεμάνε, που το ένα, που το άλλο, που το τρίτο. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα όλοι οι εκάστοτε πρόεδροι κρίνονται στην πράξη για το πώς ζουν οι λαοί τους. Αν με τον πόλεμο που υπάρχει στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει από τον Αμερικανικό λαό και πόσο στην καθημερινότητά του.
0: Οι δασμοί κατά πόσο
1: επηρεάσαν.
0: Και θα φανεί βεβαίως, επειδή είναι και τέτοιο το σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα φανεί και στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό το πράγμα θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε.
1: Πάμε παρακάτω λίγο να προχωρήσουμε με τα πολιτικά. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, που το βράδυ της Παρασκευής, παιδιά, τοποθετήθηκε για πρώτη φορά έτσι τόσο ανοιχτά από την Κρήτη. Να ακούσουμε λίγο τι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός και να γυρίσουμε να πούμε τα υπόλοιπα.
2: Η πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, δεν αντέχει τα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμένει παρατημένη και βουβή. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
0: Προαναγγελία κόμματος από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Βέβαια, να πω ότι η πολιτική άνοιξη δεν κάλυψε κανένα κενό. Το μόνο κενό που κάλυψε ήταν το κενό της προσωπικής κόντρας τότε του Σαμαρά και πολιτικής από εγώ, μην τα αναγάγουμε όλα στο προσωπικό γυνάτι, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Φαντάζομαι και το δεύτερο αυτό κόμμα, εκτός των άλλων, θα εξυπηρετήσει και πάλι το γυνάτι του κ. Αντώνη Σαμαρά με τον νεότερο των Μητσοτάκηδων, παρά βεβαίως το ξεκάθαρο το ξεκάθαρο περιθώριο που φαίνεται να υπάρχει με φόντο την απογοήτευση της παραδοσιακής βάσης της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας, όπως σας λέμε, της λαϊκής δεξιάς, έναντι ορισμένων συγκεκριμένων ενεργειών και πρωτοβουλειών της κυβέρνησης, όπως ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και ούτε καθεξής. Αλλά εγώ έρχομαι να ρωτήσω.
1: Εσύ λες το κάνει από γυνάτι, δηλαδή, το κόμμα που θα δούμε. Γιατί από ό,τι καταλάβαμε από τα λεγόμενά του, θα κάνει κόμμα. Απλά δεν ξέρουμε το momentum.
0: Είπε ότι έχει και πολιτικό υποβάθρο. Δεν μπορώ να πω. Ναι. Παρ' όλα αυτά, δεν τον αντιλαμβάνουμε το πολιτικό υποβάθρο όταν έχει μπει στην εξίσωση ο Τσίπρας, τον οποίο ο Σαμαράς. Τον οποίο Σαμαράς δεν υποδέχθηκε καν ως διάδοχό του στην Πρωθυπουργία, ο Μέγαρο Μαξίμου, σε μια πρωτοφανή για τα ιστορικά δεδομένα της χώρας κίνηση. Και τώρα έρχεται και διχάζει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Η κίνηση αυτού του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, δεν λέω αν έχει βάση ή δεν έχει βάση, προφανέστατα. Βλέποντας ότι υπάρχει περιθώριο να το κάνει, προχωράει. Αλλά θέλω να πω ότι έρχεται σε μια περίοδο που ο μεγάλος του εντός εισαγωγικών και εκτός πολιτικός εχθρός, ο κύριος Τσίπρας, επιστρέφει να διχάζει το κυβερνών κόμμα. Και αυτό θα κρυθεί. Αυτό θέλω να πω.
1: Μήπως θα έπρεπε όμως και το κυβερνητικό κόμμα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, να έχει προλάβει αυτή τη συγκυρία και την. Πώς να το πω. Τώρα θα μου πεις, αν είναι από γυνάτη, θα το έκανε έτσι κι αλλιώς. Αν σχετίζεται για λόγους άλλους, ας πούμε, ίσως θα έπρεπε να. Μετά τη διαγραφή Σαμαρά, δηλαδή, υπήρξε ένα διάστημα τεράστιας παγωμάρας, πώς να το πω έτσι, για να το πω έτσι απλά. Λιτάκια απέριτα. Το ερώτημα είναι βέβαια η κριτική που κάνει ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, κατά τη γνώμη μου, περισσότερο στα ζητήματα της καθημερινότητας, λιγότερο στα της μετανάστευσης και άμυνας, πόσο θα αγγίξουν έναν πυρήνα ενδεχομένως κεντροδεξιών ψηφοφόρων. Το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι στο πεδίο της καθημερινότητας και το τι μένει στην τσέπη του αλουνού, επειδή κατά ψέματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην δυσκολεύεται, έτσι.
0: Εγώ γιατί βάζω το γυνάτι στην εξίσωση, Στέλλα μου.
1: Υπάρχει
0: γιατί
1: το γυνάτι,
0: θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί. Για τον απλούστατο λόγο ότι επειδή όλοι γνωρίζουμε την ιδιοσυγκρασία του Αντώνη Σαμαρά και τον πολιτικό του εγωνισμό, το να μπαίνει στη διαδικασία να κάνει ένα κόμμα όπου, επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος που δεν υποδέχθηκε καν ως όφιλε θεσμικά στο Μέγαρο Μαξίμου μετά τη διαδοχή στην Πρωθυπουργία θα τον περάσει με τετραπλάσιο ποσοστό, έτσι όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, τι δείχνει. Όταν η κυρία Μαρία Καριστιανού, πρωτοεμφανιζόμενη στην πολιτική, θα τον περάσει με τριπλάσιο ποσοστό, έτσι όπως δείχνουν οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή μπαίνει στο μυαλό όλων η παράμετρος του να κόψω, ρε παιδί μου, από το Μητσοτάκη και ας πάρω 3-4, ας πούμε, και ας είμαι πρώην πρωθυπουργός. Μπαίνει αυτή η παράμετρος. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε πει εδώ πέρα ότι ίσως θα χρειαζόταν μια διαφορετική διαχείριση από την πλευρά της σημερινής ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας έναντι των δύο πρώην πρωθυπουργών, αλλά δεν θα σε κυβερνήσει κιόλας ο πρωθυπουργός ο 40% με το Σαμαρά και με τον Καραμαλή. Mm-hmm. Για να τα πούμε όλα και ξεκάθαρα. Σαφέστατα, ότι αγνοήθηκαν επιδεικτικά για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ναι, ναι. Αλλά ένας έφερε το ποσοστό, ένας θα κυβερνάει κιόλας. Είχαν έτσι κάποια αίσθηση ότι θα συγκυβερνούνε. Για να τα λέμε κιόλα. Έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω και αυτή. Η λογική της απόλυτης απόστασης, ότι έλα βρε αδερφέ τώρα θα ασχοληθούμε με αυτούς, δεν ήταν σωστή, ναι, όπως αποδέχθηκε, και βλέπεις ότι σου δημιουργούν πρόβλημα. Και βεβαίως ο κύριος Σαμαράς θα δημιουργήσει πρόβλημα, διότι πέραν το ότι θα ανακατέψει λίγο αυτό το χώρο που λέμε της λαϊκής δεξιάς.
1: Αυτό
0: έτσι,
1: το λίγο δεν ξέρουμε πόσο λίγο θα είναι, βέβαια.
0: Όχι, θα τον ανακατέψει ως χώρο, θα πάρει και ατόφιο ένα κομμάτι νεοδημοκρατών, νεοδημοκρατικής ψήφου. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι. Το αφήνουμε αυτό εδώ για να προχωρήσουμε λίγο και στα υπόλοιπα. Θέλω να επανέλθουμε στα πασοκικά. Να ακούσουμε λίγο τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Θυμάστε ότι όλη την περασμένη εβδομάδα ψάχναμε να ξεμπλέξουμε τις γραμμές, τι ισχύει, τι δεν ισχύει, τι προκύπτει, τι δεν προκύπτει, αν σκέφτονται τη συνεργασία, με ποιους τη σκέφτονται, γιατί ανάλογα και με το ποιον θα μιλήσει, θα σου πει και κάτι διαφορετικό. Ο κύριος Τσουκαλάς είναι ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Επικοινωνεί την επίσημη θέση, δηλαδή την επίσημη γραμμή. Για να ξεκαθαρίζουμε έτσι κάπως τα πράγματα, κατά το δυνατό, μπορούμε, Δημήτρη μου.
3: Έχουν δύο σενάρια. Όπως είναι ο εκλογικός νόμος με τα μπόνους, ή θα είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, που δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με αυτήν, ή θα είναι πρώτο το Πασόκ. Άρα, αν το Πασόκ είναι αντιπολίτευση, θα τιμήσει το καθήκον που ο ελληνικός λαός το έβαλε.

0: A smile. Do you feel my heat?
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε. Τι λέγαμε?
2: Λέγαμε ότι για να κλείσουμε το ποτ πουρί της πολιτικής, έτσι, του πολιτικού στίγματος του σημερινού, πάμε να ολοκληρώσουμε με την κυρία Κουφονικολάκου από το κόμμα Τσίπρα.
1: Πριν ολοκληρώσουμε την κυρία Κουφονικολάκου, να πούμε αυτό που είπες πριν όταν ήταν κλειστά τα μικρόφωνα και ακούγαμε το τραγουδάκι.
2: Ο κύριος Τσουκαλάς είπε,
1: για
2: άνθρωπος,
1: πρώτη φορά είπε ότι αν είμαστε αντιπολίτευση,
2: θα τιμήσουμε τη θέση που θα μας δώσει ο λαός, δηλαδή θα κάνουμε αντιπολίτευση.
1: Δηλαδή ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο.
2: Είναι η γραμμή σκανδαλίδι αυτή που την ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι πέρασε στα ψηλά.
1: Κλείνει και την πόρτα για οποιαδήποτε είδους συνεργασία μετά την πρώτη κάλπη με Άλεξ Τσίπρα.
2: Εγώ πρώτη φορά το άκουσα πάντως αυτό χθες, έτσι. Μας το είπε στο Μέγκα.
1: Λογικό είναι να το κάνει.
2: Δεν το είχα ξανακούσει.
1: Γιατί λένε οι μεν, περιμένετε να δούμε την κάλπη και θα αποφασίσουμε μετά πώς θα πάμε. Και υπάρχει και ο Δούκας που λέει να συμπορευτούμε με τον Τσίπρα ούτως ή άλλως. Εσύ σου λέει ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Αναγκαζόμενο το Πασόκ να πει ότι, ρε παιδί μου, ότι εφόσον πάμε σε αντιπολίτευση, αυτό και θα κάνουμε. Δεν θα πάμε με κανέναν. Ναι.
2: Εντάξει, το κρατάμε αυτό και βλέπουμε, έτσι. Γυρίζουμε στα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Εδώ πάλι οι σκουρίδες και οι ξενάκηδες φιλοξένησαν την εκπρόσωπο τύπου του νέου κόμματος Τσίπρα, η οποία ρωτήθηκε για τα της οικονομίας, για πολλά θέματα ρωτήθηκε η κυρία Κουφονικολάκου. Εμείς ξεχωρίσαμε ένα θέμα που σχετίζεται με τα της οικονομίας. Μπορούμε, Δημήτρη μου?
3: Τους άξονες σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, τα άμεσα μέτρα, τα βραχυπρόθεσμα και τα μέσο μακροπρόθεσμα.
1: Ναι.
3: Αυτός ήταν ένας πολύ ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ο οποίος τι προϋποθέτει όμως? Όχι απλά δημοσιονομικό χώρο, κάποια μέτρα δεν χρειάζονται καν πόρους.
1: Ναι.
3: Προϋποθέτει ένα είδος αποφασιστικότητας, το οποίο μπορούν να το εγγυηθούν μόνο συγκεκριμένοι φορείς και μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι όπως ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Η οικονομία είναι το μεγάλο μου ατού.
1: Τώρα τα θέλει και σε έναν οργανισμό σου.
2: Εμένα.
1: Μια χαρά, προσωπικά. Μια χαρά. Καλή επιλογή φαίνεται, κυρία.
2: Να πούμε ότι ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος μας βοήθησε να κάνουμε έτσι και λίγο χιούμορ και να, πώς θέλει, να διανθίσουμε την τοποθέτηση.
1: Η κυρία αυτή φαίνεται πάντως μια
2: η
1: καλή επιλογή.
2: Είναι εξαιρετική επιλογή.
1: Για εκπρόσωπος του. Εξαιρετική θα φανεί στο μέλλον.
2: Όχι,
1: αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής είναι καλά.
2: Είναι εξαιρετική γιατί έχει και ρητορική δυνότητα. Ξέρει πάρα πολύ καλά το κόμμα. Έχει πάρα πολύ καλές γνώσεις.
1: Το κόμμα, ακόμα δεν το είδαμε το κόμμα.
2: Το κόμμα ενώ τον χώρο.
1: Α, το
2: ξέρει
1: χώρο.
2: Ξέρει πάρα πολύ καλά το χώρο.
1: Άλλο κόμμα
2: είναι
1: και
2: ένα
1: άλλο
2: πρόσωπο το οποίο θέλω να σου πω ότι τον καιρό της διαπραγμάτευσης συμμετείχε ενεργά με τον κύριο Χουλιαράκη.
1: Επειδή ήταν κόντρα σε αυτό το αριστερό προφίλ που ήθελαν όλοι τότε, αριστερό προφίλ που ήθελαν όλοι τότε, είναι φορές που γύρω που θυμηθείτε την ταινία, το οποίο θυμηθείτε την ταινία Κώστα Χαβρά με τον Βουφανή, Κώστα Χαβρά με τον Βαρμιθάμετορ, θυμάστε στο δωμάτιο, όπου το χουλιαράκι, όπου το αφήγεράκι, το οποίο το αφήγημα της ταινίας εμπνεύστηκε από τα λεγόμενα, εμπνεύστηκε με έναν Βαρμιθάμετορ, το γερανό της γενέτης 14. Τον έκανε βάσο στο Κάιτζι Ξέσαι. Υποδιόταν τον Μιώνα το Χουλιαράκι. Υποδιόταν τον Μιώνα το Χουλιαράκι. Ήτανε, λες και ήτανε, ο Μέτερνιχ τον παρουσίαζε. Λες και ήταν ο Μέτερνιχ, ο Χουλιαράκης. Δεν την ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια, ότι ήταν κοντά στο Χουλιαράκι. Γι' αυτό έχει ένα προφίλ έτσι λιγότερο, πώς να το πω.
2: Μην το πεις.
1: Λιγότερη αριστερή, λέει, παιδί μου, αυτό.
2: Μην το πεις.
1: Αλλά με την καλή έννοια του όρου, δεν το λέω αρνητικά. Γιατί?
2: Όχι, επειδή καταλάβαινα τι θα πεις γι' αυτό.
1: Ναι,
2: λοιπόν, τώρα αριστερίλα, δεξίλα, εντάξει. Είναι
1: ναι,
2: τώρα
1: παιδί μου, για να συνοηθούμε τον είπα τον όρο, ναι.
2: Ναι, όχι, το λέω γιατί δεν είναι ωραίο να κολλάμε τέτοιου τύπου ταμπέλες. Τι θα πεις τώρα για τον Κυρανάκη, ότι έχει δεξίλα ο Κυρανάκης?
1: Γιατί άμα έχει... το έβγαζε κάποτε, γιατί να μην το πεις?
2: Εντάξει, δεν είναι ωραίο.
1: Άμα πεις δηλαδή για το Βορύδι ότι έχει δεξίλα, θα παρεξηγηθεί.
2: Φοβάμαι ότι θα χαρεί κιόλας, αλλά.
1: Γιατί είναι. Ούτε κακό είναι να λες αριστερίλα για έναν άνθρωπο εφόσον έχει εξυπηρετήσει αυτή τη δημόσια παρουσία, ούτε για δεξίλα να πεις για κάποιον άλλον που έχει κάνει το αντίστοιχο.
4: Ναι. Ο Βορύδης.
1: Έτσι, μπράβο. Ο Βορύδης τι θα πει τώρα?
2: Εντάξει, Περθανάση, τώρα.
1: Θα παρεξηγηθεί,
2: να λέμε τώρα για πασοκύλα, δεξίλα, εντάξει.
1: Ναι, γιατί.
5: Όχι, ρε παιδί μου, παραπολιτικά το λέμε. Παραπολιτικά, για να συνεννοηθούμε μεταξύ μας.
2: Παραπολιτικά.
5: Βάλε. Αριστερή αναφορά. Βάλ το έτσι, όμως, σας αρέσει περισσότερο. Αναφορά. Δεξιά αναφορά.
2: Ξέρεις τι λέει μια παροιμία. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει.
5: Πού ζουν αυτοί του Πασόκ, λέει ο Μιχάλης. Έλαντε, καλή ερώτηση. Πραγματικά καλή ερώτηση, αδερφέ, to the point. Πανθώρα, Πασόκ, ωραία χρόνια. Πράγματι, γι' αυτό και εμείς αναχωριόμαστε όταν βλέπουμε αυτή την κατάσταση. Όποιον άνθρωπο ρωτήσει, αυτό θα σου πει. Τότε έγινε το εσύ. Τότε πρώτη φορά οι άνθρωποι πήγαν στο δημόσιο νοσοκομείο. Εντάξει, αυτό είναι μια υπερβολή. Αυτά λοιπόν δεν τα αφήνουμε για να απολογούμαστε για αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία τώρα. Τώρα είναι δημότοπος ο αγώνας και η πολιτική αντιπαράθεση. Απέναντι στον ιδεολογικό αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία, καλά, αυτό έχει πάψει προπολού. Έχει πάψει από την εποχή Σιμίτη, που όπως η συνολικά ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία μετακινήθηκε λίγο προς τη φιλελεύθερη οικονομία, προς την κεντροδεξιά και ούτω καθεξής. Αφετέρου λέγουμε τον Τσίπρα, τον μεταλλασσόμενο πολιτικό, ιό κιόλας λέει, που εμφανίζεται τη μια ο ΣΥΡΙΖΑ και την άλλη ο ΣΕΛΑΣ. Πάντα όμως ο ίδιος φετερισής της ιστορίας, δημοκρατικής παράταξης και ο εκφρασής του λαϊκισμού, της δημαγωγίας και της μυσταλλοδοξίας, ανεξάρτητα της κριτικής που μπορείς να κάνεις για αυτά τα ζητήματα που έφερες. Σαφέστατα ο Αλέξης Τσίπρας κάποια στιγμή πήρε στα χέρια του το μεγαλύτερο κομμάτι της παρακαταθήκης αυτού που λέμε κεντροαριστερά, δημοκρατική παράταξη, πες όπως θέλεις. Γιώργος, γιατί με βρίζεις? Έχει κάνει.
2: Παιδιά, μην βρίζετε.
5: Δεν πειράζει.
2: Δεν θέλουμε μυστικά μηνύματα. Γιατί
5: συμβαίνουν αυτά.
2: Δεν είναι. Δεν θέλουμε δηλαδή.
5: Όχι, να βρίζουμε, αλλά δεν βγαίνει. Δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε στον αέρα τα
2: μηνύματα. Τώρα που πάμε προς καλοκαίρι, δεν θέλουμε να βρίζετε.
5: Το Πασόκ είναι, λέει, δύο κόμματα. Το Πασόκ, δύο νέα κόμματα, Ελπίδα Ελλάς, επικοινωνιακός βαδασμός. Το Πασόκ ουσιαστικά παραμένει ανέγκυχτο. Πώς παραμένει ανέγκυχτο?
2: Ανέγκυχτο δεν το λες. Αφού όταν, είναι όταν παίζει
5: στην
2: με,
5: τρίτη
2: μεταξύ
5: θέση
2: και τέταρτης θέσης.
5: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις και σε κάποιες τέταρτο.
2: Και ξέρεις, η τελευταία μέτρηση της Opinion Poll για τη Βόρεια Ελλάδα δείχνει μια δυσκολία και εκεί, έτσι.
5: Καλά, το Πασόκ από τις προηγούμενες εκλογές ήταν δύο κόμματα. Ένα στο λεκανοπέδιο που το πέρασε το κουκουέ. Ήταν τέταρτο το Πασόκ σε λεκανοπέδιο. Μην το λησμονείτε αυτό. Σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις του προηγούμενου διαστήματος. Απλώς ήταν πολύ ψηλά σε σχέση με το λεκανοπέδιο στην επαρχία, όπου ήταν καθαρά τρίτο, και αυτό του έδωσε τη δυνατότητα να εξασφαλίσει την τρίτη θέση τότε, έτσι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.
1: Παρετήθηκε πριν από λίγη ώρα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Την έχετε ακούσει αυτή την ιστορία με τις πολεοδομίες και το κύκλωμα που λειτουργούσε εκεί. Συγγενείς του φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα αυτό το συγκεκριμένο.
0: Να πούμε για το κύκλωμα που λέει ο Θανάσης, αν δεν έχετε ακούσει την είδηση.
1: Το κύκλωμα διαφθοράς, πες το.
0: Οι άνθρωποι έπαιρναν μίζα από 1000 ευρώ έως 30, 40, 50.000 ευρώ για να κάνουν διάφορες δουλίτσες οι οποίες δεν ήταν νόμιμες. Πίστευαν ότι δεν θα τους πιάσουν ποτέ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει κάτι που να μην βλέπει, ας πούμε, το φως της δημοσιότητας. Και τώρα έχει γίνει ένα ψαχτήρι εκεί πέρα και η διαδρομή του χρήματος οδηγεί στους...
1: Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι για το Γενικό Γραμματέα. Ο λόγος για τον οποίο... Για την ώρα, επαναλαμβάνω, έτσι. Ο λόγος για τον οποίο παρετείται είναι η εμπλοκή συγγενικού του προσώπου στο συγκεκριμένο κύκλωμα, το οποίο σας αναφέρει η Στέλλα, το οποίο κυριάρχησε στην ειδησιογραφία του Σαββατοκύριακου, έτσι. Με τι είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, τώρα που ανοίγουν και τα τηλέφωνα, προσέχετε λίγο. Δηλαδή, δεν έχουν και μυαλό πια. Κάποτε δηλαδή έβρισκαν τρόπους να ξεφεύγουν οι επιτίδοι. Τώρα με τα τηλέφωνα είναι λίγο δύσκολο να ξεφύγεις. Πρέπει να βρεις άλλους τρόπους και δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα οι σπήρες. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Ναι. Τι να κάνουμε. Να πούμε και μια άλλη είδηση, παιδιά. Στο μεταξύ, να πούμε ότι ψάχνουμε τον κύριο Φλωρίδη, δεν έχουμε καταφέρει να τον αναζητήσουμε. Απλώς επειδή υπήρξε ένα δημοσίευμα από το Βήμα της Κυριακής από τον συνάδελφό μας, τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, στο οποίο ο κύριος Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτής της Ιντελέξα, αποκαλύπτει την ύπαρξη εγγράφου με τη μορφή συμφωνητικού συνεργασίας από το 20 ανάμεσα στο εταιρικό σχήμα του ίδιου και τη ΣΕΙΠ για τη χρήση του Predator στη χώρα.
1: Το επικαλείται, όπως λέει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, για να είμαστε ακριβείς, δεν έχει εμφανιστεί τέτοιο έγγραφο. Λέει ότι επικαλείται ο κύριος Ντίλιαν την ύπαρξη του συγκεκριμένου ντοκουμέντου, το οποίο σας αναφέρει τώρα η Στέλλα.
0: Το λέμε αυτό γιατί αυτές είναι κάποιες ενδείξεις που έρχονται κόντρα στις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών. Το λέω με προσοχή, είναι ενδείξεις. Εμείς δεν είμαστε εδώ δικαστήριο. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι λέει η κυβέρνηση πάνω σε όλο αυτό. Είναι μία από τις τελευταίες εξελίξεις που, όπως καταλαβαίνετε.
1: Με την πτήση του έχει καθυστερήσει λίγο, να πούμε, ο κύριος Φλωρίδης, έτσι, γιατί ήταν να τον έχουμε αυτή την ώρα να συμμιλούμε μαζί του κανονικά. Ήταν σε μία. Προσγειωνότανε. Προφανώς έχει υπάρξει κάποια καθυστέρηση. Καλοκαίρι είναι. Φαντάζομαι θα τον αναζητήσουμε, να τον έχουμε ή αύριο ή κάποια από τις επόμενες ημέρες.

0: Λοιπόν, και για όσους δεν καταλάβατε, για αυτό που είπαμε προηγουμένως, γιατί μπορεί έτσι πάνω στο μπλέξιμο να μην το έχουμε ξεκαθαρίσει, ενισχύεται, όπως ξανά είπα προηγουμένως, η εικόνα ύπαρξης ενός κοινού μηχανισμού παρακολούθησης των ανθρώπων που μάθαμε. Πολιτικά πρόσωπα, επιχειρηματίες, στρατιωτικοί, δημοσιογράφοι. Και ούτω καθεξής, έτσι.
1: Μένει, βεβαίως αυτό που θα αλλάξει τα δεδομένα στην υπόθεση αυτή είναι η ύπαρξη και η παρουσίαση, να το πούμε καλύτερα, του συγκεκριμένου εγγράφου που, όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, εξαιρετικός συνάδελφος, επικαλείται ο κύριος Ντίλιαν. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε. Έχουμε να πούμε πριν φύγουμε το εξής. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ότι επειδή δημοσιεύθηκε σήμερα η δημοσκόπηση, η μέτρηση στην οποία αναφέρθηκες, του iEfημερίδα.gr για την Βόρεια Ελλάδα, να πούμε το εξής, ότι υπάρχουν πολλά focus groups, όπως τα λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, τα οποία τρέχουν αυτό το διάστημα, τα οποία τι δείχνουνε, εξακολουθούν μάλλον να δείχνουν μία πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε επίπεδο περιφέρειας και μία μεγαλύτερη αντοχή, μία μεγαλύτερη ενθεκτικότητα πολιτική στο λεκανοπαίδιο. Ωστόσο, αυτή η πτώση που και στο λεκανοπαίδιο καταγράφεται, επαναλαμβάνω, υπάρχει ανθεκτικότητα, αλλά όχι στα νούμερα του 2023, ανθεκτικότητα σε σχέση με την επαρχία.
0: Πάντως βλέπω ψηλά και το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αυτή η αντοχή που δείχνει η Δημοκρατία στο λεκανοπαίδιο, εφόσον συντρέξουν τα αποτελέσματα τα οποία, εφόσον έρθουν εκείνο το βράδυ τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε στην επαρχία, γιατί είμαστε εκτός εκλογικού χρόνου, έτσι. Μην το λησμονούμε αυτό. Να έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα τη δώσει τη δυνατότητα να έχει την ευχαίρεια των κινήσεων εν ώψη δεύτερη κάλπη. Πάντως, επαναλαμβάνω, είμαστε εκτός εκλογικού χρόνου και τη Νέα Δημοκρατία το σύνολο των εκτιμήσεων ψήφου τη δείχνει είτε στα όρια των εκλογών, των ευρωεκλογών, είτε πάνω από αυτές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Πάντως, η πρόθεση ψήφου στα έγκυρα δείχνει και πολύ μεγάλο αριθμό αναποφάσιστων, οι οποίοι είναι στο 18,9%. Και το κόμμα Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού τα δίνει αρκετά ψηλά. Το Πασόκ έρχεται τέταρτο κόμμα. Μιλάμε τώρα πάντα για την μέτρηση που αφορά στη Θεσσαλονίκη, έτσι, Βόρεια Ελλάδα.
1: Στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει εκπληκτία το γεγονός ότι το Πασόκ είναι πιο

0: κάπως έτσι, παιδιά, θα σας χαιρετήσουμε. Εμείς με το χρυσό μου το παιδί εδώ θα τα πούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων αύριο.
1: Εν τω μεταξύ, άκου τι λέγαμε τώρα. Λέγαμε τι ωραία θα ήταν να ακούμε αυτά τα τραγούδια και να ήμασταν είτε στην Ιταλική είτε στη Γαλλική Ριβιέρα. Και παίξαμε από Ιταλικό, Γαλλικό τραγουδάκι.
0: Η δική μας Ριβιέρα εδώ δεν σου κάνει στα νότια προάστια.
1: Όχι, καλύτερη από όλες είναι αντικειμενικά.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
1: απλώς λέμε.
0: Ας βολευτούμε τώρα εδώ με τα δικά μας και βλέπουμε για τα υπόλοιπα. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.
2: Μπράβο Στέλλα!

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
5: Surround. Με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
4: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
6: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
8: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
9: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Το Βιβσιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
9: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: Το βιβλίο.

0: της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Είναι 4.
4: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
9: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
8: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, χαρούμενη Δευτερούλα. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα με την καλύτερη διάθεση και τα πιο viral θέματα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά με τα πιο viral hits που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες.

η viral συνέντευξη που πραγματικά εμένα με έκανε να θέλω να αγαπήσω και πάλι τη συνέντευξη, να το πω έτσι. Και αυτό γιατί, παιδιά, εντάξει, έχουμε αυτό το χρονικό διάστημα δει τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα σε πολλές συνεντεύξεις. Όταν όμως βλέπουμε ανθρώπους που δεν έχουμε ξαναδεί, σαν τον Σταύρο Ιωαννίδη, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που βρισκόταν στο μέτωπο του πολέμου για 80 ημέρες, εκπροσωπώντας το κανάλι Sky, μια εξαιρετική συνέντευξη που έκανε ο Γιώργος Κρομπόλας με πολλά μηνύματα και με τρεις τίτλους που εγώ πιστεύω ότι αξίζει να υποθούν και εδώ πέρα στην εκπομπή, όπου είπε ότι και ο θάνατος συνεχίζεται, ότι μας σημάδευαν 30 όπλα και δεν το λέω στην οικογένειά μου και ότι ο σκύλος μου δεν με αναγνώρισε. Αυτό νομίζω ότι ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, εδώ πέρα για να θυμίζω trending θέματα που αξίζει πραγματικά να λέμε σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

Πάμε στα trending τραγούδια, κυρίες και κύριοι, γιατί παιδιά έχουμε πολλά. Ένα AI τραγούδι που τρεντάρει στο TikTok αυτές τις μέρες και πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να έχει κάνει τους καλλιτέχνες έξαλλους, να το πούμε αυτό. Αλλά και το Tulum της Ελένης Φουρέιρα, το οποίο κυκλοφορεί και είναι μια πολύ ωραία διαφορετική βερσιόν. Και φυσικά Μπαγκαράγκα, κυρίες και κύριοι. Τρία τραγούδια τα οποία είναι έτσι στο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Και φυσικά η Ντάρα με τον Μπαγκαράγκα είναι γενικότερα στο ενδιαφέρον. Θα επιστρέψουμε να πούμε πολλά σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show όμως.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
9: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
10: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες Πατούσες Πύργου.
13: Ενημέρωση.
14: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
15: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
16: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
17: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
13: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
18: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
13: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέμα.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και βλέπω εδώ πέρα ότι δέχομαι μηνύματα που λένε μπαγκαράνκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είστε όλοι στο ίδιο vibe με μένα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους, για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Η Ντάρα, μπαγκαράνκα αλλιώς. Γιατί παιδιά πλέον τη λέμε μπαγκαράνκα, λες και είναι το επιθετό της κοπέλας. Θα βρεθεί στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, 17 Ιουνίου λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Και μάλιστα θα κάνει ένα collab. Αναζητάμε παιδιά ακόμα και εμείς που είμαστε στο Mad να δούμε με ποιον ή ποια θα κάνει το collab. Έχουν πέσει πολλές ιδέες στο τραπέζι, αλλά κανένας δεν μας λέει. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα και φυσικά τα trends εδώ πέρα στα social media. Γιατί αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, αξίζει να σας πω ότι μια Αθηνά Κλίμη εδώ πέρα που κυνηγάω, παιδιά, τα trends και μου αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτό. Είναι από τα αγαπημένα μου ενδιαφέροντα αυτό το χρονικό διάστημα. Γιατί, παιδιά, αν δεν βλέπουμε τι τρεντάρει, πώς θα ξέρουμε τι θα υπερισχύσει. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναζητήσεις στα social media για tutorials νυχιών. Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον ο περισσότερος κόσμος ψάχνει γενικότερα να δει τι χρώμα θα βάψει τα νύχια του. First world problems, όχι αστεία. Βλέπω εδώ πέρα το ότι αναζητάνε πάρα πολύ retreats, παιδιά. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό που σας έλεγα για το wellness είναι κάτι που γενικότερα υπάρχει στις μέρες μας. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα είναι και πάρα πολύ στα search η Ρία Ελληνίδου με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Είμαστε και λίγο κουτσομπόλιδες, ε. Λοιπόν, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

διάστημα. Γιατί, παιδιά, αν δεν βλέπουμε τι τρεντάρει, πώς θα ξέρουμε τι θα υπερισχύσει. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναζητήσεις στα social media για tutorials νυχιών. Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον ο περισσότερος κόσμος ψάχνει γενικότερα να δει τι χρώμα θα βάψει τα νύχια του. First world problems, όχι αστεία. Βλέπω εδώ πέρα το ότι αναζητάνε πάρα πολύ retreats, παιδιά. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό που σας έλεγα για το wellness είναι κάτι που γενικότερα υπάρχει στις μέρες μας. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα είναι και πάρα πολύ στα search η Ρία Ελληνίδου με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Είμαστε και λίγο κουτσομπόλιδες, ε. Λοιπόν, αδυνακλείμε στην παρέα σας. Λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: Fire.
1: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: εξαιρετικές προσφορές στη Γιουσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιουσκ.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμουλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
11: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί, παιδιά, για μία ωρίτσα ακόμα μαζί. Με πολλές επιτυχίες, με πάρα πολύ σουσού και φυσικά με πάρα πολλά trends. Εν τω μεταξύ, μου έχουν δώσει συμβουλές το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι. Μου έχουν δώσει τέλος πάντων συμβουλές, παιδιά, αυτές τις μέρες ότι φωνάζω πολύ στο μικρόφωνο. Οπότε νομίζω πρέπει να ρίξω λίγο τέμπο. Λοιπόν, Miley Cyrus θα σχολιάσουμε σε ελάχιστα λεπτά, γιατί τρεντάρει αυτές τις μέρες από το Σαββατοκύριακο και δικαίως. Έσπασε κάθε ρεκόρ. Θα τα πούμε λοιπόν όλα στη συνέχεια.

Miley Cyrus, λοιπόν, σας είπα ότι θα σχολιάσουμε. Miley Cyrus θα σχολιάσουμε, γιατί έσπασε κάθε ρεκόρ. Στο Hollywood Walk βρίσκεται πλέον αστέρι της και είναι από τις πρώτες καλλιτέχνες οι οποίες έχουν γεννηθεί τη δεκαετία του 90, που βρίσκονται σε αυτό το τεράστιο Hollywood sign, που πραγματικά είναι, νομίζω, από τα πιο πολύ συζητημένα στον κόσμο. Εκεί πέρα που βρίσκονται τα αστέρια των μεγαλύτερων αστέρων του σινεμά, της τηλεόρασης, του τραγουδιού, του ραδιοφώνου και γενικότερα ένας δρόμος στον οποίο εγώ έχω πάει, παιδιά, και πραγματικά θα δείτε τεράστια ονόματα. Μπράβο, Μάιλι, έτσι να ετοιμάσει τη γενιά μας. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

σαφάρι της Ρίας Ελληνίδου έχει αρχίσει να κάνει έτσι τον κύκλο στα social media και πολύ μας αρέσει αυτό, όπως και το άλμπουμ του Απών που πάει από το καλό στο καλύτερο, παιδιά, η οικογένεια, με την Καντάδα να έχει ένα προβάδισμα, να πω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, προσωπική γνώμη. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, με πολύ μουσική, με πολύ κέφι, μπρίο και τσαχπινιά, και φυσικά αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν θα είμαστε μαζί και πάλι.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
4: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη.
5: Η 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Ακούτε Ionion FM.
7: Ενημέρωση.
8: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
9: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
10: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
11: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
7: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
12: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
7: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και να δούμε τι τρέντερ αυτές τις μέρες. Είναι σίγουρα ο γάμος Αθηνάς Οικονομάκου που δεν τον πήρε κανένα πρέφα. Το μάθαμε τελευταία στιγμή αφού είχε γίνει ο γάμος. Και ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι, πάει και μπάτσελορ το κορίτσι. Άντε και στα δικά μας ελεύθερες. Νομίζω ότι αυτά τα social media τώρα. Αυτά τα social media, τέλει τα ελληνικά μου. Νομίζω λοιπόν ότι στα social media αυτές τις μέρες θα γίνει χαμός, παιδιά, με το συγκεκριμένο content που θα ανέβει. Τόπα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν για λίγο ακόμα μαζί και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμη λοιπόν ήταν στην παρέα σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αλλά μέχρι τότε μένετε στο σταθμό μας να ακούτε τις νούμερο 1 επιτυχίες. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
5: Τι λέει ρε αυτός?
6: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
5: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
7: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
8: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
7: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
9: Ακούτε Ionian FM.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
4: Που να είναι ιαπωνικό.
3: Γιακουμής Ευάγγελος.
4: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
3: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
4: Κουμπότα.
3: Ισέκη.
4: Μιτσουμπίση.
3: Γιάνμαρ.
4: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Γιακουμής Ευάγγελος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
3: Και στο tractor.gr.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
6: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
5: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
9: Ακούτε τη φωνή της Δευτέρας από το Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: μικρογυάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
4: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
5: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
6: Όλες οι ειδήσεις.
5: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
7: Στο freegr.gr.
8: Η πύλη της τεχνολογίας.
9: Το hotspot του ίντερνετ.
10: 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
11: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
13: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
14: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ionion FM.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauff. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας,

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Καλησπέρα, είμαι ο Δημήτρης Καράς, είναι τα τραγούδια του 8ου. Ακούτε πάντα τραγούδια που έχουν βγει από το 8ο Music. Ακούσαμε Κώστα Μακεδόνα, Τσιφτετέλη, σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου και στίχους του Προέδρου, του Λευτέρη του Παπαδόπουλου. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους και συνεργάτες που μεταδίδουν τις εκπομπές μας στα FM όλης της επικράτειας και συνεχίζουμε με Σαβέρια Μαριολά, Δε σε πήρα, μουσική Γρηγόρη Πολύζου και στίχους Θοδωρή Τσάτσου.

Συνεχίζουμε με Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, «Τα μαλλιά σου είναι μια πατρίδα», σε στίχους του Μανούλη Ρασούλη και μουσική του Νίκου Ξηδάκη. Ο Νίκος Ξηδάκης τον εμπιστεύτηκε να διασκευάσει τραγούδια που προϋπήρχαν και εμείς κάναμε την παραγωγή και βγάλαμε ένα LP που λέγεται «Σε άγριο δάσος». Θα το βρείτε στο e-shop του 8.

Αθηνά Ρούτσι για τη συνέχεια και Αρετή Κοκκίνου, Let Me Breathe, σε στίχους Vivian Ματσούκα και μουσική Αρετής Κοκκίνου.

Συνεχίζουμε με Αντώνη Απέργη, Παίξε ψυχή μου, Ελένη Τσαλιγοπούλου, παρακαλώ προσέξτε την ερμηνεία που κάνει σε αυτό το κομμάτι από ένα άλμπουμ LP που βγάλαμε εδώ στο 8ο, η ποιητική των ερώτων, παρακαλώ σε κόκκινο χρώμα.

0: πολλές προσφορές στη Γιουσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιουσκ.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

τραγουδάκι αυτό ήρθε από τη συνεργασία που ανοίξαμε ένα νέο κεφάλαιο μαζί με τον Νίκο Ξίδη και βγήκε ακριβώς στη γιορτή της γυναίκας αυτό το, το τραγούδι, αλλά έχει το τίτλο «Για τη γιορτή της γυναίκας μου», της γυναίκας του δηλαδή. Στίχους μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Νίκος και μείνετε εδώ στο 8 γιατί θα ακούσετε και άλλα τραγούδια. Ελένη Τσαλιγοπούλου για τη συνέχεια από ένα άλλο συλλεκτικό βινίλιο του Δημήτρη Μπάκουλη ζωντανά από το Σταυρό του Νότου. Ερμηνεύει «Τις μνήμες στο μαχαίρι», το πρώτο τραγούδισε η Ιουλία Καραπατάκη. Εδώ είναι μια εκτέλεση ξεχωριστή για την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Άγης Παπαπαναγιώτου και στίχους ο Δημήτρης Ομπάκουλης.

Ελένη Δήμου, Ισίδωρος Πάτερος, Οι Άγνωστες, ένα τραγούδι που είναι γραμμένο για τις γυναίκες, σε στίχους του Μάνου Τσιλιμίδη και μουσική του Ισίδωρου Πάτερου.

Δεμένα τρένα στο σταθμό. Σε μουσική, Αντώνη Ρεπάνη, ακυκλοφόρητο παρακαλώ τραγούδι. Στίχους υπογράφει ο Γιώργος Ρουβέλας. Ο Αντώνης Ρεπάνης έχει αφήσει πολλά ακυκλοφόρητα τραγούδια και εμείς σε συνεννόηση πάντα με τον κληρονόμο, με τον γιο του, τον Μανώλη Ρεπάνη, θα βγάλουμε πολλά τέτοια τραγούδια που είναι αξιόλογα από τον μεγάλο συνθέτη. Βάλια Τσιριώτη το έχει ερμηνεύσει εκπληκτικά. Δεμένα τρένα στο σταθμό.

Σκέλη Βουδούρη, ένα ακόμα σ' αγαπώ, σε στίχους της Βιολέτα Σικάρινε. Αυτό το κορίτσι δεν τραγουδάει μόνο καλά, γράφει. Δεν ξέρω βέβαια αν γράφει καλύτερα ή το ίδιο ή χειρότερα από ό,τι τραγουδάει, γιατί ο πύχης στην ερμηνεία είναι ψηλά. Εσείς θα το κρίνετε αυτό. Στίχους Βιολέτα Ίκαρη, μουσική Βιολέτα Ίκαρη και Θεοδώρα Πολιτοπούλου.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
1: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
0: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών

0: Πύργου 26230-23085.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
3: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
5: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
6: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
7: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το odoshop.gr.

0: πολύ.
1: Καλώς τους μου, καλώς ήρθατε στο κουτί της Πανδώρας. Στον Άση Σταθόπουλος κοντά σας στο μικρόφωνο. Πάντοτε μέσα από τη συγνότητα του Young FM. Έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε, φωνάζοντας με Νότι Σφακιανάκη. Ντροπή σε όλους μας. Τον πάμε τον Νότι, ας μην τον πάτε εσείς. Και ας τον λέτε και ιδιαίτερο. Για μας είναι αγαπημένος. Λέει κάτι τουλάχιστον. Από το να μην λες τίποτα, κάτι είναι και αυτό. Αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Νικόλας Ζωηδάκης για να ξεκινήσει αυτό το δίωρο μουσικό ταξίδι που μόλις αρχίσαμε. Είναι λόγια με τον Θεό. Πολλά λόγια.

Ελπίζω να έπιασαν οι ευχές μου την Πέμπτη και το Σαββατοκύριακο σας να ήταν υπέροχο. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε παρεούλα με διάφορων ειδών μουσικές και με ένα χαράτσι που καλούμαστε όλοι μας να πληρώσουμε χρόνια τώρα και τον Νικόλα Παπάζογλου να το διασκεδάζει τραγουδώντας.

νομίζω Σαράγε χρειάζεται να μετρήσει κάποιος άνθρωπος ή πόσα πράγματα πρέπει να ζήσει, να νιώσει για να καταλάβει ότι μερικές αλήθειες είτε του αρέσουν είτε όχι παραμένουν αλήθειες, και αυτές οι αλήθειες, αυτές οι 7 ζωές θα μας πάνε μέχρι και το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας. Diamonds
1: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά!
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.

Αυτά ήταν του Σεπτέμβρη τα φεγγάρια και το Στέλιο Ρόκο, που έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερό μας μισό. Όλη μας η ζωή ίσως κρύβεται σε ένα άγγιγμα ή σε ένα χαμόγελο ή σε ένα βλεφάρισμα ή σε ένα δάκρυ. Πάμε να δούμε τι λέει ο Γιάννης ο Πάριος.

Ίσως από τα πιο γλυκά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ποτέ η Ελένη η Δήμου. Για κάτι άπιαστο που στον καθένα μας τυχαίνει και μένει μέσα μας.

Μερικά πράγματα τα περιμένουμε όσο πολύ και αν χρειαστεί, ίσως και ολόκληρη τη ζωή μας, γιατί έτσι νιώθουν, γιατί μας γεμίζουν. Ένα τραγούδι από τα παλιά έρχεται, του Αντώνη του Βαρδί, θα σε περιμένω.

Σημασία έχει κάτι να το αναζητάς και να το προσπαθείς, να δίνεις όλες τις δυνάμεις. Και αν είναι να σου κάτσει, θα σου κάτσει ρε παιδί μου. Χαιρετίσματα στην Γιώτα, στην Διονυσία, τη Δήμητρα, τον Γιώργο και τον Διονύση. Γεια σου Νικόλα από τη Ζάκυνθο, γεια σου Βάνια από την Κρήτη. Να είστε καλά παιδιά, ακόμα προσπαθώ, Pixelax.

0: δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
2: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Ιόνιον FM.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους.

ψεύτρα. Αυτή ήταν η ατομική ενέργεια της Δήμητρας Γαλάνη που τα λέει για την ψεύτρα εποχή. Καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα Σάβα. Έρχεται μια γύφτισα ψυχή, γιατί αν το καλώς σκεφτείτε, παρόλο που ο συνδυασμός σου είναι περίεργος, γύφτισες είναι οι ψυχές όλων μας, ενώντας πάντοτε συμβολικά αυτό το γύρω γύρω. Τσαντήρι.

Βράδια που είναι δύσκολα και είναι διαφορετικά από τα άλλα. Είναι βαριά. Γιατί πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε στους ώμους μας. Αυτά τα έρημα, τα βράδια, Δημήτρης Μητροπάνος.

Πάντα υπήρχε μία φωτισμένη, μία καταραμένη γυναίκα, γιατί αυτό είναι η φώτιση και κατάρα μαζί, εσείς θα το κρίνετε, η οποία ήταν χαρτορίχτρα και γυρνούσε από τόπο σε τόπο για να κάνει ουσιαστικά αυτό που της δόθηκε, να ακολουθήσει το κάλεσμά της. Για αυτή την χαρτορίχτρα ερμηνεύει η Λιζέτα η Καλημέρη. Ακούστε την ιστορία.

Αυτό το ζήτησε η Μαρία από τον Πύργο. Μαρία, στο έστειλε και σου άφησε να το ακούσεις χωρίς σχόλιο. Ήταν ο Γιάννης Κότσιρας. Καρδιά δεν έχω. Και έρχεται ένα έρωτας βοριάς που φυσάει και παρασύρει πολλά πράγματα. Έχετε το νου σας.

τα πιο δυναμικά και ρυθμικά τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο Μανώλης Σολιδάκης. Γι' αυτό το αγαπάμε και εμείς τόσο πολύ. Είναι σαν να παίρνει την καρδιά σου αγκαλιά και να της κάνει ένα πέταγμα ψηλά στον ουρανό.

Διάβασα λίγο, έχουμε τις διαφημισούλες που κόψαν το ρυθμό μας, αλλά για καλό νομίζω τον κόψαν. Ξέρετε, τα ψωνάκια εσείς, τη δουλειά μας εμείς, βιώσιμος σταθμός, επιχειρήσεις κρίσης περνάνε, τα ξέρετε πώς πάνε τώρα αυτά. Ψωνίστε, ψωνίστε όσο μπορείτε τέλος πάντων. Αυτό που έρχεται τώρα είναι τα καράβια τα χιώτικα που θα μας πάνε μέχρι και τις και μισή ακριβώς.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ακούτε Ionion FM.

Με μικρή αφιέρωση ήταν αυτό και στις θύμισες που παίζουν παιχνίδια σε αναμνήσεις και σε ένα μεγάλο ταξίδι 16 ημερών. Δύο ζωή μπέκια ακολουθούν τώρα. Πριν το χάραμα, Γιώργος Νταλάρας, Κούκος Μόνος, Μανώλης Μητσιάς.

ελληνική μας παράδοση και την παλαιότερη και την πιο πρόσφατη κρύβεται αυτό που λέμε το μυστικό της αλήθειας, το μυστικό της απλότητας, όσα βουνά κι αν πέρασα. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Αντιγόνη, νομίζω ότι τελικά μας αμπέζεις όλους και είσαι ψυχολόγος κάτι τέτοιο και δεν είσαι απλή ακροάτρια. Τώρα δεν ξέρω τι παιχνίδια παίζεις και τι παιχνίδια στείλεις. Πώς θα καταλαβαίνεις όλα. Εκτός και μου είσαι χαρτομάντης ή καφεμάντης ή χειρομάντης ή κάτι τέτοιο. Την αγάπη μου στέλνω και εδώ θα σας αφήσω και τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Και τώρα δεν μιλάω με, δεν γελώ με αμυδρό χαμόγελο, γελώ με διάπλατο. Άμα γελάσω, θα φάω το μικρόφωνο σε λίγο. Ο Θανάσης Σταθόπουλος ήταν μαζί σας. Η Union FM πάντοτε συντονισμένο στους δέκτες σας. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Από τιμή μου, συγκίνηση και ρίγος που νιώθω όταν μιλώ και από κάτω μου παίζει ο Χατζηγιάννης. Δηλαδή, μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Αυτός λοιπόν που ακούτε είναι το παιδί μας, το γλυκό, ο Μιχαλάκης. Αυτό το καλό το πλάσμα. Με του Αιγαίου τα νησιά που πραγματικά σχεδόν με την πλάκα κάνει πολύ όμορφη ερμηνεία. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Γεια και χαρά σας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρουμανίτσα, η Άγνα, μετά κάνουμε κάτω Άλβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, λίγο φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
5: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

Συνείδηση δεν είχες. Γυναίκα δίχως βάθος. Δεν το είχα καταλάβει και μου είχες γίνει πάθος.

0: και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι» και γυρίζουν.
1: Ζητώ, το ζητώ, το ελληνικό τραγούδι.
2: Ένα τραγούδι που τους στίχους έγραψε ο ποιητής Γιώργος.

0: Ionian FM Stereo. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσυκλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: τρεις και ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

σκόνη και στάχτη. Αυτές οι δύο αλλοιώσεις του καθρέφτη μας ελάχιστα διαφέρουν μεταξύ τους. Η σκόνη είναι συντηρητικά αποκαρδιωτική, ενώ η στάχτη διεκπεραιώνει ολοκληρωτικά. Απόσπασμα από την ουσιώδης διαφορά της κικής δημουλά.

Θα με βρεις στο αναφλητό της φωτιάς, στις πηγές της βροχής, στην ορχήστρα του ορίζοντα, στους ιτοβολώνες των χεριών σου, στα σπίτια των ματιών σου, γιατί μου έταξες δύο χείλη από πανσέλινο. Απόσπασμα από τη δέκατη νύχτα του Γιάννη Καλπούζου.

από τα μάτια σου σαν διαμαντένιες στάλες, στις μοναξιάς σου τις στιγμές και στου λιγμού τις στάλες. Αργά κυλούν και χάνονται στα τάρταρα του Άδη, νεράκι που αναζητά του πόνου το πηγάδι. Απόσπασμα από τα δάκρυα του έρωτα του Φωκά Κανονίδη.

Χρωστάω τόσο πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

0: νερά ψιθυρίζουν στο σκοτάδι τα μυστικά των ξεγυμνωμένων θεών. Όταν μακριά στην πόλη είναι αργά, κοιμούνται όλοι. Και εσύ επιτέλους κλέβεις λίγη μοναξιά και τότε νιώθεις. Η αλλαγή δεν έρχεται απ' έξω. Τη δημιουργείς εσύ από μέσα σου. Απόσπασμα από «Στην ιό» του Παύλου Σιδηρόπουλου.
1: Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας. Κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή!

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Το τραγούδι «Γλυκό μου πικραμύγδαλο» ερμηνεύει ο Γιάννης Διονυσίου. Ο Θοδωρής Κοτονιάς μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρη μας τραγουδούν το τραγούδι «Εκτός χρόνου» σε μουσική και στίχους του Θοδωρή Κοτονιά.

Μίλτος Πασχαλίδης έγραψε τη μουσική για το θεατρικό έργο με τίτλο «Το αγόρι με τις δύο καρδιές». Εδώ ερμηνεύει σε στίχους της Ελένης Φωτάκη «Τα κορδόνια».

Ο Βαγγέλης Γερμανός σημάδεψε με τα τραγούδια του τη νεότητά μας. Θα μας τραγουδήσει τώρα το τραγούδι του «Ο γιος του ανέμου» από το LP του «Πέτρα που κυλάει».

Μετά από αρκετό καιρό έσμιξαν οι αδελφοί Κατσιμίχα για να τραγουδήσουν «Ο φράχτης ήταν ανοιχτός» σε στίχους του Παύλου Σιδηρόπουλου, μουσική του Δημήτρη Καρά, από το άλμπουμ «Εξακρίβωση».

Ο Πάνος Βλάχος, εκτός από γνωστός ηθοποιός, είναι και ταλαντούχος τραγουδοποιός. Υπογράφει το τραγούδι «Συμπτώματα» και το τραγουδά με την Εφέλη Φασούλη. Το τραγούδι περιέχεται στο LP με τίτλο «Χωρίς παρεξήγηση».

Μετά από χρόνια, ο Νίκος Γιώγαλας συνάντησε ένα παλιό καλό του φίλο. Προς τιμήν λοιπόν αυτής της συνάντησης, έγραψε ένα τραγούδι. Ο φίλος μου, ο Μπρά, σε μουσική και στίχους δικούς του.

όπως πολλά ελληνικά συγκροτήματα, και αυτοί ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για τους ΕΚΜΕΚ. Από το δίσκο τους «Ο Βασιλιάς της Μοναξιάς» θα ακούσουμε το τραγούδι «Το Ρόδο της Ερήμου», σε μουσική και στίχους Άλκη Κανίδη.

Ο ταλαντούχος Κώστας Διαγκούλας θα μας πει τώρα το τραγούδι του «Στην υγειά μας αδελφέ μου», σε μουσική δική του και στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου. Το τραγούδι υπάρχει στο άλμπουμ του «Εκμαγείο».

Είναι παιδί του 8ου και καλός φίλος. Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Απόστολος Μόσιος ερμηνεύει το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ του «Θυμωμένα όνειρα» σε μουσική του Αλέξανδρου Χατζηνικολιδάκη και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.

Φώτης Χιώτας, εκτός από εξαιρετικός σολίστας του βιολιού, συνθέτης αλλά και ενορχιστρωτής, είναι και πολύ καλός ερμηνευτής. Θα μας το αποδείξει τώρα. Θα μας πει το τραγούδι «Το νησί μου» σε μουσική δική του και στίχους του Θοδωρή Γκόνη από το άλμπουμ «Τα δεύτερα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα».

Η Χριστιανά Γαλιάτσου είναι νέα και ταλαντούχα ερμηνεύτρια. Εδώ δεν δίστασε να αναμετρηθεί με το τραγούδι «Πρωινό τσιγάρο» σε μουσική του Νότι Μαυρουδή και στίχους του Άλκη Αλκαίου. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μάνο Λοΐζο.

Ένα ντουέτο για τη συνέχεια. Ο Θανάσης Καριώτης και η Μαρίνα Μαυρογιώργη ερμηνεύουν το τραγούδι «Με ένα χάδι» σε μουσική και στίχους Θανάσης Καριώτη.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.